Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα ακόμη μεσημέρι στην Βόλτα του 958 με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια της εκπομπής. Η Βόλτα που είναι στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Η Βόλτα που έχει τις θεματικές και τα αφιερώματά της και τους κύκλους εκπομπών όπως αυτό στο οποίο βρισκόμαστε και σήμερα. Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Ένας κύκλος εκπομπών που ξεκίνησε με την πρώτη να είναι αφιερωμένη στο Λάκη Χαλκιά και μάλιστα δύο εκπομπές υπήρξαν γι' αυτό. Μετά για τη συνέχεια σταθήκαμε στον Αντώνη Καλογιάννη και πρόσφατα ήδη από την προηγούμενη εκπομπή αυτού του κύκλου βρισκόμαστε στον μουσικό κόσμο του Γιώργου Νταλάρα με αφορμή η πρώτη εκπομπή την συναυλία του για το Ρεμπέτικο και εκεί είχαμε σταθεί στην πρώτη εκπομπή στην σχέση του Νταλάρα με το Ρεμπέτικο, η οποία είναι κάπως έτσι σαν να το έχει μες στο DNA του, γραμμένο στο καθενός, του καθενός κάποιο στοιχείο. Στον Γιώργο Νταλάρα είναι σίγουρα ένα από τα βασικά του μουσικά κομμάτια, ενστικτόδη θα έλεγα υπάρχουν μέσα του. Όμως ο Νταλάρας δεν αρκέστηκε μονάχα σε αυτό, διότι σε όλα αυτά τα χρόνια επεδίωξε να καταπιαστεί με όλα σχεδόν τα είδη του τραγουδιού και έτσι θα φτάσουμε να έχουμε και την δεύτερη και πιθανότατα και άλλες δύο ακόμη εκπομπές. Μιλώντας λοιπόν για τον Γιώργο Νταλάρα, θα έχουμε μια ενδεικτική περιγραφή και επιλογή από την δισκογραφία του που θα πρέπει να πω ότι αφορά τριψήφιο αριθμό μαζί με τις συμμετοχές. Είναι μια πολύ ωραία και δύσκολη ραδιοφωνική σειρά αν θες να τα κάνεις όλα αναλυτικά. Επομένως θα επιχειρήσουμε μια σύνοψη. Καλή σας ακρόαση.

Κοκκινοτρία Ντάφυλλο του Μίκη Θεοδωράκη σε μουσική και στίχους, τραγούδι αφιερωμένο στον Αλέκο Παναγούλη, τραγούδι που περιλήφθηκε σε έναν μεγάλο διπλό δίσκο βινιλίου τότε του Γιώργου Νταλάρα, «Οι Μάιδες, οι ήλιοι μου», του 1978. Θα σταθούμε λοιπόν σε μια εποχή που έτσι αυθαίρετα την ονόμασα εγώ «Η Ενηλικίωση», αφορά τη σχέση του Γιώργου Νταλάρα πέρα από το ρεμπέτικο για το οποίο αναφερθήκαμε, την σχέση του με το έντεχνο, με το πολιτικό τραγούδι και όλες αυτές τις ερμηνείες του σε τρεις συνολικά δεκαετίες από τα 1970 μέχρι και τα τέλη του 1990, με συνεργασίες με τα σπουδαιότερα ονόματα του συνθετικού μας χώρου, του κόσμου της σύνθεσης, Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Μαρκόπουλος, Κουγιουμτζής, ασφαλώς, που είναι ο μεγάλος μουσικός μέντορας του Νταλάρα στα πρώτα του βήματα, Μάνος Λοΐζος, Απόστολος Καλδάρας, αλλά και Δημήτρης Λάγιος και Νικολόπουλος και αρκετοί ακόμη. Θα δούμε πολλά από αυτά στην εξέλιξη και της σημερινής εκπομπής και των επόμενων. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα Σταύρο Κουγιουμτζή.

Σταθμός λοιπόν, σημείο σταθμός στην πορεία του Γιώργου Νταλάρα η συνεργασία του με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Το έχει τονίσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του ότι χρωστά μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στον Κουγιουμτζή. Έγινε η γνωριμία τους όντας ο Νταλάρας μονάχα 18 ετών τότε στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα. Να πω ότι βγήκε από 15 χρονών στο τραγούδι. Θα πούμε δύο λόγια έτσι για εκείνα τα πρώτα χρόνια σε λίγο. Αυτή η σχέση λοιπόν Νταλάρα Κουγιουμτζή υπήρξε ένα εκπληκτικό δέσιμο και σε επίπεδο προσωπικό και φιλίας, αλλά και σε συνεργασίες, διότι έκαναν μαζί εξαιρετικούς δίσκους. Το Να ήταν το 1971-1970, όταν ανθίζουν Πασχαλιές, 1971, Ηλιοσκόπιο, Μικρές Πολιτείες, Τα Ψηλά τα Παραθύρια, Τρελή και Άγγελοι, που μόλις το ακούσαμε το τραγούδι, με στίχους του ίδιου του Κουγιουμτζή, Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων, Έβρεχε ο κόσμος. Πάμε να γυρίσουμε κάπου στα πρώτα, πάμε στο Όταν ανθίζουν Πασχαλιές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, ο κύκλος εκπομπών που βρίσκεται η βόλτα μας, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Δεύτερη εκπομπή για τον Γιώργο Νταλάρα, που να πούμε τώρα έτσι δύο λόγια, αν και λίγο πολύ είναι γνωστά στο περισσότερο κόσμο. Είναι γεννημένος στη Νίκαια 29 Σεπτέμβρη του 1949. Μου έχουν πει, δεν θα αποκαλύψω ποιος, ότι μάλλον είναι του 50, αλλά έπρεπε για να κάνει συμβόλαιο να είναι 18 χρονών και έβαλε ένα χρόνο πιο νωρίς για να μπορέσει να κάνει το συμβόλαιο, παιδιά μου που λέτε. Λοιπόν, γεννημένος ως Γιώργος Νταράλας, γιατί είναι γιος του Λουκά Νταράλα και εγγονός του Χρήστου, δεξιοτέχνη στο βιολί ο παππούς. Πρώτα βήματα καλλιτεχνικά στο Ρεμπέτικο, στο Σμυρναϊκό και κατόπιν βέβαια στο Λαϊκό. 15 χρονών ξεκινά. Πρέπει να πούμε ότι από πάρα πολύ μικρός, ο Νταλάρας, επειδή ο πατέρας του έλειπε πολύ από το σπίτι, αναγκάστηκε να δουλέψει από ηλικίας 7-8 χρονών, δηλαδή, είναι στο μεροκάματο. Το 1965 τον φέρνει στο τραγούδι κατοπινά ο Ζαγοραίος. Πρώτα ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο οποίος ήταν και φίλος με τον πατέρα του, τον Λουκά Νταράλα, βλέποντας έτσι ότι είχε χαρίσματα φωνητικά, τον έσπρωξε προς τη δισκογραφία. Μάλιστα του έγραψε και δύο τραγούδια που όμως δεν ηχογραφήκαν ποτέ, γιατί όταν πήγε να τα ηχογραφήσει το 1967, ήταν ακριβώς 21 Απριλίου, έγινε το πραξικόπημα της δικτατορίας και δεν μπήκε ποτέ στο στούντιο, γύρισε πίσω γιατί υπήρχαν τα άρματα μάχης στους δρόμους και δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ αυτή η ηχογράφηση. Μετά μαθαίνουμε από την αυτοβιογραφία του Βαγγέλη Περπινιάδη ότι τα δύο αυτά τραγούδια ήταν το «Μπροστά στα σκαλοπάτια σου», «Κανταδορίστικο χασάπικο» λένε ότι ήταν, και το «Πάντα σε φίλους πίστευα», ένα ζεϊμπέκικο. Μπαίνει λοιπόν με τραγούδια από τα λαϊκά κέντρα μεν ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά το ένστικτό του αλλά και οι προσωπικές του επιλογές τον οδηγούν στο να στραφεί προς τους λεγόμενους έντεχνους, αλλά είναι λαϊκοί, λαϊκότατοι, απλώς έχουν και μια μεγάλη καλλιέργεια και οδιακή και κλασικής παιδείας. Στρέφεται προς τον Κουγιούμτζη, στρέφεται προς τον Λοΐζο. Εκεί θα πάμε τώρα για να ακούσουμε το «Ήλιε μου, σε παρακαλώ».

Γιώργος Νταλάς, λοιπόν, στο Ήλια μου σε παρακαλώ. Ο Μάνος Λοΐζος, με τον οποίο συνεργάστηκαν σε σπουδαία τραγούδια, το Αχελιδόνι μου, το Έχω έναν καφενέ, το Πάνε να πει, το Μάνα δε φυτέψαμε, το Δέκα παλικάρια, όλα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Να σταθούμε σε ένα ακόμη από αυτά, να ακούσουμε το Έχω έναν καφενέ.

Ένας άλλος μεγάλος σταθμός εκείνα τα χρόνια του, τα πρώτα της ανερχόμενης εξέλιξης της καλλιτεχνικής του Γιώργου Νταλάρα ήταν και ο Απόστολος Καλδάρας. Κάνουν μαζί δύο πολύ χαρακτηριστικούς δίσκους με στίχους του Πυθαγόρα, την Μικρά Ασία, που κυκλοφορεί μάλιστα και επαιτειακά έτσι στα 50 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, κυκλοφορεί Αύγουστο του 1972, και ένα χρόνο μετά τον Βυζαντινό Εσπερινό, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η Μικρά Ασία, με τον Καλδάρα, με τον οποίο έχουν και σκόρπια τραγούδια, έχουν το Άχο Μπαγλαμάς, έχουν το Η Φαντασία. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά δύο κομμάτια πάντως, όπως καταλαβαίνετε από δύο το πολύ τραγούδια από όλους αυτούς τους σπουδαίους σταθμούς συνεργασιών του Γιώργου Νταλάρα με τους συνθέτες ακούμε. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε το «Μες του Βοσπόρου τα στενά» και μετά θα πούμε και μια κουβέντα και για εκείνα της Μικράς Ασίας.

Η πρώτη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα με τον Απόστολο Καλδάρα είναι σε έναν μεγάλο δίσκο, εξ ολοκλήρου με δικά του, που αυτή την ονομασία έχει. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Απόστολο Καλδάρα, 1971. Έχει πολλές επανεκτελέσεις εκεί. Το Νύχτος χωρίς φεγγάρι, Εβίβα Ρεμπέτες, Εγώ ποτέ δεν αγαπώ. Πολλά σε στίχους της Ευτυχίας Παγιανοπούλου και του Κώστα Βίρβου. Σχεδόν όλος ο δίσκος. Η επόμενη όμως, και έχει και πολύ ωραία άλλα επίσης, έτσι, καθαρό, μα ωραία, βαριά λαϊκά, ας πούμε, το «Ποιος θα με πληροφορήσει», το «Φορτώθηκα τις τύψεις μου», «Θα βρω μουρμούρι μπαγλαμά». Η επόμενη συνεργασία βέβαια είναι στην Μικρά Ασία και ολοκληρώνεται με το Βυζαντινό Εσπερινό. Εδώ είναι και το ντεπούτο, ας πούμε, της Χαρούλας, τότε με την συμμετοχή της στο «Δυο παλικάρια από τα Ιβαλή» και στο επίσης στην δεύτερη πλευρά «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς» και το «Πήρε φωτιά το κορδελιό». Εδώ θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, πάντα με στίχους του Πυθαγόρα, από αυτά που ερμηνεύει ο Νταλάρας. Θα ακούσουμε «Την προσφυγιά», εξαιρετικό συγκινητικό κομμάτι. Εδώ υπάρχει επίσης και ένα πάρα πολύ ωραίο με την απαγγελία του Γιάννη Φέρτη, η συνομιλία κατά κάποιο τρόπο τραγουδιστή με τον ηθοποιό Παπαγγέλη, το «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω». Αλλά είπαμε και από την αρχή, δεν γίνεται να τα προλάβουμε όλα, ίσα ίσα δειγματοληπτικά κάποια πράγματα, έτσι μια περίληψη ενός τεράστιου έργου μουσικού, δισκογραφικού, και σε ποσότητα και σε ποιότητα και σε ποικιλία και στα πάντα μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Πάμε στην προσφυγιά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες από τη μουσική διαδρομή, την καλλιτεχνική διαδρομή του Γιώργου Νταλάρα στην σημερινή εκπομπή, την Βόλτα που έχει τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση. Η δεύτερη εκπομπή, η εκπομπή της ενηλικίωσης, της ανόδου προς την κορυφή, οι συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες στο έντεχνο και στο πολιτικό τραγούδι. Όμως να λέμε και μερικά πράγματα που δεν θα βρούμε άλλη ευκαιρία να τα αναφέρουμε έτσι, που αφορούν το μεγάλωμα του Γιώργου Νταλάρα. Ας πούμε το ότι ήταν 15 χρόνων, ανέφερα πριν ότι δούλευε από παιδάκι, από 7 ως 15 χρονών ταυτόχρονα με το σχολείο. Σκεφτείτε ότι έχει κάνει ίσα με 10 επαγγέλματα, από μεταφορά πάγου, βοηθός καφετζή, βοηθός σε βιβλιοδετείο, τυπογραφείο, έχει κάνει τεχνικός αυτοκινήτων, γρασαδόρος, εργάτη σε οικοδομή, βοηθός επισκευών σκαπτικών μηχανημάτων, οξυγονοκολλητής και βοηθός χρυσοχώου. Συγγνώμη που μας πιάνουν τα γέλια, αλλά είναι πραγματικά καταπληκτικό. Πολυτεχνίτης, πραγματικά πολυτεχνίτης αυτός ο άνθρωπος και πολυτεχνίτης όπως φάνηκε μετά και στο χώρο της μουσικής, αφού είναι και ένας καταπληκτικός μουσικός πέρα από ερμηνευτής. Υπήρξε και υπάρχει και μέχρι σήμερα έτσι, με αυτή την ιδιότητα και ως παραγωγός δίσκων, άλλων δηλαδή νέων δημιουργών. Υπήρξε ακόμα και εμπνευστής δημιουργός, να το πούμε, μαγαζάτορας, δεν μπορείς να το πεις, καλλιτεχνικός διευθυντής μπορείς, γιατί αυτός έφτιαξε την Ιερά Οδό. Σιγά σιγά θα τα λέμε και αυτά. Πάμε όμως σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, που είναι η σχέση του, η τραγουδιστική, η ερμηνευτική, με τον Μίκη Θοδωράκη. Στα 1974 τραγουδά τα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας με την ποιήση του Γιάννη Ρίτσου, μία από τις δισκογραφικές εκδόσεις που βγήκαν τότε, γιατί έχει βγάλει και άλλη ο Μίκης, με Δημητριάδη, με Μητσιά, με Καλογιάννη, έχει πολλές τέτοιες, με Βιτάλη επίσης να συμμετέχει. Έχει πολλές δισκογραφικές εκδόσεις και λίγο αργότερα στα 1976 κυκλοφορεί ένα 45, ας πούμε, που τα λέγαμε τότε, δύο τραγούδια. Το ένα το ακούσαμε πρώτο-πρώτο, το Κόκκινο Τριαντάφυλλο, από την άλλη πλευρά ήταν το Εκείνος Ήταν Μόνος. Λοιπόν, ένα δείγμα από τα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας, ας πάρουμε να ακούσουμε το Κυκλάμινο.

Με τον Μίκη Θεοδωράκη βέβαια είναι μια τεράστια η συνεργασία, γιατί υπάρχουν ύστερα συναυλίες που κάνουν μαζί, περιοδίες ολόκληρες ανά τον κόσμο, υπάρχουν ηχογραφήσεις του Action ST, σχεδόν 20-25 χρόνια αργότερα η ηχογράφηση από τον Γιώργο Νταλάρα και της Ρωμιοσύνης, μεγάλο και αυτό εμβληματικό έργο του Γιάννη Ρίτσου. Να μείνουμε όμως σε εκείνη την εποχή, να μείνουμε στον δίσκο Ραντάρ. Έχουμε αναφερθεί διεξοδικά σε αυτόν τον δίσκο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα απλώς να θυμηθούμε ένα-δυο κομμάτια από εδώ. Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, Μίκης Θεοδωράκης φυσικά στη μουσική. 1981 κυκλοφορεί ο δίσκος. Έχει αρχίσει και επικρατεί πια η αντίληψη, έχει μπει στο παιχνίδι αυτό που λέμε χρυσός δίσκος και τα λοιπά. Ήδη η πρώτη τέτοια μέτρηση είχε γίνει με την Μικρά Ασία, τότε καθιερώνεται ο όρος χρυσός δίσκος, 50.000 πωλήσεις μάλιστα ήταν τότε και πλατινένιος ήταν με τις 500.000 πωλήσεις εκείνο τον καιρό. Μετά άλλαξαν τα νούμερα, κατέβηκαν σιγά σιγά. Με την ευκαιρία να πούμε ότι έχει καταπληκτικά ρεκόρ πωλήσεων εμπορικά ο Γιώργος Νταλάρας. Τα τραγούδια μου, ας πούμε, του 1983 έχουν περισσότερες από 700.000 πωλήσεις. Έχει τα Λάτιν, που θα προλάβουμε κάτι να ακούσουμε, με 650.000 πωλήσεις. Το «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς», 270.000 πωλήσεις. Το ρεμπέτικο επίσης, 50 χρόνια ρεμπέτικο, είχε και αυτό πάρα πολύ υψηλές πωλήσεις. Να τα αφήσουμε όμως αυτά και πάμε να ακούσουμε το «Χωρίς φεγγάρια». Να ακούσουμε το «Χωρίς φεγγάρια».

Πάντα εδώ στο 958 με την Volta να είναι αφιερωμένη στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές» των Γιώργο Νταλάρα, εκπομπή δεύτερη, και πάμε να σταθούμε σε έναν δίσκο που χρονολογικά τον προσπεράσαμε, αλλά καθόλου όμως όσον αφορά το καλλιτεχνικό του περιεχόμενο και την αξία. Άλλωστε, τι να πρωτοπρολάβεις, να μεταδώσεις, ειλικρινά είναι όλοι οι δίσκοι του Γιώργου Νταλάρα, ειδικά στα πρώτα έτσι εκείνα χρόνια με τις μεγάλες αυτές συνεργασίες, όλα τα τραγούδια είναι διαμάντια, ένα και ένα, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο περισσότερο ή λιγότερο. Στα 1978 λοιπόν θα γυρίσω σε αυτόν τον δίσκο, βγαίνει το «Οι Μάιδες, η ύλη μου», και εκεί έχει συνεργασίες με Γιάννη Σπανό, ανάμεσα σε άλλους, με Χρήστο Γκάρτσο, με τον Στέλιο Βαμβακάρη, με τον Αντώνη Βαρδί, με τον Μιχάλη Τερζή. Τι να πρωτοδιαλέξεις από εδώ. Δύο τραγούδια όμως προσωπικά που τα αγάπησα από την πρώτη στιγμή που τα άκουσα είναι αυτά τα οποία θα σας μεταδώσουμε για τη συνέχεια. Στην Αλάνα καταρχήν, Γιάννης Πανός με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Και πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι από τον ίδιο αυτόν δίσκο, μακριά από τα ψέματα, μουσική του Νίκου Λαβράνου σε εξαίρετους στίχους, καταπληκτικούς πολιτικούς στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Τέλος για σήμερα, πολλά κομμάτια βρίσκονται σε αναμονή για να τα μεταδώσουμε προφανώς στην επόμενη εκπομπή, στον κύκλο αυτό, μικρά σημείωματα για μεγάλους ερμηνευτές. Κλείνοντας, θα αποχαιρετισμώ στο Una Moneda Lendi, ένα κέρμα του έδωσα, από τα Latin, ένα τραγούδι όπου οι ερμηνευτικές δυνατότητες του Νταλάρα βρίσκονται πραγματικά στο απόγειο. Ο Νίκος Κακαρίκος βρισκόταν στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, φιλιά.

Μπορεί απαραίτητα να μην σας είπε κάτι το τραγούδι που ακούσαμε, έτσι τουλάχιστον από την πρώτη ακρόαση. Είναι όπως και να έχει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Family Dog, το A Way of Life, από τον ομότιτλο δίσκο του 1969, και μπορεί να μην συνεχίζουν να σας λένε και τίποτα όλες αυτές τις πληροφορίες που μόλις σας έδωσα. Τι θα λέγατε όμως αν σας έλεγα πως το κομμάτι αυτό, πλην της φωνής, ακούγονται όλοι οι υπόλοιποι Led Zeppelin, και πιο συγκεκριμένα αυτός που μας ενδιαφέρει για σήμερα, ο John Bonham, στα τύμπανα, όπου και σαν σήμερα πριν 45 ημέρες έφυγε πολύ πολύ άδοξα και πολύ πολύ νωρίς από τη ζωή, πιο συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1980. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και θα αφιερώσουμε ολόκληρη την εκπομπή μας στον John Bonham, και από ένα σημείο και μετά κατ' επέκταση στο τέλος των Led Zeppelin, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που υπήρξαν ποτέ. Μέχρι να φτάσουμε ωστόσο σε εκείνο το σημείο, θα ακούσουμε αρκετά από τα κομμάτια στα οποία έχει δανείσει τα τύμπανά του ο John Bonham, εκτός ωστόσο των Led Zeppelin, όπως για παράδειγμα στο A Way of Life.

μόλις ακούσαμε από τους Family Dog, ή όπως και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια και πάλι μαζί με τους υπόλοιπους Led Zeppelin, μάλιστα την μουσική υπογράφει ο Jimmy Page, είναι το Flashing Lights από τον θρυλικό Βρετανό Screaming Lord Sats.

Ο Τζον Μπόναμ λοιπόν γεννήθηκε στις 31 Μαΐου του 1948 στο Ρέντιτς, μια μικρή πόλη κάποιων δεκάδων χιλιάδων κατοίκων στην Αγγλία. Ποτέ δεν έκανε μαθήματα τυμπάνων, ποτέ δεν έλαβε μαθήματα τυμπάνων. Ο ίδιος ξεκίνησε να παίζει χτυπώντας απλά μεταλλικούς κουβάδες και προσπαθώντας να μιμηθεί αυτά που άκουγε σε δίσκους όπου έπαιζαν τεράστια ονόματα των τυμπάνων της δεκαετίας του 50 και πίσω, όπως ο Τζίνι Κρούπα ή ο Μπάντι Ριτς. Οι γονείς του πήραν τα πρώτα του τύμπανα σε ηλικία 15 ετών, ωστόσο ακριβώς αυτό τον εκρηκτικό τρόπο, το εκρηκτικό στυλ παίξηματος στα τύμπανα που έγινε και το σήμα κατά τεθέν του, το πήρε χτυπώντας, κοπανώντας την πραγματικότητα, προσπαθώντας να βγάλει ήχο τους μεταλλικούς αυτούς κουβάδες. Ο ίδιος προσπαθούσε σαν αυτοδίδακτος και παίζοντας έτσι με τοπικές μπάντες στο Ρέντιτς να μάθει τύμπανα, να βελτιώσει την τεχνική του, παίρνοντας συμβουλές και από άλλους τοπικούς φίλους του στην πραγματικότητα, οι οποίοι έπαιζαν τύμπανα. Και υπάρχει τώρα ο θρύλος ότι όταν πήγε στο γυμνάσιο, σε ένα ρηπόρτ ο διευθυντής είχε γράψει πως αυτό το παιδί είτε θα βρεθεί να καθαρίζει τους δρόμους είτε θα γίνει εκατομμυριούχος. Και μαντέψτε τι έγινε στην πραγματικότητα. Ξεκινώντας να παίζει σε μικρές τοπικές μπάντες, κάποια στιγμή στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60 γνωρίζει τον Ρόμπερτ Πλάντ και παίζουν μαζί, και στην πραγματικότητα είναι ο Ρόμπερτ Πλάντ ο οποίος τον παίρνει μαζί του σχεδόν σε κάθε μουσικό project που κάνει σε εκείνο το σημείο και έπειτα. Και αφότου γνωρίζει τον Jimmy Page, αφότου τον Jimmy Page έχει φύγει και από τους Yardbirds, είναι ο Ρόμπερτ Πλάντ ο οποίος προτείνει τον, ή μάλλον φέρνει τον Τζον Μπόναμ σαν drummer στην μπάντα, η οποία στην αρχή ονομάστηκε The New Yardbirds και μετά έμειναν γραμμένοι στην αιωνιότητα ως Led Zeppelin. Όπως σας είπα και πιο πριν, βέβαια θα αργήσουμε να φτάσουμε στους Led Zeppelin στη σημερινή μας εκπομπή. Ακούμε κομμάτια στα οποία παίζει ο Τζον Μπόναμ ταυτόχρονα με τους Led Zeppelin, αλλά απλά έτσι κάνοντας κάποιο session ή βοηθώντας κάποιον φίλο ή κάνοντας κάποια χάρη ή παίζοντας σε κάποιο τραγούδι, σε κάποιον δίσκο, κάποιο άλλο καλλιτέχνη επειδή του το ζήτησε. Το επόμενο τραγούδι είναι της Λούλου, το έχει γράψει ωστόσο ο Maurice Gibb των Bee Gees, τίτλος Everybody's Got to Clap.

I'm not

Ο Μωρίς Γκίμπ έχει βάλει το χεράκι του και σε αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε, σε ολόκληρο βέβαια τον δίσκο, το Don't Freak Me Out. Δυστυχώς θα πω εγώ το μοναδικό δίσκο που έβγαλε στην καριέρα του Jimmy Stevens. Η παραγωγή ανήκει στον Μωρίς Γκίμπ. Τα τύμπανα ανήκουν στον Τζον Μπόναμ και θέλω ακριβώς να προσπαθείτε στα τραγούδια που ακούμε να μην ακούτε ακριβώς τα ίδια τα τραγούδια, αλλά να ακούτε το ίδιο το παίξιμο στα τύμπανα του Μπόναμ. Ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάστηκε πάρα πολύ από τους jazz drummer και γενικότερα τους μαύρους drummer των δεκαετιών του 60 και πίσω, για να φτιάξει το δικό του παίξιμο. Ένα παίξιμο αντισυμβατικό, το οποίο ήταν πολύ ρυθμικό, είχε ο ίδιος μέσα του πολύ εγκαθιδρυμένη την αίσθηση του ρυθμού, χωρίς να έχει πάρει ποτέ μαθήματα. Είχε μέσα του και τη μαύρη μουσική γενικότερα, παρόλο που είναι ένας πολύ βαρύς drummer, ένας άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά χτυπούσε πάρα μα πάρα πολύ, ταλαιπωρούσε σε πολλά εισαγωγικά τα δέρματα. Ωστόσο έχει ένα funk, μια funk αίσθηση το παίξιμό του, η οποία ακριβώς καταδεικνύει τις επιρροές του από την μαύρη μουσική και τους σπουδαίους drummer. Ούτως ή άλλως από ένα σημείο και έπειτα διεύρυνε και τα σετ του, δεν ήταν μόνο το κλασικό σετ τυμπάνων ενός rock drummer, αλλά έβαζε και Latin κρουστά, ανατολίτικα κρουστά ή τέλος πάντων όργανα τα οποία ήταν συνήθως ασυνήθιστα να τα ακούει κανείς σε μια μπάντα τεσσάρων ατόμων. Ωστόσο ακριβώς αυτός ο τρόπος του παίξηματος, αυτός ο βαρύς και ασήκωτος, τα πολύ δυνατά χτυπήματα ήταν που στην πορεία επηρέασαν και μια πολύ μεγάλη νεότερη γενιά από drummer, από τυμπανιστές, ας το πούμε και έτσι, στα ελληνικά, από κρουστούς, ειδικά τις δεκαετίες του 90 και έπειτα. Ό,τι ακούτε από grunge, ό,τι ακούτε από αμερικανικό rock των 90s, ακούμε σε εκείνες τις περιόδου παίκτες και εκτελεστές να παίζουν με πολύ ένταση και με πολύ δύναμη, και όλοι αυτοί το χρωστάνε αυτό στον Τζον Μπόναμ. Όχι μόνο, αλλά μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έκανε και τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην πραγματικότητα, παίζοντας ακριβώς με αυτόν τον τρόπο.

Και είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο διαφορετικά τραγούδια ακούμε, αν και όλα ανήκουν έτσι σε αυτό το pop rock ευρύτερο φάσμα, αλλά πως ο τρόπος παίξηματος στα τύμπανα του John Bonham είναι τόσο χαρακτηριστικός και τόσο αναγνωρίσιμος από κομμάτι σε κομμάτι. Έχουμε περάσει στους Wings του Paul McCartney, συνεργάζεται μαζί τους για αρκετά κομμάτια, κυρίως προς το τέλος της δεκαετίας του 70. Βέβαια, ήταν μέσα από το δίσκο το Back to the Egg, το Orchestra Theme. Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το δίσκο αυτό με τίτλο So Glad to See You Here.

Και αφού φτάσαμε στους Wings και στην χρυσή εποχή των Wings, αλλά και της προσωπικής ή περίπου προσωπικής πορείας, της εκτός Beatles τουλάχιστον πορείας του Paul McCartney, δηλαδή τη δεκαετία του 70, θα σας πάω λίγα χρόνια πίσω τώρα προς τα μέσα της δεκαετίας για να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά και με πιο μεγάλα, για μένα πιο σημαντικά τραγούδια των Wings, που είναι το Beware My Love, στην έκδοση με την οποία το ξέρουμε δεν ακούγεται ο John Bonham στα τύμπανα, ωστόσο ήταν ο πρώτος που το ηχογράφησε, και η δική του έκδοση, η δική του εκδοχή στο Beware My Love με τα δικά του δηλαδή τύμπανα, κυκλοφόρησε μετά από πολλά πολλά χρόνια σε μια διευρυμένη και αρχιακή μάλιστα έκδοση του δίσκου Wings at the Speed of Sound από το 1976. Ας το ακούσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

βέβαια το πιο γνωστό, το πιο διάσημο, το πιο σήμα κατά τεθέν κομμάτι, άρα και σόλο του Τζον Μπόνα, είναι το Moby Dick. Δεν θα ακούσουμε ωστόσο σήμερα το Moby Dick, γιατί θέλω να πάμε στην πορεία από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο Κόντα, έναν δίσκο με ακυκλοφόρητο υλικό, παύλα συλλογή που κυκλοφόρησαν οι Led Zeppelin το 1982, αφότου βέβαια είχαν διαλυθεί το 1980, όπου προσέξτε, κάποια στιγμή στις 24 Σεπτεμβρίου, ένας από τους βοηθούς των Led Zeppelin το πρωί πήγε να πάρει τον Τζον Μπόναμ για να τον πάει στις πρόβες, μιλάμε για πρωί, έτσι. Ο Τζον Μπόναμ ζήτησε να σταματήσουν για να φάει πρωινό σε κάποιο μαγαζί, όπου το πρωινό του περιλάμβανε 4 τετραπλά σφινάκια βότκα, άρα 16 σφινάκια για πρωινό. Ένας άνθρωπος δυστυχώς, ο Τζον Μπόναμ, αρκετά αυτοκαταστροφικός, δεν είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά σε αυτήν την χρονική περίοδο. Προφανέστατα είχε θέμα με το αλκοόλ, γιατί μετά από αυτά τα 4 τετραπλά σφινάκια συνέχισε να πίνει σε όλη τη διάρκεια της μέρας και σε όλη τη διάρκεια των προβών. Ώσπου κάποια στιγμή στην πραγματικότητα λιποθύμησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Κάποιος, δεν γνωρίζουμε ποιος, τον έβαλε να κοιμηθεί και μάλιστα πολύ σωστά τον γύρισε στο πλάι. Ωστόσο, το πρωί τον βρήκανε ανέστητο και ο ίδιος, από ό,τι κατάλαβαν στην πορεία οι γιατροί, είχε πνιγεί από τον ίδιο του τον εμετό κατά τη διάρκεια του ύπνου του μετά από την κατανάλωση αλκοόλ σε τόσο μεγάλο βαθμό που πραγματικά είναι αδιανόητο σε έναν μέσο άνθρωπο να χωρέσει στο κεφάλι του κάτι τέτοιο. Προφανέστατα, με το που συνέβη κάτι τέτοιο, οι υπόλοιποι τρεις αποφάσισαν ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει η μπάντα χωρίς τον τέταρτο, και κάπως έτσι πολύ πολύ άδοξα, με ένα πολύ άσχημο και άδικο τέλος για έναν τεράστιο μουσικό, έναν νέο άνθρωπο, ήρθε και το τέλος των Led Zeppelin, μιας από τις μεγαλύτερες μπάντες, αν όχι της μεγαλύτερης ροκ μπάντας όλων των εποχών. Συνεχίζουμε εμείς με κομμάτια, με αποσπάσματα από το Κόντα, από την συλλογή με κυκλοφόρητο υλικό που έβγαλαν 2 χρόνια αργότερα, και πιο συγκεκριμένα το 1982, οι Led Zeppelin. Ηχογραφήσεις είτε στουντιακές, σαν το Bonzo's Mondro, το οποίο μόλις ακούσαμε, ένα σόλο τύμπανα από τον ίδιο, με τον Jimmy Page να προσθέτει κάποια ηλεκτρονικά από πάνω. Θα πάμε αρκετά πιο πίσω, θα πάμε στις σχετικά πρώτες μέρες του σχήματος, για να τους ακούσουμε ζωντανά 9 Ιανουαρίου του 1970 σε μια διασκευή τους στο We're Gonna Groove.

περίπου ζωντανή τουλάχιστον η ηχογράφηση αυτή, ούτως ή άλλως είναι κομμένη για τα μέτρα της κυκλοφορίας του Κόντα. Έχουν προσθεθεί έξτρα κιθάρες από πάνω, ενώ αν προσέξατε δεν ακούμε καθόλου το κοινό, όλα αυτά για να κυκλοφορήσει στην συγκεκριμένη συλλογή. Από την ίδια μέρα τώρα, αλλά από την πρόβα, από το soundcheck βασικά της συναυλίας 9 Ιανουαρίου του 1970, μάλιστα στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, τους ακούμε σε μία ακόμα διασκευή κλασικού blues τραγουδιού. Είναι το I Can't Quit You Baby.

25 Σεπτεμβρίου του 1980, λοιπόν, φεύγει πολύ άδοξα από τη ζωή ο τύπος που μόλις τον ακούσαμε, όχι μόνο στο κομμάτι αυτό, αλλά σε ολόκληρη την εκπομπή, να ταλαιπωρεί με πολύ αγάπη και με τον καλύτερο τρόπο τα δέρματα των τυμπάνων, ο Τζον Μπόναμ, από το 1970 και τον Ιανουάριο, και ζωντανά στο Λονδίνο και στο Royal Albert Hall. Το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε, 6 μήνες νωρίτερα, Ιούνιος του 1960. Και πάλι στο Λονδίνο και πάλι ζωντανά ηχογραφημένη η εκτέλεση των Led Zeppelin στο Traveling Riverside Blues από τον Robert Johnson, για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή και το μικρό αυτό αφιέρωμα στον τεράστιο, ωστόσο, κατά τα άλλα, Τζον Μπόναμ. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με το παλιό ρολόι, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου σε μια επανεκτέλεση από τα σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα και την ενότητα που είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζου, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox και θα είναι ένα jukebox που θα είναι αφιερωμένο σήμερα στον Μάνο Λοΐζου, ο οποίος πέθανε πολύ νέος, μόλις 45 ετών ήταν όταν χάθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982. Έχουν περάσει ακριβώς 44 χρόνια από τότε. Ο Μάνος Λοΐζος πρόλαβε να κυκλοφορήσει 10 δίσκους όσο ήταν εν ζωή. Δεν είναι πολύ μεγάλο σε όγκο το δισκογραφικό του έργο. Είναι όμως ακόμα πολύ μεγάλα σε αξία τα τραγούδια του που είχε γράψει. Και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι ο Λοΐζος δεν έπαψε ποτέ να ακούγεται, δεν έπαψε ποτέ να παίζεται, να τραγουδιέται, να διασκευάζεται, να επανεκτελείται και να μεταδίδεται. Είναι πολύ αγαπητά και αγαπημένα όλα όσα έχει γράψει. Ο Μάνος Λοΐζος έχει γράψει τραγούδια τρυφερά, τραγούδια με πολιτικό-κοινωνικό περιεχόμενο, έχει τραγούδια με ηλεκτρικά στοιχεία, τραγούδια παιδικά, τραγούδια έντεχνα. Κυρίως όμως ο Μάνος Λοΐζος έχει γράψει σπουδαία λαϊκά τραγούδια και εμείς σήμερα θα σταθούμε σε αυτό το ρεπερτόριο, στα λαϊκά και στα λαϊκότροπα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Θα ακούσουμε κάποιες επιλογές από το σύνολο της δισκογραφίας του, κάνοντας κάποια σχόλια ενδιάμεσα από αυτά που ακούμε. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Η Χαρίς Αλεξίου σε μια ανάρτησή της, μια μέρα σαν την σημερινή πριν λίγα χρόνια, μια μέρα σαν και αυτή που ο Μάνος Λοΐζος είχε φύγει, έγραφε: «Ήρθες με τα τραγούδια σου νέος και έφυγες νέος. Δεν έφτασες στα χρόνια μου, δεν σε είδα ηλικιωμένο, δεν σε είδα σε φθορά». Γράφει στην ανάρτησή της η Χαρίς Αλεξίου απευθυνόμενη στον Μάνο Λοΐζο και συνεχίζει: «Δεν πρόλαβες όμως να δεις πόσο λατρεύεσαι ακόμη. Δεν πρόλαβες να δεις πως έχεις ακόμα πολιτική παρουσία και στάση με ό,τι διάλεξες να μας πεις. Οι φίλοι σου γερνάμε χωρίς εσένα και ακόμη και σήμερα παίρνουμε αξία όταν διηγούμαστε στιγμές που ζήσαμε μαζί σου». Η Χάρης Αλεξίου είχε ετοιμάσει μια συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο, η οποία παρουσιάστηκε στο Ηρώδιο το 2007 και ηχογραφήθηκε ζωντανά και κυκλοφόρησε και σε CD. Μαζί της συναυλία αυτή ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το Τρίφωνο. Από το αφιέρωμα αυτό ακούσαμε το «Πες μου πώς γίνεται» σε μια διαφορετική εκδοχή από την πρώτη που ηχογραφήθηκε το τραγούδι. Από το αφιέρωμα αυτό θα ακούσουμε και το «Ο ένας πλάι στον άλλον».

Συνθέτης ξεχωριστού διαμετρήματος, ο Μάνας Λοΐζος στον σύντομο βίο του άνοιξε νέους δρόμους με την τέχνη του. Το έργο του Αλόβητο στο πέρασμα του χρόνου περνά από γενιά σε γενιά, παραμένοντας ζωντανό και επίκαιρο, γράφει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Λιβός στην εισαγωγή του αφιερωματικού βιβλίου για τον Μάνο Λοΐζο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Το 2027 θα συμπληρωθούν 90 χρόνια από την γέννησή του. Ο Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1937. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε κάποια από τα λαϊκά τραγούδια που έχει γράψει. Θα ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη στο λαϊκό του καφενείο.

45 χρόνια της ζωής του, ο Μάνος Λοΐζος, όπως και ο καθένας μας άλλωστε, έδωσε αλλά και πήρε από τους ανθρώπους που τον περιτριγύριζαν, από τους φίλους και τους συνεργάτες. Σε καθέναν από αυτούς ο Μάνος έδωσε λίγη από την ψυχή του και φεύγοντας πήρε ένα κομμάτι από την δική τους. Αυτά είναι λόγια της Μυρσίνης, της κόρης του Μάνου Λοΐζου. Εμείς ακούσαμε το Λαϊκό το Καφενείο σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα και το «Έχω έναν καφενέ», τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1970 και βρίσκεται στον δίσκο με τίτλο «Θαλασσογραφίες» με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Τον Δεκέμβριο του 1968, ο ηθοποιός Δημήτρης Μιράτ παρουσιάζει σε συνέντευξη τύπου τον Σταθμό, που είναι ο πρώτος δίσκος του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος κυκλοφορεί από την δισκογραφική εταιρεία Μήνος. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Σταθμός ανοίγει με το Δελφίνι Δελφινάκι, το οποίο ακούσαμε μόλις και το οποίο ερμηνεύει ο Γιάννης Καλατζής. Θα ακούσουμε τώρα και μια εκδοχή στο Παραμυθάκι μου, που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια αργότερα και αυτό σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, πάντα σε μουσική του Μάνου Λοΐζου.

με τον Μάνο Λοΐζο, έχει πει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, γίναμε στενοί φίλοι. Ήταν καλός άνθρωπος, με χιούμορ, ερωτικός. Θα μπορούσε να έχει γράψει περισσότερα πράγματα, προτιμούσε όμως να είναι με μια παρέα, να πιει ένα κρασί, να πάει μια εκδρομή, παρά να πάει να γράψει. Σιγά σιγά όμως μπήκε μέσα στη δουλειά και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και άρχισε να κινείται πιο δραστήρια. Γενικά δεν ήταν πολύ παραγωγικός. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές που γνωρίστηκαν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Μάνος Λοΐζος έγιναν αχώριστοι. Για να γράψει μαζί μου έκανε 2 μετακομίσεις, αναφέρει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όπου πήγαινα εγώ, ερχόταν και αυτός. Παλιά έμενε στον Άγιο Μελέτη ως τα Σεπόλια. Έφυγε και μετακόμισε 10 λεπτά από το δικό μου σπίτι. Στη συνέχεια ήρθε ακόμα πιο κοντά, 100 μέτρα μας χώριζαν. Κάθε πρωί ερχόταν σπίτι μου, μιλούσαμε, γελούσαμε και γράφαμε και κάνα τραγούδι. Μέσα από τη φιλία αυτή έγιναν όλα όσα έγιναν.

Ο Παναγής Κουταλιανός ήταν φημισμένος παλαιστής και αρσιβαρίστας κατά την δεκαετία 1882-1892. Γεννήθηκε στην Κούτα, λοιπόν, είναι ένα νησάκι της Προποντίδας. Ήταν ναυτικός, χειροδύναμος και έγινε διάσημος στην Αμερική όταν νίκησε πολλούς μεγάλους παλαιστές της εποχής. Οι συγγραφείς τότε παρουσίαζαν έναν υπεράνθρωπο που πάλευε σε όλο τον κόσμο με τους πιο απίθανους αντιπάλους. Και έτσι, έχουμε ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά λαϊκά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον δίσκο «Να'χαμε τι να'χαμε».

τον Ιούνιο του 1979 κυκλοφορεί ο δίσκος «Στα τραγούδια της Χαρούλας» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου. Ο Αχιλλέας Θεοφίλου ήταν ο παραγωγός στα τραγούδια της Χαρούλας και θυμόταν την τελειομανία του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος ζόριζε τους μουσικούς της ορχήστρας για να πάρει το καλύτερο παίξιμο τους. Ο Λοΐζος με την Αλεξίου ήταν φίλοι από χρόνια και είχαν συνεργαστεί και στον δίσκο «Καλημέρα Ήλια» λίγα χρόνια νωρίτερα σε 4 τραγούδια, αλλά ήθελαν και μια απολύτως προσωπική δουλειά. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι ο δίσκος βαφτίστηκε τα τραγούδια της Χαρούλας από τον Μάνο Λοΐζο, ακριβώς επειδή αυτό ήθελε να τονίσει και να της χαρίσει. Ο Αχιλλέας Θεοφίλου ήταν αυτός που όθησε τον Λοΐζο να γράψει τα πρώτα λαϊκά τραγούδια του, τα πρώτα τραγούδια του με καθαρόιμο λαϊκό ήχο. Γι' αυτό και ζήτησε από τον Χρήστο Νικολόπουλο να του δείξει τους λαϊκούς δρόμους. Και εμείς θα ακούσουμε το «Έκανα τη μοίρα φίλη».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι Ιούνιος του 1982. Ο Μανώλης Λοΐζος περνάει μια πολύ δύσκολη, την πιο δύσκολη φάση της ζωής του. Οι φίλοι του αποφασίζουν να αναλάβουν δράση. Η Χαρούλα Αλεξίου και ο Αχιλλέας Θεοφίλου τον προσκαλούν στο σπίτι τους. Δεν θα ήταν μόνος του, παρέα θα ήταν και όλοι οι φίλοι του και ο κολλητός του Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και ενώ ο Λοΐζος ξεκινάει βαρύς και ασήκωτος, τελικά χαλαρώνει, χαμογελάει, παίρνει την κιθάρα του και αρχίζει να παίζει το ένα τραγούδι του μετά το άλλο. Δείχνει προς στιγμήν ανακουφισμένος, χαρούμενος και δημιουργικός. Αυτό όμως έμελε να είναι το τελευταίο γλέντι. Τρεις μέρες μετά παθαίνει το πρώτο εγκεφαλικό και λίγο αργότερα μεταφέρεται και νοσηλεύεται στην Μόσχα.

Ο Μίκης Θοδωράκης είχε πει για τον Μάνο Λοΐζο. Ο Μάνος Λοΐζος από το πρώτο έως το τελευταίο τραγούδι του ήταν λυρικός, ήταν οχελικός, ονειροπόλος, εθεροβάμων, δεν ζήτησε από τη μουσική τίποτα άλλο εκτός από την ψυχή της. Το τραγούδι του, σαν το σταφύλι, δεν ζητούσε παρά μόνο τον ήλιο για να γλυκάνει και τον τριγητή, για να το κάνει μούστο και να το πιει. Έτσι, το ελληνικό τραγούδι του οφείλει μια ξεχωριστή, μοναδική και ανεπανάληπτη εποχή νεότητας που δεν γυρνά και δεν περνά, αλλά αντίθετα θα αναγεννιέται κάθε στιγμή που θα συναντά τη ζωντανή ευαισθησία της ανθρώπινης καρδιάς.

Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χαθήκαν και εμένα που πονάς. Ούτε τους δυο που χαθήκαν

Σε συνέχεια μιας παλιότερης ανάρτησής της, η Χαρούλα Αλεξίου απευθύνεται στον Μάνο Λοΐζο αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό του. Σχεδόν 40 χρόνια μετά που μας άφησες και δεν μπορώ να σε τραγουδήσω όπως σου πρέπει, γράφει η Χαρούλα Αλεξίου, να πω τα τραγούδια της Χαρούλας. Μπορώ όμως και είμαι ακόμα η Χαρούλα και θα είμαι μέσα στον κόσμο που θα ακούει τα τραγούδια σου, που είναι τα τραγούδια μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα από τα τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου, που ίσως δεν έχει ακουστεί τόσο όσο τα υπόλοιπα και είναι από τα πολύ όμορφα του δίσκου. Τι να πω είναι ο τίτλος του και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα από τα γράμματα στην Αγαπημένη, τον δίσκο που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του συνθέτη, όπου Λοΐζος μελοποιεί Ναζίμ Χικμέτ και τραγουδά ο ίδιος. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, ο Βαγγέλης Καβετάνου ρύθμισε και φέρατσε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Σε ένα κτήμα στη μέση του ουρανού, μακριά του κόσμου ετούτου και του παντοτινού, με ένα χρυσό βαρκάκι με στα διαμαντικά, κατά μέσης του χάους θα βγαίνω στα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά. Και όσες αμαρτίες βγαίνουν κάθε χρονιά, θα έχω και ένα κυπάκι και μια μικρή αυλή, να πίνω καφεδάκι με την Ανατολή. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου. Κι αν δεν έρθεις ποτέ, στο παντού θα υπάρχεις, και με δόξα διπλή μες στον ύπνο μου θα έρθεις. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, με σπαθί και με στέμα, με διαμάντια και φως της καρδιάς μου το αίμα. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, και ψηλά στη ζωή μου,

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα. Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 24 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Περσεφόνη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1924 στο Κάιρο γεννιέται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η Μαρία Ζουμπουλάκη. Το 1950 πρωτοεμφανίζεται στην όπερα του Βέρτη χορός μεταμφιεσμένων. Γρήγορα όμως θα την κερδίσει το θέατρο. Ένα χρόνο αργότερο θα παντρευτεί στο Κάιρο τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό Δημήτρη Μιράτ. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός της τηλεόρασης που η είδηση θανάτου του με 21 μαχαιριές συντάραξε το ελληνικό κοινό το 2008. Το 2004 η γαλλική λογοτεχνία χάνει ίσως την πιο χαρισματική συγγραφέα της. Φεύγει από τη ζωή η Φρανσουάζ Σαγκάν. Την έχουν αποκαλέσει Κοκό Σανέλ της λογοτεχνίας. Κατάφερε τα βιβλία της να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Κάθε της βιβλίο ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Οι χαρακτήρες της ήταν κυρίως ήρωες με κατεστραμμένο ψυχικό κόσμο και προσωπικούς δαίμονες. Στην προσωπική της ζωή ζούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Λάτρευε τη δράση, τα ακριβά αυτοκίνητα, το αλκοόλ, εθίστηκε στις ουσίες και έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της στον τζόγο. Πέθανε πάμπτωχη και σε άθλιες συνθήκες στα 69 της έτη. Το 1966 φτάνει στο Λονδίνο ο Τζίμι Χέντριξ. Για να αγοράσει το εισιτήριό του, είχε πουλήσει τα πάντα εκτός από τα ρούχα που φορούσε και την κιθάρα του. Οι εμφανίσεις του ξεκίνησαν το μύθο του και οι κριτικές που γράφτηκαν γι' αυτόν έκαναν τους παραγωγούς στις ΗΠΑ να τον προσέξουν. Το 1969 οι Deep Purple ενώνουν το ροκ με την κλασική μουσική παίζοντας με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα στο Λονδίνο. Το αποτέλεσμα μαγικό. Το 1991 κυκλοφορεί ο δίσκος των Nirvana Nevermind, ένας δίσκος που τους πρώτους μήνες της κυκλοφορίας του θεωρήθηκε αποτυχημένος, αλλά όταν το MTV πρόβαλε το βίντεο κλιπ του Smell Like Teen Spirit έγινε σε χρόνο ρεκόρ πλατινένιος. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Σαν σήμερα, για να πω κι εγώ ένα σαν σήμερα, συμπληρώνοντας τον αγαπημένο μου φίλο τον Γιάννη, στα 1971 οι T-Rex, οι τυραννόσαυροι Rex, κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Electric Warrior. Τα επόμενα χρόνια θα γίνουν εξαιρετικά δημοφιλείς, μέχρι τον πρόωρο θάνατο του Mark Bolan στα 1977. Το Cosmic Dancer, που μόλις ακούσαμε, νομίζω πως ανήκει σε εκείνα τα τραγούδια που εννοείται ότι ακούγονται σαν προσευχές και που όσο ζούμε και αναπνέουμε θα ρέει πραγματικά μέσα στις φλέβες μας. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για το τραγούδι αυτό, όμως ας πούμε πρώτα μια καλημέρα. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Ζωή Μούσιο είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 8 και 10, 24 Φεβρουαρίου. Κάτι λένε πάλι για κάτι φεγγάρια. Είναι η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, γνωστό και ως φεγγάρι καλαμποκιού. Αν δεν σφάλω, αν μπορεί και να σφάλω, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, το φεγγάρι νομίζω πως είναι απόψε. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56, στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69-378-291, σε περίπτωση που ξυπνήσατε ορεξάτη και έχετε όρεξη, να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ λοιπόν είμαστε, κάτι ας πούμε μας έκανε μια έκπληξη το τραγούδι το οποίο ακολουθούσε. Η προσοχή κάποιων είναι στραμμένη προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε να πούμε πράγματα γι' αυτό, ζωή μου, εκτός και αν είμαστε έτοιμοι για το επόμενο άκουσμα που δεν είμαστε ακόμη. Δεν πειράζει λοιπόν, σήμερα το πρωί και μάλιστα πρωί-πρωί διαβάζω πως ο Μιλέη βγήκε και είπε στην Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βγήκε έτσι και με ύφος και είπε πως ο οργανισμός αυτός είναι άχρηστος, πως δεν χρησιμεύει σε τίποτα παρά μονάχα για να θρέψει μια ομάδα παρασίτων. Ο Μιλέη είναι πρόεδρος της Αργεντινής και να σας πω την αλήθεια, δεν πολύ ήξερα τις απόψεις του, έτσι λοιπόν χρειάστηκε να γκουγκλάρω. Είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ως αναρχοκαπιταλιστής σε περίπτωση

περίπτωση, ας πούμε, έτσι, που μπορείτε να βγάλετε κάποιο νόημα από αυτό. Και έχει τις εξής απόψεις, τις οποίες σας τις παρουσιάζω συνοπτικά στο ωραίο και επεισοδιακό ξεκίνημα της εκπομπής μας. Αντιτίθεται στεναρά στην άβλωση, την ευθανασία και την υποχρεωτική σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι υπέρ της οπλοκατοχής. Ελεύθερη οπλοκατοχή για τους πολίτες για λόγους αυτοάμυνας. Κλιματική αλλαγή. Τι λέτε, μωρέ? Αυτές είναι θεωρίες συνωμοσίας και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μέρος μιας αριστερής ατζέντας. Αν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι ο υπερατομικισμός. Και βεβαίως το κράτος δηλώνει, επειδή είναι, πώς το λέει, αναρχοκαπιταλιστής, δεν πρέπει να αναμειγνύεται απολύτως σε καμία εθελοντική επιλογή των ανηλίκων, ό,τι και αν αυτή αφορά. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος στέκεται κριτικά στο ρόλο και τη θέση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί δημιουργήθηκε για κάποιο λόγο, έτσι δεν μας έπεσε από τον ουρανό, ότι θεωρούσαμε, ας πούμε, να είναι κάτι πιο ζωντανό, κάτι πιο λειτουργικό μέσα σε έναν κόσμο που έχει πραγματικά αιτήματα. Αυτός που θα έκανε κριτική και που η κριτική αυτή θα είχε ένα νόημα να συζητηθεί, δεν θα ξεκινούσε ποτέ λέγοντας πως είναι κάτι άχρηστο, πως χρησιμεύει να θρέψει μια ομάδα παρασίτων, ακόμη και αν το πίστευε, για να πω ότι κάποιοι το πιστεύουν, αφενός μεν δεν θα χρησιμοποιούσε αυτό το λεξιλόγιο, γιατί οι λέξεις έχουν σημασία, και βεβαίως θα το τεκμηρίωνε. Ακούγοντας αυτή την επιθετική τοξική ρητορική, το μυαλό σου πηγαίνει σε κάποιον ο οποίος έχει παραβιάσει αρκετές κόκκινες γραμμές από εκείνες για τις οποίες πάσχησε ο πολιτισμός μας να τις βάλει ως τέτοιες. Τέλος πάντων, αυτά για το ξεκίνημα. Είναι 8 και 4. Είστε συντονισμένοι στον 9.58, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30.

Λοιπόν, πάρα πολλά συμβαίνουν στον κόσμο. Μια μέρα αυτός ο κόσμος δεν λέει να μας αφήσει ήσυχους. Πάντως μένω σε ένα μήνυμα το οποίο μου έστειλε φίλη της εκπομπής. Λέει, τι ωραία, σήμερα λέει δεν θα πάω στη δουλειά, δεν τρέχω αυτή την ώρα να ακούω την εκπομπή μέσα από τα ακουστικά και να είμαι, ξέρω εγώ, σε μια κατάσταση κάπως περίεργη. Τι ωραίο να την αράζω, να ξαπλώνω και να πίνω το ζεστό καφεδάκι μου. Και θυμάμαι τη γιαγιά μου, της οποίας το ραχάτι ήταν μια πολύ μεγάλη αδυναμία και μάλιστα επιδίδονταν σε αυτό χωρίς απολύτως καμία ενοχή. Διότι εμείς οι άνθρωποι του σήμερα έτσι και κάτσουμε λίγο. Λέμε, οι εξελίξεις τρέχουν, τα πράγματα συμβαίνουν. Εμείς γιατί είμαστε αυτό, θα μείνουμε πίσω, θα μείνουμε απ' έξω, θα καταλαβαίνουμε στο τέλος τι θα γίνεται. Και γενικώς έχουμε αυτή τη μανία να τρέχουμε, να προλάβουμε τις εξελίξεις, μην τυχόν και χάσουμε τίποτα. Υπήρχαν άνθρωποι, μπορεί να υπάρχουν και ακόμη, οι οποίοι δεν σκίζονται δά και τόσο πολύ, και έλεγε την εξής φοβερή ατάκα, πολύ ωραίο το να κάθεσαι, αλλά να ξαπλώνεις έχει άλλη χάρη. Μπορείτε να το συναντήσετε και σε άλλες εκδοχές, όπως την περίφημη «Καλό το καθισιό», αλλά καλύτερη η «Ξάπλα», δεν ξέρω, οι εκλεκτές συναδέλφισσες απέναντι τι έχουν να πούν για όλα αυτά. Τέλος πάντων, σήμερα τι μέρα είναι ρε παιδιά, Τετάρτη είναι, Πέμπτη είναι σήμερα, ό,τι να είναι λέμε, έχω χάσει τα βγάκια, τα καλάθια και όχι τίποτα άλλο, που να μην έτρεχα και πίσω από τις εξελίξεις, εξουδανωμένη τελείως. Τι εννοώ, άλλο λεξιλόγιο όταν κάποιος θέλει να ασκήσει κριτική, γιατί χθες στη σύνοδο του ΟΗΕ κριτική άσκησε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος είχε προφανώς άλλο λεξιλόγιο και έκανε κανονικότατες πολιτικές τοποθετήσεις και δεν βγήκε, ας πούμε, να μιλήσει με εκείνον τον αέρα του Παπατζή, εκείνη την σλάγκ των δρόμων, την οποία δεν την έχουμε καθόλου ανάγκη στο δημόσιο διάλογο, διότι την έχουμε παραλουστεί. Προειδοποίησε ότι η βιωσιμότητα, οι ίσες ευκαιρίες βρίσκονται υπό επίθεση κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και κυβερνήσεις που επιδιώκουν, όπως είπε, να οδηγήσουν τον κόσμο πίσω σε ένα σκοτεινό παρελθόν και δεν χρειάζεται, λέει, καν να τους κατονομάσω, όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι και ποιος είναι ο τρόπος δράσης τους. Αυτό είναι ένας επιθετικός λόγος, είναι κριτική και μάλιστα παιχμηρή, πλην όμως είναι μια πολιτική θέση. Συνεπώς, αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορεί κανείς να σταθεί, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όμως μπαίνει με όρους πολιτικής μπροστά στα μάτια όλων, προφανώς και σχολίασε την ομιλία του Τραμπ, την οποία την χαρακτήρισε πολύ ιδεολογική, προφανώς και αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στον πόλεμο στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την καταδίκη της κυβέρνησής του για αυτό που κάνει ο Νετανιάχου στην περιοχή, και έκανε και μια πρόταση η οποία έχει το ενδιαφέρον της, κάλεσε να αναλάβει επικεφαλής του ΟΗΕ μια γυναίκα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδοχή του Αντώνιο Γκουτέρες στην ηγεσία του ΟΗΕ, τάχθηκε υπέρ της ανάληψης της θέσης του Γενικού Γραμματέα, προερχόμενη από την Λατινική Αμερική, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ένα ιστορικό χρέος, και είπε το εξής, είναι και αυτό ένα επιχείρημα, πώς μπορεί ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι μιλάει εξ ονόματος ολόκληρης της ανθρωπότητας να μην είχε ποτέ γυναίκα επικεφαλής, διερωτήθηκε, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχουν περάσει δεκαετίες χωρίς η Λατινική Αμερική να αναλάβει ξανά την ηγεσία του οργανισμού. Και τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν σε μία σύνοδο όπου έχουν υποθεί και άλλα πολλά, καθώς ένας από εκείνους που μίλησαν σε αυτήν ήτανε και ο αγαπημένος σας φίλος Σαμ Άλτμαν. Τι φίλος και αυτός. Κάθε μέρα ασχολούμαστε μαζί του.

Λοιπόν, λίγη μαγική σκέψη πριν περάσουμε στα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα και τους κινδύνους του. Λοιπόν, η Πανσέληνος δεν είναι απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με διορθώσατε. Είναι το Σάββατο. Ελπίζω να έχετε να κάνετε κάτι ωραίο το Σάββατο. Ελπίζω να μην είναι συννεφιασμένος ο ουρανός. Αυτό είναι το περίφημο φεγγάρι του Καλαμποκιού, Corn Moon. Εντάξει, τώρα πάλι θα λέμε από πού προέρχεται. Και τέλος πάντων, η Πανσέληνος αυτή συνέπειπτε με την περίοδο συγκομιδής του Καλαμποκιού, της Κολοκύθας. Αχ, τι ωραία ζωή. Σας αρέσουν οι κολοκύθες? Νομίζω δεν τις αρέσουν. Σοβαρά τώρα. Θα σου φέρω τα περάκι, τη διάσημη, περίφημη κολοκυθό σουπά μου, όπου όλοι όσοι την έχουν δοκιμάσει συνεννούν πως πρέπει να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Όχι για να το πενευτούμε, αλλά φτιάχνουμε κάτι κολοκυθόσουπες να τρώει ζωήτσα και να μην δίνει του Θεού, ας πούμε, να μην δίνει του Αγίου. Επίσης είναι συγκομιδή των φασολιών και του ρυζιού. Αυτά θα σ' αρέσουν, δεν μπορεί. Αυτά λέει, εντάξει. Γιατί όμως όλα αυτά? Αυτό είναι κάπου συγκινητικό, γιατί μερικές φορές ξεχνάμε πως η ανθρώπινη επιβίωση ήταν ένας ακαταπώνητος αγώνας. Η Πανσέληνος βοηθούσε τους αγρότες να εργάζονται τη νύχτα. Γι' αυτό λοιπόν και συνδέεται στενά με την αγροτική ζωή και τις εποχές, και αν τύχει και πέσει κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία, αυτό το φεγγάρι ονομάζεται και φεγγάρι του θερισμού, κάτι που δεν ίσχυε για το 25, καθώς αυτή η ιδιότητα περνά στην επόμενη Πανσέληνο του Οκτωβρίου. Τέλος πάντων, νομίζω πως θα το δούμε το φεγγάρι στις 26 του μήνα, έτσι, το Σάββατο, και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Θέλετε Sam Altman? Θέλετε την κρίση που θα φτάσει και στο πιάτο μας εξαιτίας των ακραίων φαινομένων? Και υπάρχουν 5 τρόφιμα, αν τα σπάρουμε την κρίση. Ωραία, πάμε σήμερα. Από κρίση σε κρίση, τι να σας κάνω, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Η επικαιρότητα, βλέπετε. Μακάρι να είχα καλές ειδήσεις. Την ψυχή μου να σας τη δώσω. Καλές ειδήσεις δεν έχω να σας δώσω. Ακραία καιρικά φαινόμενα, ενεργειακό κόστος, γεωπολιτικές εντάσεις δοκιμάζουν την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, και έχω να πω ότι δεν είναι και η πρώτη φορά, έτσι. Και φτάνουν σύντομα στο ράφι, επηρεάζοντας τιμές και την ποιότητά τους όμως. Ποια είναι τα τρόφιμα αυτά? Ένα πρώτο, το οποίο μοιάζει να είναι εξαιρετικά ευπαθές, είναι η σοκολάτα. Ουφ, ευτυχώς δεν τρώμε. Όσοι τρώνε, την πατήσατε. Μια ευκαιρία να τη μειώσετε, γιατί καλή σοκολάτα. Δεν λέω ότι πάντοτε βλάπτη, το αντίθετο. Όπως έλεγε μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, η οποία ήταν υπερλιχούδο, έλεγε σοκολάτα. Σοκολάτα είναι λέει φάρμακο, κάνει καλό στην ψυχή. Και μόνο αυτό που έλεγε μου άρεσε πάρα πολύ, του τύπου αχ, δώσε μου και εμένα 2 κομματάκια για να γίνει καλό στην ψυχή μου. Βέβαια υπάρχουν σοκολάτες και σοκολάτες. Όλες θα τσιμπήσουν προς τα πάνω, πολύ φοβάμαι, γιατί τα δέντρα κακάο είναι ευαίσθητα στο περιβάλλον. Εδώ τώρα ετοιμαστείτε να κλάψουμε με το δεύτερο είδος που επηρεάζεται, που είναι οι πατάτες. Θέλετε να πούμε τι σημαίνει πατάτα για τη διατροφή της ανθρωπότητας και για τη διατροφή των Ευρωπαίων? Και τι σήμαινε το καλοκαίρι, ας πούμε, που ήμουν στην Ιρλανδία και λίγο περισσότερο, ήρθα σε επαφή με λεπτομέρειες και ιστορίες που αφορούσαν τον λοιμό, ο οποίος προέκυψε γιατί οι πατάτες είχαν κολλήσει περονόσπορο. Πράγματα τα οποία έχω την εντύπωση πως σήμερα αντιμετωπίζονται, ας πούμε, με τα συγκεκριμένα εργαλεία. Το τι πυροδότησε ο περονόσπορος της πατάτας, μια εθνική τραγωδία η οποία σήμερα αποτυπώνεται σε ένα συλλογικό τραύμα, το αδιανόητο κύμα της μετανάστευσης και βεβαίως την αντιπαράθεσή τους με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι στάθηκαν με απέραντο κινησμό απέναντι σε αυτό το δράμα, μιλώντας για υπερβολές. Άλλα που θα επηρεαστούν: φυλλώδη λαχανικά, σπανάκια, μαρούλια κλπ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσένα, ζωήτσα. Με το σπανάκι έχω κανονική τρέλα. Πού να φας και το βραβευμένο από την UNESCO σπανακόριζό μου? Θα σου φέρω 2 τάπερ. Έλα με κολοκυθό, πάρε με σπανακόριζο. Θα επηρεαστεί το ψωμί, ωραία μάνα μου. Το ελαιόλαδο, αυτό δεν μπορούμε καν να το ακούσουμε. Αυτό άστο, δεν μπορούμε καν να το ακούσουμε. Και μαύρα τα μαντάτα και για το τραπέζι μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Γενέθλια σήμερα για τον Τζον Κολτρέιν. Τι θα μπορούσε κανείς να πει, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα του εκλεκτού συναδέλφου Γιώργου Φλωράκη, το οποίο μπορεί κανείς να διαβάσει και βεβαίως γενικώς διαχρονικά αφιερώματα. Κάποια στιγμή με μια παρέα συζητούσαμε ποιο είναι εκείνο το live ή τα live που δεν θα θέλαμε ποτέ να χάσουμε στη ζωή μας, και ένα από αυτά στην θέση νούμερο ένα και στο οποίο συμφωνήσαμε όλοι παρέα ήταν οι εμφανίσεις του Coltrane στο Village Vanguard. Κάποιες από αυτές τις εμφανίσεις έχουν μάλιστα ηχογραφηθεί. Και με μένα να προτιμώ το δεύτερο άλμπουμ από τα live αυτά, το Live at Village Vanguard Again. Είναι και το σημείο εκείνο, το club εκείνο στο οποίο έπαιζε και ηχογράφησε και αρκετές από αυτές βέβαια εκδοχές του My Favorite Things, και βλέπει κανείς πως μια ιδιοφύης βέβαια αλλά συμβατική μελωδία στα χέρια ενός εμπνευσμένου μουσικού, ο οποίος έχει σπάσει τις δεσμεύσεις και πραγματικά αρχίζει να διερευνά την καλλιτεχνική ελευθερία και την καλλιτεχνική έκφραση, που μπορεί να τον πάει. Σήμερα γενέθλια και για τον Ray Charles, το ακούσαμε νωρίτερα να το λέει και ο Γιάννης το σαν σήμερα του, αλλά και για τον Roy Buchanan, το οποίο το διάβασα στο τοίχο ιντερνετικού φίλου και πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Υπήρχε μια εποχή στη ζωή μου που άκουγα πάρα πολύ τον Αμερικανό κιθαρίστα του blues rock, ας πούμε, που τότε κάποια στιγμή στα νιάτα μας ήταν πάρα πολύ της μόδας. Έχω πραγματικά αρκετά χρόνια να ακούσω τον Buchanan. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η πρώιμη καριέρα του και η ηχογραφική του πορεία και ο τρόπος με τον οποίο έκανε τις διάφορες συνεργασίες του, ο τόνος στη μουσική του και βεβαίως οι τεχνικές, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι μουσικοί οι οποίοι πέρασαν από αυτόν τον κόσμο άφησαν το αποτύπωμά τους, και αν και πολλοί από αυτούς υπήρξαν απίστευτα, μα απίστευτα βασανισμένοι, έκαναν τη ζωή μας, δεν θα πω πιο όμορφη, αλλά θα πω σίγουρα πολύ πιο ενδιαφέρουσα, διαμορφώνοντας την αισθητική μας απέναντι στα πράγματα οριστικά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Όπως καταλαβαίνεις, ζωήτσα, μου ζητούν συνταγές. Εγώ λέω το γυρίσουμε στη μαγειρική για να ησυχάσει και το κεφάλι μας από όλα αυτά με τα οποία έχουμε να κάνουμε καθημερινά. Αλλά πρέπει να σας πω και κάτι. Έχοντας μαγειρέψει πολύ, πάρα πολύ στη ζωή μου, διότι είχα να ταΐσω και πόσα στόματα, να σας πω την αλήθεια, όλο αυτό το πράγμα δεν με ενδιαφέρει πλέον καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να δοκιμάζω περίεργα πράγματα, να κάνω περίεργες συνταγές, να βγαίνω να γεύω με τη ρερ. Απλότητα, λιτότητα, ευκολία και χρόνος. Σε όλα αυτά πρέπει κανείς να αφιερώνει λίγο χρόνο. Το λιγότερο δυνατό, γιατί ο χρόνος είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Εντάξει, παραδέχομαι ότι ένα καλομαγειρεμένο πιάτο φαγητού στο τραπέζι είναι μια μεγάλη υπόθεση, αλλά ακόμα μεγαλύτερη υπόθεση είναι αυτό που το έχει μαγειρέψει άλλος. Γι' αυτό ας έχουμε λιγάκι το μυαλό μας. Συνεπώς, όταν κάποιος βρίσκεται στην ευτυχή θέση, έτσι τα παιδιά του να έχουν αποχωρήσει από το σπίτι, να έχουν ας πούμε τις δικές τους ζωές και να έχει να φροντίσει, ξέρω εγώ, την ατομάρα του ή την ατομάρα του συντρόφου του κλπ. Κάποια από αυτά τα ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε, απλοποιούνται. Όμως, η μαγειρική είναι και λίγο σαν το ποδήλατο. Το μαθαίνεις και δεν το ξεχνάς ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο βραβείο Booker. Καλά, αρχίζει τώρα τον Πατερντή με τις διάφορες τελετές για το βιβλίο. Όπου τον επόμενο μήνα θα έχουμε προφανώς και τον Νόμπελ. Παρουσιάστηκε η βραχία λίστα για το βραβείο Booker σε τελετή στο Λονδίνο από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες και κάποιοι γνώριμοι μας, 6 βιβλία, 4 άνδρες, 2 γυναίκες. Σας τα λέω στα γρήγορα γιατί πολύ τακτικά και πολλά από αυτά που ήταν απλώς υποψήφια μεταφράζονται. Εξάλλου μερικά είναι και πάρα πολύ γνωστοί και αγαπημένοι συγγραφείς και στο ελληνικό κοινό. John Harrison, το The End of Everything, θεωρείται από τους μεγαλύτερους στυλίστες επιστημονικής φαντασίας και εξαιτίας αυτού, αυτό να το πούμε, είχε αγνοηθεί από την κριτική. Είναι απίστευτο πως ζούμε ακόμη σε ένα κόσμο όπου υπάρχουν ας πούμε τάσεις της κριτικής ή κυκλώματα κριτικών. Το κυκλώματα δεν το λέω με την έννοια, ξέρω, αυτό είναι περίεργο κύκλωμα, τέλος πάντων κοινότητες κριτικών, οι κριτικοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει ας πούμε μέσα σε ένα περιβάλλον περίεργο, όπου εξακολουθούν να θεωρούν την επιστημονική φαντασία ένα είδος λιγάκι παρακατιανό και ότι σε αυτό το είδος δεν μπορεί να γραφτεί λογοτεχνία μεγάλη. Νομίζω ότι την έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, με την έννοια του ότι ο κόσμος μας σήμερα μοιάζει να έχει ξεπεράσει έτσι την αλλοτινή επιστημονική φαντασία. Πάντως ο Χάρισον βρίσκεται μέσα στην βραχία λίστα και μάλιστα είναι και 81, που αυτό σημαίνει ότι η αναγνώριση, αν έρθει, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο Μάρλον Τζέιμς με τους Disappearers, ο οποίος εάν το κερδίσει θα τιμηθεί 2 φορές με το βραβείο Booker, αν δεν κάνω λάθος, το πήρε και το 2015. Επίσης το ίδιο βιβλίο είναι υποψήφιο για το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυκλοφορούν βιβλία του από τις εκδόσεις Έολος και στην Ελλάδα. Λουκ Κένναρτ, Black Bag, είναι ένα campus novel στο οποίο διαπραγματεύεται την κρίση της αρενοπότητας. Πέρσι η κρίση της αρενοπότητας με τον Σολόι και τη Σάρκα δεν τα πήγε και άσχημα. Ακόμη δεν πρόκανα να το διαβάσω το βιβλίο αυτό και θέλω να το διαβάσω έστω κάποια στιγμή που θα βρω χρόνο. Ρεμπέκα Πέρι, May We Feed the King, είναι ποιήτρια και πρωτοεμφανιζόμενη στην πεζογραφία. Ενδιαφέρον αυτό, μένει να φανεί αν θα κάνει την έκπληξη με αυτή τη βράβευση. Ωραίος τίτλος, έχω να πω, και πολύ ωραίο το εξώφυλλο του βιβλίου της. Η πολύ γνωστή και σε εμάς Elizabeth Stroud με το The Things We Never Say.
Παλιά καραβάνα στα Μπούκερ, έχει δει το όνομά της πολλές φορές σε μακρές λίστες και άλλη μία σε βραχεία, εννοείται ότι τα βιβλία της κυκλοφορούν και στην ελληνική γλώσσα από την Άγρα, και ο Ντάγκλας Στιούαρτ, επίσης γνωστός μας, John of John, βιβλίο το οποίο έχει ήδη μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Μιχάλη Μακρόπουλο, θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα στις 6 Οκτωβρίου, άλλη παλιά καραβάνα και αυτά. Εντάξει, χορταστικό και έχει απ' όλα ο Μπαξές. Απ' όλα έχει το μενού, αφού σήμερα το πάμε με όρους μαγειρικής.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τη Ζωή Μούσιου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και τώρα ακούστε πόσο γλυκά οι ταξίντομουν θα μας κουνήσουν μαντήλι. Δεν πειράζει όμως, υπάρχουν και άλλες μέρες. Αυτό το κάνω πραγματικά γιατί δεν θέλω τον καλεσμένο μου να τον κάνω να περιμένει πολύ. Νομίζω πως έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα με τον Νίκο Παναγιώτου, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χρειαζόμαστε, για να το θέσω έτσι απλά, τα φώτα κάποιου επιστήμονα και θεωρητικού της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο που πραγματικά νιώθουμε να κινδυνεύουμε και να δέχεται ο κλάδος που αυτό σημαίνει όλοι μας και η δημοκρατία, το βάζω και αυτό στο κάδρο, από κάποιες πηγές ας πούμε και από κάποιες, από κάποια πρόσωπα και από κάποιους θεσμούς που αυτό στο παρελθόν ίσως θα μας ήταν αδιανόητο. Κύριε Παναγιώτου, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά και σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
0: Εγώ για την ανταπόκριση. Αν μας μιλάτε σε εμάς με ανοιχτή ακρόαση, αν θα ήταν ίσως καλό για όσο κρατήσει συνομιλία να έχετε το ακουστικό στο αυτί σας, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, με ακουστικά μιλούσα.
0: Okay.
1: Θα πάω στον απλό παραδοσιακό τρόπο.
0: Απλός παραδοσιακός τρόπος. Στην δημοσιογραφία έχουν αλλάξει οι απλοί παραδοσιακοί τρόποι, κύριε Παναγιώτου.
1: Είναι αυτοί που επιβραβεύονται.
0: Είναι αυτοί που επιβραβεύονται. Στο τέλος. Θα σας πω κάτι το οποίο σκέφτηκα, θα σας το πω έτσι όπως μου έρχεται, κύριε Παναγιώτου, την προηγούμενη εβδομάδα όταν εν πάση περιπτώσει είχαμε αυτό το αδιανόητο φαινόμενο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να πετάξει έξω, να τους πετάξει έξω γιατί αυτή ήταν η πραγματικότητα, τους διαπιστευμένους στο Λευκό Οίκο δημοσιογράφους που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκείνοι που έχουν μια τέτοιου είδους διαπίστευση δεν είναι και δημοσιογράφοι, παίξε γέλες από πολύ μεγάλα πρακτορία. Λέγοντας ότι μεταδίδουν fake news, αυτοί στη συνέχεια αντέδρασαν, μάλιστα είπαν ότι θα κινηθούν και δια της νομικής οδού, βρήκανε και άλλα μέσα στο πλευρό τους, ανάμεσα σε αυτά και το Fox ας πούμε, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο, να το πω και έτσι απλά φιλικά προσκύμενο, στην περίπτωση ας πούμε του Τραμπ. Ο ίδιος ο Τραμπ απάντησε ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν, κάνει μια Trump TV, έτσι κι αλλιώς όλη τη μέρα αυτό στα επιτελεία του είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Και τότε, κύριε Παναγιώτου, σκέφτηκα μια διάσημη φράση του Ουμπέρτο Έκο, η οποία πραγματικά πίστευα ότι ανήκει πια σε ένα κόσμο τον οποίο τον αφήσαμε πίσω μας οριστικά. Πρόκειται για το γνωστό δοκίμιο του Έκο, ότι αυτός που ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης ελέγχει τα πάντα. Και ίσως να μην ήταν τυχαίο κάποιοι που είπαν ότι μήπως με αυτούς τους τρόπους εγκαθιδρύεται μια δικτατορία. Πώς το ακούσατε όλο αυτό, κύριε Παναγιώτου, ως άνθρωπος που είστε μέσα στα πράγματα και που μιλάτε για τη δημοσιογραφία και πώς πρέπει αυτή να ασκείται σήμερα στους μελλοντικούς δημοσιογράφους?
1: Ναι, είναι αυτή μια ανάγνωση. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι αντέδρασε ακόμη και το ίδιο το Fox.
0: Ναι.
1: Το οποίο νομίζω είναι μείζονος σημασίας για την περίπτωση αυτή, που εξηγείται όμως πολιτικά γιατί αντέδρασε.
0: Θέλετε να μας πείτε?
1: Αντέδρασε το Fox ουσιαστικά στην απαγόρευση και στον αποκλεισμό των άλλων μέσων ενημέρωσης, γιατί ουσιαστικά αυτό δημιουργούσε ένα προηγούμενο το οποίο πολύ εύκολα θα μπορούσε να αξιοποιήσει και οποιοσδήποτε πρόεδρος που θα ακολουθούσε. Ναι, με τώρα ο νυν πρόεδρος είναι φιλικά διακείμενος και ουσιαστικά πρεσβεύει και έχει τις ίδιες ακριβώς απόψεις, αντιλήψεις με τον πρόεδρο Τραμπ, ή τέλος πάντων είναι ένα σημείο διαμέσου το οποίο χτίστηκε η ατζέντα του, αλλά αυτό ανοίγει ουσιαστικά το κουτί της Πανδώρης για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Ταυτόχρονα δε υπονομεύει κέρια σημεία και θεμέλια του αμερικανικού επικοδομήματος που είχαν και που συνδέονται άμεσα με το μέσα ενημέρωση. Δηλαδή δεν έχουμε δει να γίνει και θεμέλια το αμερικανικού επικοδομήματος που είχαν και που συνδέονται άμεσα με το μέσα ενημέρωση. Δηλαδή δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο ακόμα και στην περίπτωση όπου οι πρόεδροι, όπως με τον Νίξον για το Watergate,

0: μιας ιδιωτικής εξουσίας ενός ατόμου συγκεκριμένα που συμπεριφέρεται σαν ο Λευκός Οίκος να ανήκει στον ίδιο και την οικογένειά του.
1: Ακριβώς αυτό, γιατί δεν είναι ο Τραμπ, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Λευκός Οίκος είναι ένας θεσμός, μένως αυτό που είπατε για το Fox, κύριε Παναγιώτου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Σημαίνει ότι η συμμετοχή του Fox για λόγους προληπτικούς ή εν πάση περιπτώσει και για λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης, ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να βάλει και κάτι τέτοιο στο κάδρο, κάνει αυτή την απίστευτη κίνηση του Τραμπ κατά κάποιο τρόπο μειώνει την απήχησή της και εντός εισαγωγικών την επιτυχία της, αλλά ακόμα και έτσι και με τη συμμετοχή του Fox, μήπως βρισκόμαστε μπροστά όχι απλώς σε ένα καμπανάκι, σε μια καμπάνα η οποία χτυπάει πλέον πάρα πολύ δυνατά για τις ελευθερίες της δημοσιογραφίας στον δυτικό κόσμο και τι μπορεί να κάνουν οι δημοσιογράφοι απέναντι σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο μάλιστα δεν λέω ότι δεν σχολιάστηκε, σχολιάστηκε πάρα πολύ, αλλά ίσως όχι τόσο όσο θα όφιλε αυτή η αδιανόητη στην πραγματικότητα εξέλιξη.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι και ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει και να φέρουμε σε όλους, είτε στο πανεπιστήμιο είτε επαγγελματικά ασχολούνται με τη δημοσιογραφία, το γιατί η κοινή γνώμη στην περίπτωση αυτή δεν δείχνει να διαφορεί για τη σημασία και για το τι φέρουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά ειδικά στη χώρα μας επίσης. Mm-hmm. Όπου η κοινή γνώμη πρέπει να αντιληφθεί ότι όταν μέσα ενημέρωσης εμφανίζονται ως ενοχλητικά ή προσπαθούν να αναφημωθούν, σημαίνει λοιπόν ότι κάτι κάνουν το οποίο η κοινωνία θα πρέπει να υποστηρίξει. Αναδεικνύει τη σημασία της λογοδοσίας. Και έτσι η λογοδοσία, όταν φημώνεται, νομίζω ότι ουσιαστικά πλήττεται, όχι νομίζω, είναι βέβαιο ότι πλήττεται το σύνολο της δημοκρατίας. Άρα έτσι, λοιπόν, ποια είναι η πρόκληση δική μας, το πώς θα ξαναχτίσουμε αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εδώ πλέον διαβαίνουμε το Ρουβίκονα. Η επιτυχία αυτού του μέτρου δεν νομίζω ότι θα είναι ουσιαστικά μεγάλη. Θεωρώ ότι θα καταπέσει στα δικαστήρια από μια σειρά από άλλες έτσι τέτοιου είδους απόπειρες του Προέδρου Τραμπ. Όμως ξέρετε τι, αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη λογική που έχει να κάνει να απαξιωθούν τα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό γίνεται συστηματικά και στη χώρα μας και στην Αμερική. Γιατί αν απαξιωθούν τα μέσα ενημέρωσης σημαίνει ότι πολύ λίγος κόσμος θα καταφεύγει σε αυτά και θα είναι πολύ πιο εύκολο μετά τέτοιου είδους απόπειρες φήμωσης να περάσουν, ας πούμε. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για μένα.
1: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως αυτό η πουλημένη, η τέτοια αυτή, καταρχάς, τσουβαλιάζει πάρα πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Αλίτες, Ρουφιάνη, δημοσιογράφοι, είναι γνωστά όλα αυτά. Είναι συνθήματα τα οποία
0: έγιναν κανονικότητα.
1: Έγιναν κανονικότητα. Και μένω σε αυτό που λέτε για το πώς ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης μπορεί να γίνει ενοχλητικό και να βρεθεί απέναντι σε αυτήν σε μια απαξίωση, σε σλάπτακτη και σε διάφορα πράγματα, γιατί πλέον δεν ξέρουμε από πού μας έρχονται τα χαστούκια. Βέβαια,
0: όμως, είναι, και με συγχωρείτε για τη διακοπή.
1: Καμία, μα συζητάμε.
0: Είναι πολύ πιο, ενώ έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και λογικά για περιπτώσεις όπου η προσπάθεια αυτή είναι εμφανή, παραδείγματος χάρη με τα σλάπ που αναφέρατε. Όμως η άλλη προσπάθεια της συστηματικής απαξίωσης των μέσων ενημέρωσης είναι υποδόρια και κατά τη γνώμη μου είναι αυτή που συνιστά και το μεγαλύτερο κίνδυνο. Γι' αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ στο να χτίσουμε ξανά αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να έχουμε αντιμετωπίσει τα σλάπ ή τέτοιου είδους κινήσεις οι οποίες κινούνται στην επιφάνεια, οι υπόλοιπες όμως οι οποίες μειώνουν τη σχέση του δημοσιογράφου με το κοινό, είναι αυτές που θα πρέπει να εστιάσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπροστά μας μοιάζει να ανοίγεται να υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Έτσι, δηλαδή, αυτό που λέμε πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να γίνει.
0: Όμως συνδέεται και με το οικονομικό μοντέλο των μέσων ενημέρωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο
1: ήταν και μια από τις ερωτήσεις μου, βεβαίως. Ναι, πείτε μας και γι' αυτό, κύριε Παναγιώτου.
0: Δηλαδή ότι δεν αγοράζω ή δεν επενδύω σε κάτι που δεν εμπιστεύομαι. Ας δούμε το παράδειγμα των αθλητικών μέσων ενημέρωσης, στα οποία υπάρχει

0: πάρα πολύ υψηλή δημοφιλία, γίνονται σημαντικές επενδύσεις, όμως η ποιότητα και αυτό που ονομάζουμε έτσι ελληνικό πρωτάθλημα υπολείπεται κατά πολύ από αυτόν τον επαγγελματισμό. Άρα κατά συνέπεια, γιατί ο κόσμος στρέφεται σε κάτι που προφανώς βλέπει ποια είναι η κατάσταση, αλλά τι είναι να το παρακολουθήσει. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ξαναβρούμε το νήμα που μας συνδέει με το κοινό. Και το νήμα που μας συνδέει με το κοινό δεν είναι να πηγαίνει ο ρεπόρτερ και να βυθίζεται στα χιόνια στον Όλυμπο για να αποδείξει ότι χιόνισε. Ή να πηγαίνει έξω από το λιμάνι και να λέει αν πάτε πάρω ή να άξω. Αυτό συγγνώμη, αλλά δεν είναι δημοσιογραφία. Πρέπει να διαχωρίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε lifestyle, θέλουμε να κάνουμε δημοσιογραφία. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
1: Τηλεοπτικό σοου, πρέπει κανείς εν πάση περιπτώσει να αποφασίσει. Και ξέρετε, κάποια στιγμή κάτω από το βάρος όλων αυτών των εξελίξεων, και θα την κάνω την ερώτηση, κύριε Παναγιώτου, μήπως πρέπει είμαστε στο σημείο να επανεπροσδιορίσουμε το τι μπορεί να σημαίνει είδηση, που είναι το καλημέρα, ας πούμε, που μπορεί κανείς να, όταν διδάσκεται δημοσιογραφία, πώς εν πάση περιπτώσει ασκείται αυτό το επάγγελμα, τι είναι η δημοσιογραφία, τι είναι η είδηση, τι είναι το ρεπορτάζ, ή λέτε απλώς ότι αυτά καλώς ορίστηκαν κάποτε, είναι εκεί και ενδεχομένως πρέπει και πάλι να επιστρέψουμε σε αυτές τις αξίες, ή ενδεχομένως τα αλήθεια να έχουμε ανάγκη από μια καινούργια χαρτογράφηση.
0: Ναι, αυτό είναι το σημείο κλειδί, και αυτό είναι το οποίο υπηρετούμε στο τμήμα μου, εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, και γι' αυτό θα χαρώ πολύ να συζητήσετε μαζί με τους φοιτητές.
1: Γιατί με μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή.
0: Μεγάλη μας πρόκληση είναι να συνδέσουμε τους επαγγελματίες με δηλαδή την τρέχουσα επικαιρότητα, την τρέχουσα πρακτική, με αυτό το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει η ακαδημαϊκή έρευνα. Προσέξτε όμως αυτό, δεν έχει να κάνει με το ότι υπογραμμίζουμε το ένα και αποδυναμώνουμε το άλλο. Νομίζω ότι αν ο ένας δεν συμβαδίσουμε μαζί, και αυτό που το κάνουμε στην πράξη εδώ και χρόνια, δηλαδή έχουμε διοργανώσει πάρα πολλές εκδηλώσεις μαζί και με την ΕΣΥΕΝΤ και μια σειρά από μέσα ενημέρωση, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Δηλαδή, και επειδή πολλές φορές ακούω αυτό, τις αναφορές ότι το πανεπιστήμιο είναι θεωρία, εμείς είμαστε πράξη, αυτή είναι πράξη που δεν ξέρουν από θεωρία κλπ. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε τέτοιους ειδικά καιρούς είναι αναγκαία αυτή η συμπόρευση, όπου θα δούμε το τι παράγεται μέσα και το τι μπορεί να αποτυπωθεί έξω, και αντίστροφα αυτός ο λόγος. Άρα λοιπόν, εάν μείνω στους ορισμούς του τι είναι είδηση και αγνοήσω τη ζώσα, την τρέχουσα πραγματικότητα, χωρίς να επαναπροσδιορίσω αυτό που είχε διατυπωθεί, παραδείγματος χάρη, το 70, το 80, χάνω ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Χάνω μια πολύ μεγάλη πρόκληση, η οποία είναι ότι όλα αυτά έχουν αναδιατυπωθεί υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν ορίσει πολλές φορές το τι είναι είδηση. Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει αν ο σκύλος δάγκωσε.
1: Ναι, το γνωστό.
0: Δεν μπορούμε να εξακολουθεί να είναι αυτό, ας πούμε, γιατί πλέον κατασκευάζεται μια είδηση, ακόμα και να μην υπάρχει.
1: Ακριβώς, η είδηση, η εικόνα.
0: Δεν χρειαζόμαστε το σκύλο πλέον.
1: Ναι.
0: Μπορούμε πλέον ουσιαστικά να το δημιουργήσουμε και να το βάλουμε και να δαγκώσει, και όχι απλά να δαγκώσει μόνο, να δώσει θέαμα.
1: Ακριβώς, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση, και με βάση αυτό που λέτε και μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο, κύριε Παναγιώτου, είναι ένα περιβάλλον ασταθές. Κακά τα ψέματα, γεωπολιτικά ασταθές, η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε πολύ μεγάλες εξελίξεις.
0: Σαν να βαρεθήκαμε να ζούμε μια περίοδο ευδαιμονίας.
1: Ακριβώς. Αχ, είναι αυτό. Πολύ τακτικά το λέμε και στην εκπομπή. Πόσο μας λείπει η πλήξη και η ανία. Να λέμε σήμερα βαριέμαι, ρε παιδί μου. Έχω να βγω στο μικρόφωνο και δεν έχω τι να πω. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να πούμε όλα όσα θέλουμε. Ας πάμε στο μέσα. Δηλαδή στο μέσα στο Πανεπιστήμιο, στη θεωρητική κατάρτιση των μελλοντικών δημοσιογράφων. Οι μελλοντικοί μας συνάδελφοι προετοιμάζονται για όλη αυτή την αστάθεια, που είναι μια αστάθεια γεωπολιτική, ακόμη και μια αστάθεια κατά κάποιο τρόπο υπαρξιακή, με την έννοια του ότι μοιάζει να είναι ένα επάγγελμα το οποίο βρίσκεται σε μια πολύ ευάλωτη στιγμή, και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να κάνω μαζί να θέσω και ένα δεύτερο ερώτημα, ένα υποσκέλος. Με κάποιο τρόπο προετοιμάζονται για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το fake, όταν το fake εκπορεύεται από εκείνες τις πηγές τις οποίες κάποτε τις θεωρούσαμε επίσημες, γιατί αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Έτσι είναι ακριβώς, πολύ σωστά, και θα απαντήσω εντός χρονικού πλαισίου. Όχι, είναι πολύ δύσκολο όλοι να συνειδητοποιήσουμε αυτή την ανατροπή, το πώς δηλαδή η πλέον επίσημη πηγή που ήταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται μια πηγή αβεβαιότητας, θα έλεγα. Δηλαδή που κάθε αναβδομάδα ανακοίνωνε ότι ο πόλεμος ολοκληρώνεται, τελειώνει, είμαστε κοντά, τώρα αρχίζει, αύριο ολοκληρώνεται κλπ. Άρα αυτό απαιτεί ουσιαστικά μια επαναπροσανατολισμό τόσο δικό μας, και σε αυτό προσπαθούμε. Δεν ισχυρίζουμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Αντιθέτως, αυτό το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να μας και να μου πιστωθεί, ας πούμε, σε όλη αυτή την προσπάθεια, είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζω την αναγκαιότητα συνεχώς να εμπλουτίζουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Αυτό είναι και μεγάλη πρόκληση, ναι, ουσιαστικά. Ναι. Το να εμπλουτίζουμε αυτό που κάνουμε. Αν μείνουμε σε βεβαιότητες, και αυτό είναι η ουσία, νομίζω, της απάντησής μου στο ερώτημά σας. Ότι πρέπει να φύγουμε από τις βεβαιότητες του παρελθόντος σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αλλαγή και να την εντάξουμε σε ένα νέο ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγεται και μπορεί να αξιοποιηθεί. Και άρα λοιπόν, όταν η επίσημη πηγή ή συνιστά ή δεν είναι αυτό που ήταν στο παρελθόν, θα πρέπει να μπορώ να συνομιλήσω με άλλες πηγές, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι ειδική, είτε είναι η ίδια η κοινωνία, για να μπορέσω ουσιαστικά να δημιουργήσω αυτό που πρέπει να κάνω.
1: Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε. Είναι πια ο προσανατολισμός, αυτόν τον νέο κόσμο, πολύ σύντομα βάζω στη συζήτησή μας και μία σύνδεση με ένα προηγούμενο. Και θα σας πω πολύ σύντομα το εξής, ότι Ιρλανδός σκηνοθέτης γυρνά ένα ντοκιμαντέρ το οποίο απευθύνεται στη γενιά A, γιατί και η Gen Z πια έχει μεγαλώσει, απευθύνεται στη γενιά A, τις προσλαμβάνουσες τις οποίες ούτε μπορούμε να τις διανοηθούμε, έτσι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο από αυτόν που γνώρισα εγώ ή ενδεχομένως και εσείς. Γυρίζει λοιπόν μια τέτοια ταινία για το σκάνδαλο Watergate και να τους εξηγήσει γιατί αυτό το πράγμα ήταν σημαντικό. Αυτού του τύπου η μνήμη, για να το θέσω έτσι, που είναι τόσο σημαντική για την ιστορία και για άλλες, ας πούμε, επιστήμες του ανθρώπου, είναι σημαντική για τη δημοσιογραφία, κύριε Παναγιώτου.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά συνιστά και εγκαινιάζει, και όχι εγκαινιάζει, και απαντά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση που έχουμε. Αυτή τη διαγενειακή ουσιαστικά συνομιλία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε και να αντιληφθούμε ανάμεσα στα άλλα και τα ιστορικά γεγονότα.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: εγώ
1: όσα μας είπατε.
0: Και χαίρομαι για την κουβέντα μας κάθε φορά και θα χαρώ εγώ να σας φιλοξενήσω.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά μπορώ να βοηθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου. Καλή σας ημέρα.

τα 5 χρόνια που είναι το μόνο που έχουμε. Το πένθυμο εμβατήριο με το οποίο μπαίνει με φόρα και στοιχιώνει τις ζωές, τις δικές μας και του πολιτισμού μας για πάντα, από το Ziggy Stardust. Για μια και είπα πένθυμο εμβατήριο και επειδή δεν προλαβαίνω να σας πω για τις ταινίες εβδομάδας, θα πει και ο Γιώργος αργότερα νομίζω, και επειδή με ρωτάτε, λοιπόν, ναι, πράγματι έκατσα να δω μια σειρά στο Netflix με τίτλο Requiem. Δεν ήταν αστυνομικό, ήταν thriller. Κακός, κάκιστα, γιατί θα μπορούσε να γίνει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Είχε τη σφραγίδα του BBC, που αυτό για μένα είναι εγγύηση. Κακός, γιατί ενώ ξεκινά καθλωτικά, σκοτεινά, κάτι σε ενοχλεί στην ατμόσφαιρα του βέβαια από την πρώτη στιγμή. Έχει λίγο εκείνο το παγερό που σου λέει, εγώ τώρα θα σε πάω κάπου που δεν φαντάζεσαι και θέλουμε να πούμε στους σεναριογράφους, δεν πειράζει να μας πάτε και κάπου που φανταζόμαστε, αρκεί να μας πάτε μέσα από μια ωραία ιστορία και δεν θα κάψουμε τη φλάντζα μας κουρασμένη και εξουδετερωμένη στον καναπέ βλέποντας τη βλακιάρα, διότι από ένα σημείο και έπειτα μια ιστορία η οποία θα μπορούσε να είναι καθηλωτική και χωρίς να εγκαταλείπει αυτό που θα έλεγε κανείς αστυνομικό μυστήριο, πράγματι το λύνει, αλλά άμα είναι να μου το λύσεις φέρνοντας τους γνωστούς εξωγήινους, δεν εννοώ ότι έχει εξωγήινους, αλλά ξέρετε είναι αυτές εδώ οι λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν σε καμία λογική. Sorry παιδιά, αλλά καληνύχτα σας, το όνειρο που θα δω θα είναι καλύτερο από αυτήν την αδιανόητη, ηλίθια και βλακοειδέστατη λύση. Ουφ, το είπα και ξέσκασα. Ζωή Μούσχη ήταν μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκε Φεζολάρη σκηνοθετεί την παράσταση «Φάκελος Μέρλιν Μονρόε, κωδικός Ερέιζ». Στο έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέρλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας τα θραύσματα της ζωής της. Οι βραδιές Cine Dogs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατριλεκών. Η Αντέλ είναι μια νεαρή κοπέλα που ερωτεύεται εύκολα, αλλά στο τέλος παραμένει μόνη, με την απόρριψη και καμία ικανοποίηση. Μην αντέχοντας τη θλιβερή ζωή της, προσπαθεί να αυτοκτονήσει, πέφτοντας από μια γέφυρα. Το σινεμά στις γειτονιές μετακομίζει στο Πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου και μας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο του Wes Anderson με την ταινία «Ξενοδοχείο Grand Budapest». Η ταινία αφηγείται τις περιπέτειες του Γκούσταβ Χ, ενός θρυλικού διευθυντή ξενοδοχείου, ο οποίος εργάζεται σε ένα διάσημο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων, μαζί με τον Ζήρο Μουσταφά, τον νεαρό που δουλεύει στο λόμπι, ο οποίος γίνεται ο πιο πιστός του φίλος. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται το συγκρότημα The Gathering για μια ιστορική συναυλία ορόσημο αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Mandillion, του άλμπουμ που καθόρισε το ατμοσφαιρικό metal παγκοσμίως. Το Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζεται με τη συναυλία των Μελίνα Μαβίδου και Νίκου Κίρτσου. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δική τους σύγχρονη μουσική πρόταση. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση «Λάζλο Μόχολι Νέγι Light Play». Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Λοιπόν, όπως λέω και εγώ, αντέφυγε η μεγάλη κυρία να μπούμε εμείς οι νεότεροι να κάνουμε κομπή, να δώσουμε μια νότα δροσιάς στο πρόγραμμα. Είναι τώρα η ζωή μου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 και ενώ καλημέρες. Αποστολή στο 54-160. Πώς λένε στα ραδιόφωνα οι συνάδελφοι τα πρωινά? Είναι μια όμορφη μέρα, έχει ωραία λιακάδα, τα πουλάκια και λαϊδούν, όλα καλά.

Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες λίγο για το Επταπύργιο. Το Επταπύργιο περιελήφθη σε μία λίστα μνημείων στους οποίους θα γίνονται και κοινωνικές εκδηλώσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Θα νοικιάζεται δηλαδή για πράγματα που δεν είναι μόνο παραστάσεις, συναυλίες και τα σχετικά που γίνονταν μέχρι τώρα, αλλά και για άλλου είδους πράγματα. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτά τα άλλου είδους πράγματα που τα είδαμε ήδη να γίνονται στο Μιστρά, όπως ο γάμος που έγινε εκεί πριν λίγους μήνες και προκάλεσε σάλο, θα είναι τέτοιου είδους πράγματα, πιο κοινωνικά, μια δεξίωση, κάτι της, ένα πράγμα ρε παιδί μου, το οποίο βολεύει κάποιον. Θες εσύ να, πούμε, να κάνεις τα γενέθλια της κόρης σου, να τα κάνεις κάπως γκραντέ. Πού να πας, να μην πας στο Επταπύργιο, που είναι χώρος μνήμης, χώρος μαρτυρίου, πέθαναν άνθρωποι, φυλακίστηκαν, έφτισαν το αίμα. Να μην πας εκεί, να είναι και κάπως, πώς να το πω έτσι, τρίκι. Αφού λοιπόν βγήκε αυτή η λίστα πριν μερικούς μήνες, κάποιοι είπαν μερικά πράγματα, κάποιοι ψέλισαν, νομίζω ο Σίμος ο Δανιλίδης, που έχει μια ιδιαίτερη γενικότερη ιστορία με το Επταπύργιο και μια ευαισθησία, μίλησε. Αφού λοιπόν πετάχτηκε αυτό το όνομα στον αέρα και δεν είδαμε κάτι φοβερό ή τρομερό να γίνεται σε αντίδραση, μετά φτάσαμε στη φάση Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Τη μία μέρα η αντιπολίτευση, ένα μέρος της αντιπολίτευσης, κατέθεσε ένα ψήφισμα ζητώντας να το ψηφίσουν όλοι. Η διοικούσα αρχή δεν το ψήφισε, κάτι προφασίστηκε, και την επόμενη μέρα ο Δήμαρχος έβγαλε μια ανακοίνωση όπου ζητά, παίρνοντας τη δόξα, να μην γίνει το Επταπύργιο χώρος εκδηλώσεων. Επειδή πάντα τα ψάχνω τα πράγματα και το είχα ψάξει πιο πριν, είμαι σε θέση σήμερα το πρωί να σας πω ότι πριν από όλα αυτά τα τωρινά που γίναν στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε παρασκήνιο έντονο. Είχε ζητηθεί δηλαδή, τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ λέει, και από τις υπηρεσίες προς την Αθήνα να εξαιρεθεί το Επταπύργιο. Ένα το κρατούμενο. Δεν είναι χθεσινή, προχθεσινή ιστορία, όσο και αν βγήκε στα μέσα έτσι, ένθεν και ένθεν. Υπήρξε δηλαδή κινητοποίηση. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση για μένα είναι άλλο. Αν το όνομα του Επταπυργίου έπεσε στο τραπέζι, πώς δείχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα, για να δούμε αντιδράσεις, ή απλά ένας υπάλληλος, δεν ξέρω τι, μαζί με όλους τους άλλους τόπους τους ιστορικούς της χώρας, έβαλε και το Επταπύργιο μέσα. Γιατί με την ίδια λογική έχουμε δει τι λέγεται κατά καιρούς για τη Γάβδο, για τη Μακρόνισο και ούτω καθεξής. Αν έπεσε για να δουν αντιδράσεις, να τεστάρουν δηλαδή τα αντανακλαστικά μιας κοινωνίας, πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη αυτό δεν θα το έτρωγε αμάσι του. Ξέρω, εγώ πάλι λέω, φαντάζομαι, γιατί είναι και εποχές απόλυτης απάθειας. Αλλά τώρα ένα πράγμα που ήταν φυλακή, που έχει ταυτιστεί με τόσο πόνο, να πας εσύ να κάνεις το γάμο σου.

Ευτυχώς που έχω και εσάς και ό,τι δεν παίρνω χαμπάρι το λέτε εσείς. Έβγαλε καινούριο δίσκο ο Neil Young πριν 6 μέρες. Ο Άρης λέει στις 18 του μήνα. Τώρα αμέσως η ζωή θα βρει το I Love You Forever και θα το παίξουμε να το ακούσω και εγώ πρώτη φορά στον αέρα. Γιατί πόσα έχουμε, το έχει το YouTube ζωή, Neil Young, I Love You Forever. Γιατί πόσα χαρούμενα και ωραία πράγματα έχουμε να μας φτιάχνει, να μας φτιάχνουν τη ζωή. Πόσα, έτσι πες μου εσύ. Εγώ δεν έχω πάρα πολλά. Λίγη συγχαρή, λιγόστεψαν οι χαρές που λέει στον κόσμο. Σκοτεινιά γύρω τριγύρω. Ολοκένουργος Neil Young τώρα. Ευχαριστώ πολύ Άρη για την πληροφορία.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι δώρο το να ακούς αυτή τη σπασμένη και όρημη φωνή του 81 χρόνων θρύλου. Εγώ δύο θρύλους έχω ζωντανούς πια από αυτή την εποχή που αγάπησα αυτή τη μουσική. Τον Βαν και τον Νίλ. Να έχει βγάλει τέτοια κομματάρα. Εννοείται πως θα παίξουμε εν καιρό και τα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου. Και ευχαριστώ επίσης την Ελένη, η οποία άκουσε και μου στείλε βίντεο από τη συναυλία της Alison Μογίες στο Βερολίνο και μου είπε ότι έβγαλε και εκείνη καινούριο δίσκο. Να ακούσουμε και ένα της Alison Μογίες που θυμίζει, όπως λέει η Ελένη, πάρα πολύ Τζόνι Μίτσελ, και έχει δίκιο. Μα τι ωραίο πράγμα είναι όλο αυτό. Το καινούριο τραγούδι της Alison Μογίες που είναι το More, να τα ακούσουμε τώρα.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είμαστε εδώ, είναι η Αγγελική Μπρέλου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 μέχρι τις 11. Ο 958 της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι το ραδιόφωνο που ακούτε. Οι τρόποι επικοινωνίας 2313-338-456. Για SMS 958 κενό τα μηνύματά σας και αποστολή στο 54 160, και Viber φυσικά 6930 078 291. Με σοκάρει η σιωπή του δημοσιογραφικού κόσμου απέναντι στην προσβλητική ατάκα με τον μπάφο που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον συνάδελφο στην τηλεοπτικό πλατό. Με σοκάρει γενικά η σιωπή και των οργάνων και των προσώπων και του κλάδου απέναντι σε μια σειρά από πράγματα στα οποία οφείλει να υπάρχει και απάντηση και αντίδραση και κάτι. Και όταν υπάρχει είναι εξαιρετικά χλιαρή.

we do. I learn from you. We all make mistakes. We do.

Χθες βράδυ περπατώντας, να πω καταρχήν ότι υπήρχε μια τρομακτική ερημιά στο κέντρο χθες βράδυ, απόκοσμη ερημιά, σοκαριστική για Τετάρτη βράδυ. Η Εγνατία στις 11 και κάτι ήταν σαν να είχε πέσει πυρηνική βόμβα. Χθες βράδυ περπατώντας όμως στις περιοχές του κέντρου Πέριξ των 12 Αποστόλων, αντιλήφθηκα για άλλη μια φορά πόσο μια μικρή ανάπλαση μπορεί να προσφέρει ένα δώρο ζωής, ένα φιλί ζωής σε μια γειτονιά, όχι μόνο γιατί ανοίγουν μαγαζιά εστίασης, αυτό είναι το αυτονόητο, αλλά γιατί ανοίγουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και ήταν πολύ όμορφο από εκείνη την ώρα, γύρω στις 8 και κάτι, άνθρωποι μπαινόβγαιναν σε γκαλερί και σε δημιουργικά εργαστήρια και σε άλλους χώρους που εκεί έχει μεταφερθεί πια η καρδιά του κέντρου, και είναι εντυπωσιακό ότι 10 χρόνια πριν δεν πατούσε άνθρωπος σε αυτή τη γειτονιά και όλοι πουλούσαν άρον άρον και έφευγαν.

Μ' αρέσει πολύ που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν, βρίσκουν, κυνηγούν μανιακά φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης άγνωστες. Βλέπω τώρα λιγάκι κάτι εικόνες της Δημοτικής Ψαραγοράς που είχε κατασκευαστεί το 1895 πάνω στη Λεωφορονίκης με 21 καταστήματα. Αδιανόητα ωραίο πράγμα. Άγνωστο τελείως. Που υπήρχε εκεί, φαντάζομαι, γκρεμίστηκε.

κάποια χρόνια αργότερα όταν έπεσε και το τείχος και τα λοιπά, και ήταν από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχω δει αυτή τη στιγμή για Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ μπροστά όλο αυτό και πολύ πολύ ενδιαφέρον.

Είναι 10 και 17 πρώτα λεπτά σε αυτό το πρωινό της 5ης 24 Σεπτέμβρη και αναρωτιούνται όλοι τι πρέπει να γίνει με τις γυναικοκτονίες. Το NGR σήμερα επιχειρεί μια έρευνα με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και μειώθηκαν. Είναι άμεση ανάγκη η προσπάθεια, αυτή η ιστορία που μας προσβάλλει και σαν χώρα δηλαδή, να σταματήσει ή τουλάχιστον να περιοριστεί ή τουλάχιστον να προλάβουμε τα επόμενα χειρότερα.

Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για την επόμενη, για τα επόμενα 35 λεπτά. Υπάρχει ένα καρτούν το οποίο λέει έχει ξετρελάνει σκύλους και γάτες. Κολλάνε στην οθόνη της τηλεόρασης. Λέγεται Sea Look. Το έχει το Netflix. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται. Έχει λέει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές. Έχει ένα κομμάτι ο Guardian και λέει ότι τα σκυλιά βλέπουν και στο παρελθόν βλέπαν τηλεόραση και εμένα οι γάτες μου βλέπουν συγκεκριμένα πράγματα, αλλά με τη συγκεκριμένη σειρά υπάρχει κόλλημα, λέει. Κολλάνε στην οθόνη και δεν ξεκολλάνε. Είναι ο συνδυασμός εικόνας, κίνησης και ήχου, τα χρώματα, το λευκό, το γαλάζιο κτλ. Δημιουργούν αυτόν τον εθισμό και λειτουργούν καθηλωτικά μπροστά στην οθόνη. Μπράβο, τι να πω.

Είμαστε εδώ στο μισάωρο ακριβώς ανάμεσα στις 10 και στις 11 σε ένα πρωινό που έχει πάλι πυροβολισμού στο Κορδελιό. Έχει, κάθε μέρα υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό το οποίο είναι αδιαχείριστο. Δείχνει μια πρόδειλη επιθετικότητα η οποία γενικεύεται. Approve me, define my day today. I've tried so hard to shut it down, lock it up, gently walk away. Appetites and impulses confuse me.

Είμαστε εδώ, είναι 10 παρα 25 σε αυτό το πρωινό της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Με ρωτά ο Θωμάς για τις ταινίες, δεν θα αρχίσουμε ακόμα να δίνουμε σινεμά. Θα πρέπει να ανοίξουν οι αίθουσες του φεστιβάλ για να ξεκινήσουμε τους διαγωνισμούς. Νομίζω ότι ο Γιώργος Παπαδημητρίου στην εκπομπή της Εύης το πρωί λέει τις νέες ταινίες, μπορείτε να τις ακούτε εκεί. Εμείς θα ξεκινήσουμε να δίνουμε τις προσκλήσεις σε λίγες μέρες, μόλις ανοίξουν οι αίθουσες του φεστιβάλ.

Είμαστε εδώ στις 11 παρα 10 στην Μέση Ανατολή, γίνεται το Έλα Σώσε. Ο Νετανιάχου λέει ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Μαμντάνι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτό δεν το λες πάρα πολύ καλό. Για πάρα πολλούς λόγους δεν το λες καλό, γιατί αυτή τη στιγμή ο Μαμντάνι βρίσκεται στην κορυφή της δημοτικότητάς του, έχει συμπαρασύρει όχι μόνο μέσα στην Αμερική αλλά και εκτός Αμερικής έναν ολόκληρο κόσμο. Τα ποσοστά αλλάζουν συντριπτικά από μήνα σε μήνα μέσα στην Αμερική υπέρ αυτού του καινούριου που γεννιέται, και τώρα το να μπεις στη διαδικασία να τα βάλεις με το καινούριο ακριβώς γιατί έχεις τις ιδεολειψίες σου, μόνο καλό δεν το λες.

Διαβάζω μια καταγγελία στην εφημερίδα των συντακτών πως περάστηκε νύχτα αντιεργατική διάταξη, λέει, για το Φεστιβάλ Αθηνών που προβλέπονται 1,200 και απολύσεις εργαζομένων. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Αθηνών. Αυτή η ιστορία δεν μου αρέσει καθόλου. Πολλές ιστορίες δεν μου αρέσουν, αλλά τώρα όταν αποδυναμώνεις έναν τόσο ισχυρό πολιτιστικό θεσμό ή τέλος πάντων του αλλάζεις το προφίλ, γιατί εκεί είναι η φάση του να αλλάξεις το προφίλ ενός τόσο ισχυρού κρατεού θεσμού, είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο του σταθμού. Ο Γιώργος Τούλας ήταν εδώ από τις 9.30. Η ζωή μου σκουφρότησε τον ήχο. Αύριο πάλι. Καλημέρα να έχετε.

0: Και ναι, έφτασε η ώρα για το τρίτο φεστιβάλ παιδιού της μικρής σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της μικρής σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 24 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Περσεφόνη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1924 στο Κάιρο γεννιέται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η Μαρία Ζουμπουλάκη. Το 1950 πρωτοεμφανίζεται στην όπερα του Βέρτη χορός μεταμφιεσμένων. Γρήγορα όμως θα την κερδίσει το θέατρο. Ένα χρόνο αργότερο θα παντρευτεί στο Κάιρο τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό Δημήτρη Μιράτ. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός της τηλεόρασης που η είδηση θανάτου του με 21 μαχαιριές συντάραξε το ελληνικό κοινό το 2008. Το 2004 η γαλλική λογοτεχνία χάνει ίσως την πιο χαρισματική συγγραφέα της. Φεύγει από τη ζωή η Φρανσουάζ Σαγκάν. Την έχουν αποκαλέσει Κοκό Σανέλ της λογοτεχνίας. Κατάφερε τα βιβλία της να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Κάθε της βιβλίο ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Οι χαρακτήρες της ήταν κυρίως ήρωες με κατεστραμμένο ψυχικό κόσμο και προσωπικούς δαίμονες. Στην προσωπική της ζωή ζούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Λάτρευε τη δράση, τα ακριβά αυτοκίνητα, το αλκοόλ, εθίστηκε στις ουσίες και έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της στον τζόγο. Πέθανε πάμπτωχη και σε άθλιες συνθήκες στα 69 της έτη. Το 1966 φτάνει στο Λονδίνο ο Τζίμι Χέντριξ. Για να αγοράσει το εισιτήριό του, είχε πουλήσει τα πάντα εκτός από τα ρούχα που φορούσε και την κιθάρα του. Οι εμφανίσεις του ξεκίνησαν το μύθο του και οι κριτικές που γράφτηκαν γι' αυτόν έκαναν τους παραγωγούς στις ΗΠΑ να τον προσέξουν. Το 1969 οι Deep Purple ενώνουν το ροκ με την κλασική μουσική παίζοντας με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα στο Λονδίνο. Το αποτέλεσμα μαγικό. Το 1991 κυκλοφορεί ο δίσκος των Nirvana Nevermind, ένας δίσκος που τους πρώτους μήνες της κυκλοφορίας του θεωρήθηκε αποτυχημένος, αλλά όταν το MTV πρόβαλε το βίντεο κλιπ του Smell Like Teen Spirit έγινε σε χρόνο ρεκόρ πλατινένιος. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Είναι το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, είναι ο 958, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά σε κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ στην εκπομπή Καλημέρα έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, ηρωική ηχοληψία σήμερα, γιατί στο στούντιο δεν είμαι μόνη, αλλά με μεγάλη παρέα και με καλεσμένους ανθρώπους που γνωρίζουν άλλοι από την αρχή αυτή την υπέροχη ιστορία της πόλης που ακούει στο όνομα Κρουστόφωνο, και άλλοι μεγάλωσαν με αυτήν ή μπήκανε στην ομάδα του Κρουστόφωνου σχετικά πρόσφατα. 30 χρόνια Κρουστόφωνο, και στη σημερινή εκπομπή, αφού σας πω ότι αυτή που σας μιλάει είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, νομίζω πως είναι το μόνο που δεν είπα. Σήμερα λοιπόν στο στούντιο του 958 θα πούν από μια κοντινή μακρινή καλημέρα, γιατί τα μικρόφωνα μας είναι λίγο, είμαστε πάρα πολύ για αυτό το χώρο. Μια καλημέρα λοιπόν από τον Νίκο Θεοδωρίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, Βίκη Χουζούρη.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Βροντόφωνη, η Βίκη δεν έχει κανένα θέμα, μπορεί να μιλήσει και από πολύ πιο μακριά. Καλημέρα, Μαριάννα Αρκεκόγλου.
3: Καλημέρα.
0: Επίσης, τα κορίτσια μας μιλάνε πολύ δυνατά, όπως είδατε, και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, Δημήτρης Παναγιωτάκος, καλημέρα Δημήτρη.
4: Καλημέρα και από μένα, είναι μεγάλη χαρά.
0: Και δική μου. Καλημέρα, Μίλτο Μπίζιο.
5: Καλημέρα σε όλους.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μαζί μία εκπομπή για τα 30 χρόνια του Κρουστόφωνου και τη μεγάλη τριήμερη γιορτή, με εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και συναυλίες για ενήλικες και παιδιά, που θα πραγματοποιηθεί από αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στην Αποθήκη Δέλτα, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Όμως εγώ, επειδή είμαι μεγάλη και δεν είμαι τόσο μικρή όσο είναι κάποιοι από αυτούς που είναι σήμερα σε αυτό το στούντιο, θυμάμαι σχεδόν την αρχή του Κρουστόφωνου.
1: Μπράβο.
0: Έμα, είναι θέμα ηλικίας, Νίκο μου, και βέβαια είναι και θέμα το ότι όταν δημιουργήθηκε το Κρουστόφωνο υπήρξαμε κάποιοι άνθρωποι που και θαυμάσαμε και απορρίσαμε πώς το κάνατε όλο αυτό, και είμαστε κοντά σχεδόν από την αρχή του, γιατί ήταν ένα εγχείρημα πάρα πολύ όμορφο, πολύ δημιουργικό, και νιώθαμε ότι σαν να έλειπε από την πόλη. Αλλά ο Νίκος Θεοδωρίδης, που είναι από την αρχή εκεί, θέλω να μας θυμίσει πώς ξεκίνησαν όλα, όχι ακριβώς στο λόφο της Καστέλας, αλλά στο λόφο του Τριλόφου. Λοιπόν, ποια ήταν η αρχή?
1: Το 1995 ήταν η Σπίθα. Σε ένα σεμινάριο που μας άρεσε τότε, εγώ ήμουν μουσικοπαιδαγωγός, δούλευα στο πανεπιστήμιο, ο Χρήστος βρέθηκε συμμαθητής μου να χορεύει και να παίζει κρουστά.
0: Ο αγαπημένος μας Χρήστος Αρκεκόγλου, που πάντα μας πονά το πόσο λείπει, και πάντα, δηλαδή εγώ στο μυαλό μου έχω τον Χρήστο ένα ανοιχτό χαμόγελο πάντα.
1: Ναι, και πάντα. Και ακόμα μας ακολουθεί.
0: Πονά το πόσο λείπει και πάντα, δηλαδή εγώ στο μυαλό μου έχω τον Χρήστο ένα ανοιχτό χαμόγελο πάντα.
1: Και ακόμα μας ακολουθεί.
0: Έτσι.
1: Ο Λευτέρης ο Αγκουριδάκης και η Μαρία Μεντές, τα

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 96 από αυτό το πράγμα ξεκαθάρισε ποιοι θέλουν να ακολουθήσουν όλη την ιδέα που ήταν πια. Μια ιδέα μίξ, ένα όνειρο δηλαδή που θέλαμε το παιχνίδι μαζί με, με τα κρουστά, το τραγούδι μαζί με τα κρουστά, τις νέες ενορχιστρώσεις και τα πειράγματα και τα σεμινάρια που κάναμε με σκοπό να αυτοεπομορφωθούμε με μεγάλα ονόματα εκείνο τον καιρό, την Γιαννάτου, την Σαβίνα, τον... πώς το λέω, τον Ντουλιάτο, τον Νίκο που τον έχουμε τώρα.
0: Και που θα έρθει και τώρα, στα 30 χρόνια.
1: Τον Άντι τον Παπα-Νικολάου και άλλους οι οποίοι κάνανε σεμινάρια για μας, αλλά ήταν ανοιχτά τα σεμινάρια και έτσι αυτό συνεχίστηκε σαν θεσμός. Το 96 λοιπόν κάναμε την πρώτη μας παράσταση. Οφείλουμε πολλά στην Ελένη Δημοπούλου που ήταν η σκηνοθέτης, που όλο αυτό το πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας, πάρα πολύ προερχόμενα από Ελλάδα να παίξουμε, ήταν η δική μου εμπειρία τότε.
0: Που... προϋπήρχαν ομάδες και προϋπήρχαν ομάδες οι οποίες κάποια στιγμή νομίζω μου έχεις πει τη λέξη ομόκυκλες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ξανασυναντηθήκατε σε άλλες συνεργασίες, δημιουργικοί άνθρωποι της πόλης, φωτεινοί άνθρωποι της πόλης, σε κομμάτια παιδαγωγικά, σε κομμάτια μουσικά, σε κομμάτια ενασχόλησης με τα παιδιά. Όλα αυτά είναι μια, θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση εγώ και θα πω ότι όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία της πόλης, με την οποία η αλήθεια είναι ότι δημοσιογραφικά δεν έχουμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε. Mm. Δηλαδή αν βάλουμε κάτω αυτούς τους ανθρώπους, πολλοί από αυτούς δεν ζουν πια, και τι πρωτοποριακά πράγματα έγιναν στην πόλη, μπορεί να γνωρίσουμε την πόλη μας με άλλο τρόπο. Mm. Ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη λοιπόν ανθρώπων, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, εκείνη την εποχή τα κρουστά είχαν μια σημαντική θέση στα πολιτιστικά της πόλης? Σας είπε κάποιος, παιδιά, τι τρέλα είναι αυτό που πάτε να κάνετε τώρα με κρουστά?
1: Εκείνο τον καιρό δεν ήταν τόσο πολύ, ειδικά με τον προσανατολισμό που δώσαμε εμείς, όχι.
0: Γιατί επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο, να πω ότι στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες πολύ καλές ομάδες κρουστών υπάρχουν, αλλά αυτό που κάνατε ήταν λίγο τρέλα στην αρχή.
1: Έχουμε ακόμα το δικό μας στίγμα, νομίζω.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή το ελληνικό τραγούδι παράδοση μαζί με όλα αυτά και τις διασκευές και την
0: μουσικοπαιδαγωγικά.
1: Την εμψύχωση, το μουσικοπαιδαγωγικό. Ήταν μια σύνθεση την οποία πιστέψαμε από την αρχή και την κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Και αυτή ήταν και διαφορά. Δηλαδή, εγώ ήμουν μέλος της ομάδας Ελλάδα να παίξουμε. Κάναμε ημερίδες και τα λοιπά. Ερχόταν πάρα πολλοί από αυτούς που έγιναν μέλη. Ο Λευτέρης ήταν ένας από αυτούς. Ο Πολύβιος Ανδρούζος ήταν ένας άλλος. Η Γεωργία Γκανά είναι ακόμα τώρα πια μέλη μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα το πήγαμε αλλού. Έτσι, αυτό ήταν δηλαδή το στοιχείο που
0: δεν σας είπαν τότε ότι είστε αρκετά τρελοί για να το κάνετε αυτό το πράγμα? Ρίψω κίνδυνο.
1: Δεν ξέρω, ενθουσιασμό είχαμε. Είδα πριν από λίγο τον Γιάννη Τζολακίδη απέξω του σταθμό. Ήταν τότε υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων τύπου στην Καλαμαριά, στο Δήμο Καλαμαριάς. Πάρα πολύ μας εμψύχωσαν και μάλιστα μας παρήγγειλαν και όλα μια παράσταση, τα Κάλαντα, που μπορεί να ακούσουμε ένα κομμάτι σήμερα. Τα Κάλαντα του κόσμου. Και εκεί το ανοίξαμε. Δεν ήταν τραγούδια, ήταν
0: Κάλαντα. Παράσταση.
1: Ήταν παράσταση και ήταν τραγούδια από όλο τον κόσμο. Με θρησκευτικό ή παρόμοιο γιορταστικό περιβάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησαν σαν ιδέα το 1995. Συμπληρώνεται όμως 30 χρόνια από το 1996. Παρουσίας πολύ δυναμικής, και όταν λέω παρουσίας πολύ δυναμικής, το κρουστόφωνο, για πάμε να μου πεις, Βίκη Χουζούρη, εσύ πότε μπαίνεις στο κρουστόφωνο και τι ήταν το κρουστόφωνο στο οποίο μπήκες?
2: Εγώ ήρθα στο κρουστόφωνο το 2001. Γινόταν τότε μία παράσταση, το Φωνές και ρυθμοί του κόσμου. Εγώ είχα επιστρέψει από Γερμανία σπουδές και από Αθήνα που πέρασα για λίγο, και ο δάσκαλος μου ήταν ο Λευτέρης ο Αγκουριδάκης, ο οποίος μου πρότεινε, επειδή εγώ χόρευα κιόλας, και επίσης είχα και την μπάνια που χρειαζόταν σε αυτή την παράσταση, που θέλανε να τα βάλουν, και μου λέει, φέρε τα τυμπάνια σου να παίξεις. Και επειδή χόρευα και όλα, σε τέριαζα στο όλο κόνσεπτ που ήταν και σκηνικό και τα λοιπά. Και έτσι μπήκα στην ομάδα. Με υποδέχτηκαν πάρα πολύ όμορφα.
0: Ξέροντας πως θα μείνεις ή μπήκες προσωρινά? Και να δούμε.
2: Δεν νομίζω ότι...
0: ότι το σκέφτηκες καν.
2: Σκεφτήκαμε ποτέ κάτι. Ήταν για την παράσταση. Δηλαδή μπήκα για να παίξω μια παράσταση.
0: Ναι.
2: Από εκεί και μετά.

0: Δεν έφυγες ποτέ.
1: Ναι, εντάξει. Δεν έφυγα. 26
2: χρόνια δηλαδή. Ναι. Είσαι 26 χρόνια δηλαδή τώρα.
1: Ναι, τόσα.
2: 25.
1: Περάσανε. Και δεν έφυγα και από δικιά τους επιλογή, γιατί προφανώς μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα, αλλά και από δικιά μου επιλογή, διότι κάποια στιγμή που για τους δικούς μου λόγους μου πέρασε από το μυαλό να φύγω από το Ακουστόφωνο, υπερίσχυσε η σκέψη ότι σαν το Ακουστόφωνο στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμιά άλλη ομάδα.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί δεν ήσουν εν τη γενέση του Ακουστόφωνου, μπήκε στα πρώτα χρόνια όμως. Και ζούσες πριν αλλού, είχες άλλες έτσι εμπειρίες και άλλες γνώσεις και λοιπά για αυτό το πράγμα. Έρχεσαι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σε μια ομάδα που λέγεται Ακουστόφωνο. Θέλω να θυμηθείς την πρώτη σου εντύπωση.
1: Καλά, η πρώτη μου εντύπωση δεν ήταν η καλύτερη, γιατί εκεί ο κύριος Νίκος εδώ πέρα. Ναι. Κατέβηκα τις σκαλίτσες. Κατέβηκα τις σκαλίτσες και ήταν ο Νίκος και μου λέει: τι θες εσύ? Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον ήταν σε μια κατάσταση εκείνη την ώρα φούριας. Κάτι τρέχανε εκεί πέρα μέσα.
0: Μια κατάσταση φούριας.
1: Εντάξει.
0: Μια κατάσταση φούριας την οποία εσύ, Βίκυ Χουζούρη, την έχεις ζήσει και από πολλά απόστα στα επόμενα χρόνια. Οπότε τον κατανόησες πλήρως μετά. Έτσι είπες, είναι τώρα όπως είμαι εγώ τώρα. Ποια ήταν τα σκαλάκια αυτά? Ποια ήταν η πρώτη έδρα του Ακουστόφωνου?
1: Τότε ήμασταν στην Καραϊσκάκη.
2: Καραϊσκάκη ήταν η δεύτερη έδρα του Ακουστόφωνου.
0: Η πρώτη ποια ήταν, Νίκο?
2: Είχαμε φιλοξενηθεί σε αυτό το στούντιο του Παπαδημητρίου, του Σάκη, Σιγκεπλίν λεγότανε, που ήταν και ο Λευτέρης Αγκουριδάκης και ο Τσουφλίδης. Ήταν συγκάτοικοι και κάναν δράσεις. Μετακομίσαμε ένα χρόνο αργότερα, τους ευχαριστούμε και αυτή τη στιγμή ξανά. Και πήγαμε στην Καραϊσκάκη και κάναμε την Άμγε Ακουστόφωνο, γιατί όλο αυτό το πράγμα γρήγορα μεγάλωσε και έπρεπε κάπως να συντονιστεί. Ο Λευτέρης, ο Χρήστος, ο Ηρακλής, ο Κάλτσος, οικαστικός. Και εγώ πήραμε την ευθύνη αυτή και είχαμε και αργότερα και μια γραμματεία, νομίζω, να μας βοηθάει. Αλλά τη συνέχεια τα κάναμε όλα εμείς, ας πούμε. Αυτό ήταν το.
0: Στην Καραϊσκάκη πόσο καιρό μείνατε?
2: Το 2011.
1: Το 2009 πήγαμε 9, στην Παπαδιαμάντη.
2: Πήγαμε Παπαδιαμάντη, που ήταν το τρίτος χώρος, και τώρα είναι ο τέταρτος.
0: Ναι. Και για τον τέταρτο χώρο θα μας τα πει αναλυτικά η Μαριάννα, αλλά θέλω πρώτα να ακούσουμε κάτι για να μπούμε λίγο στο κλίμα το μουσικό, και μετά, αφού Βίκυ, θέλω πολύ να σε ρωτήσω πώς ήταν τα χρόνια που έβλεπες κόσμο να έρχεται στο Ακουστόφωνο, γιατί είχες και ένα κομμάτι εκτός από το καλλιτεχνικό δημιουργικό, είχες και ένα κομμάτι, πρέπει να γνώρισες άπειρο κόσμο εκεί στη γραμματεία.
1: Σίγουρα.
0: Του Ακουστόφωνου, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή να είδες παιδιά να μεγαλώνουν.
1: Πολλά πράγματα, πολλής κόσμος. Υπήρχε εποχή που υποδεχόμασταν καθημερινά δεκάδες, εικοσάδες, τριαντάδες ανθρώπων.
0: Για τόσα πολλά σεμινάρια και δράσεις, ας πούμε, εκείνο
1: και
0: το παιδί που κάθεται δίπλα σου πρέπει να το θυμάσαι από πάρα πολύ μικρό.
1: Ο Δημήτρης, φυσικά.
0: Από τριών.
1: Εννοείται, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστροφή μετά για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Φτιάχνουμε σήμερα μια εκπομπή για τα 30 χρόνια του Ακουστόφωνου. Πιάσαμε το νήμα από την αρχή, πώς ξεκίνησαν όλα, πώς συνέχισαν, και θα φτάσουμε έως σήμερα.

0: αναγεννησιακός χορός από τη Γαλλία και ελληνικός τίτλος «Δώρο η μουσική». Διασκευή εν ορχήστρωση βεβαίως Κρουστόφωνου, στίχη του Νίκου Θεοδωρίδη και εδώ είμαστε στην καλημέρα του 958-3. Μιλάμε για το Κρουστόφωνο και κάνουμε μια εκπομπή για τα 30 χρόνια του Κρουστόφωνου και πρέπει να σας πω ότι όσο ακούγαμε το προηγούμενο, επειδή οι άνθρωποι του Κρουστόφωνου δεν είναι μαθημένοι να ακούνε μόνο, πρέπει οπωσδήποτε κάτι να παίζουν, να έχουν ένα κρουστό στα χέρια τους, να τραγουδάνε κλπ. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε έτσι μια διάθεση εδώ δίπλα, έβλεπα τη Μαριάννα να σιγοτραγουδάει. Μαριάννα, μεγάλο σας, Μαριάννα Ερκέκογλου, η οποία έχει αναλάβει πλέον τη νέα εποχή του Κρουστόφωνου, μεγάλη ευθύνη αλλά και μεγάλη χαρά, σε ένα Κρουστόφωνο στο οποίο κυριολεκτικά μεγάλωσες.
1: Ακριβώς. Για μένα οι πρώτες εμπειρίες ήταν το παιχνίδι κάτω και πίσω και δίπλα από τη σκηνή. Την ώρα που γινόταν οι πρόβες, την ώρα που γινόταν οι παραστάσεις, να είμαστε εκεί groupies με την αδερφή μου και με τα παιδιά του Νίκου. Εκεί μπροστά να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να μαζεύουμε μετά. Όλα και κάπως έτσι μεγαλώσαμε.
0: Βίκυ, εσύ πώς θυμάσαι τα παιδιά αυτά που λέει τώρα η Μαριάννα, δηλαδή πώς θυμάσαι τη Μαριάννα? Ένα πιτσιρίκι το οποίο έτρεχε πάνω κάτω μαζί με τα άλλα και
2: δεν
0: βοηθούσε.
2: Μπορώ να πω ότι, όχι, δεν ενοχλούσανε σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα με το σύνολο, ξέρανε πολύ καλά τι να κάνουν, τι να μην κάνουν, διασκεδάζανε, βοηθούσανε.
3: Και τρώγανε.
2: Τρώγανε.
3: Το τραπέζι που κινόταν μέσα, μετά εννοείται, έτσι που καθόμασταν όλοι οι συντελεστές για να ξεκουραστούμε, ας πούμε, να απολαύσουμε το τέλος και στις κατασκηνώσεις εκεί. Κάνω μια στάση πάντοτε και η πρώτη παραγγελία το τραπέζι των παιδιών.
0: Βέβαια, εννοείται και έτσι έπρεπε να είναι. Λοιπόν, Μαριάννα, θα μου πεις για το Κρουστόφωνο του τώρα σε λίγο, αλλά Βίκυ, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά τα χρόνια στο Κρουστόφωνο, από την πρώτη σου αίσθηση και από την πρώτη σου αγάπη, τι έμεινε ίδιο και τι έχει αλλάξει σε όλα αυτά τα χρόνια, και αν έχει ζήσει και τι δεν έχει ζήσει. Τώρα εσύ έχει ζήσει και λίγο το πίσω από την κουρτίνα, δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ζήσει και όλη τη δυσκολία του να συναναστρέφεσαι και να εξυπηρετείς και ως γραμματεία, όχι μόνο ως μέλος του Κρουστόφωνου, τόσους ανθρώπους πολλούς διαφορετικούς.
2: Ο ρόλος μου στο Κρουστόφωνο ξεκίνησε ως καλλιτεχνικός, προχώρησε ως διδακτικός και στην πορεία έγινε και διοικητικός. Στην αρχή δίπλα στον Χρήστο ως γραμματεία, με αρχηγό τον Χρήστο, αλλά σιγά σιγά ήμασταν πλέον συνεργάτες ουσιαστικά. Μαζί βάζαμε τις ιδέες, μαζί παίρναμε τις αποφάσεις.
0: Και στο μεταξύ μεγάλωνε και η ομάδα. Εννοώ, αυξάνονταν ο κόσμος που ερχόταν στα εργαστήρια.
2: Ναι, μιλάμε στα χρόνια που είχαμε πολύ κόσμο, ας πούμε. Ήμασταν εκεί, εντάξει, παίρναμε άδεια κάνα μήνα το καλοκαίρι. Αυτό ήταν. Κατά τα άλλα, ήμασταν και Σαββατοκύριακα, ήμασταν και τα καλοκαίρια για σεμινάρια στο τέλος και την κατασκήνωση, για παιδικά προγράμματα στην αρχή του καλοκαιριού. Δεν σταματούσαμε. Και ήταν μια υπέροχη συνεργασία, είναι η αλήθεια, και με τον Χρήστο και με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν θυμάμαι, εκτός από μικροπραγματάκια που τα έχω ξεχάσει φυσικά, που μπορούν να συμβούν σε κάθε ομάδα πάντα, δεν θυμάμαι ποτέ να συνέβη κάτι που να χάλασε. Το βασικό μας ήταν το γλέντι. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν γιατί περιμένουμε να γίνει το γλέντι. Είτε στη σκηνή, είτε μετά τη σκηνή.
3: Ναι.
2: Ναι, με επίσημα ονόματα όπως τσιπουροκαταστάσεις, καραόκε βραδιές, στις πρωτοχρονιάτικες στην Κοπή της Πίτας.
3: Αποκριάτικες.
2: Αποκριάτικα πάρτι. Εκεί είχα και άλλη ιδιότητα. Εκεί έκανα guest καλεσμένους από το Διεθνές Μουσικό Στερέωμα. Έκανα κάποιες ωραίες μεταμφιέσεις που παρουσίαζα κάθε χρόνο ένα star. Ξεκίνησε με τον Μάικλ Τζάκσον και μετά προχώρησε.
0: Με επιτυχία, Νίκο.
3: Ακόμα περιμένουμε πότε θα θυμηθούμε ή θα δούμε τα βιντεάκια της Βίκης. Έκανε και μερικά πολύ ωραία ντουέτο με τον Χρήστο.
0: Ναι.
3: Και φυσικά είχαμε και άλλους καλεσμένους. Ήταν πολύ χορταστικά όλα αυτά τα πράγματα.
2: Και τελικώς, για να ολοκληρώσω αυτό, το διοικητικό κάποια στιγμή χρειάστηκε να το αναλάβω και μόνη μου, την περίοδο του COVID και λίγο αργότερα που μας έφυγε ο Χρήστος. Ήταν εκεί που νιώσαμε και τους τρανταγμούς γενικότερα, γιατί ήταν δύσκολη περίοδος.
3: Πέτρινε χρόνια.
2: Και εκεί το είχα στην πλάτη μου μέχρι που να καταφέρει και η Μαριάννα να μπορέσει να αναλάβει σιγά σιγά. Αυτά. Και τώρα ελαφρώς ξεκουράζομαι. Τρέχω βέβαια, αλλά λέω πως ξεκουράζομαι.
0: Τι αγαπάς πιο πολύ στο Κρουστόφωνο, τι αγάπησες πιο πολύ στο Κρουστόφωνο?
2: Κοίτα, το Κρουστόφωνο έγινε οικογένεια. Αυτό το λέει όλα. Αυτό αγάπησα. Ήταν ένας χώρος που μου άφησε να δημιουργήσω πράγματα που δεν θα μπορούσα να τα δημιουργήσω αλλού. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα αυτά κρατάω. Αυτά μένουν στην ψυχή. Τα μουσικά, τα εκπαιδευτικά, τα άλλα είναι σημαντικά, αλλά τα πιο σημαντικά είναι τα ανθρώπινα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πώς θα αποφύγω την ερώτηση αυτή, αλλά δεν θέλω και να την αποφύγω. Θέλω να μου πεις το πιο όμορφο χαρακτηριστικό του Χρήστου Αρκέκογλου.
2: Είναι παρόμοιο με αυτό που είπες, το χαμόγελο είπες εσύ. Εγώ θα πω το περάστε, τι να σας κεράσουμε. Έτσι, ήτανε περάστε, τι να σας κεράσουμε. Και πάντα στηριζόταν στο ότι εφόσον υπάρχω θα καταφέρουμε. Έτσι ένα τέτοιο πράγμα υπήρχε.
0: Φοβερή αισιοδοξία. Αυτό. Νομίζω ότι για όσους γνωρίσαμε τον Χρήστο και τον αγαπάμε ακόμα και τώρα και θα τον αγαπάμε πάντα, έδωσες έναν πάρα πολύ, μια εικόνα του που μας είναι πάρα πολύ γνώριμη και πολύ χαρακτηριστική. Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα του 958, από αύριο ξεκινά ένα τριήμερο στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι, ένα τριήμερο με πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλές δραστηριότητες και πολλές εκδηλώσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και θα τα πούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Θέλω όμως πρώτα να πάμε στη Μαριάννα και να τη ρωτήσω. Μαριάννα, όταν ξεκίνησε το Κρουστόφωνο πριν από 30 χρόνια και έγραψε μία σπουδαία ιστορία στην πόλη, πολλοί μπορεί να είπανε «Μα τι παράτολμοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι ξεκινάνε τώρα». Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, όταν είπες «Θα συνεχίσω το Κρουστόφωνο και θα αναλάβω όλες τις ευθύνες που χρειάζονται για να συνεχίσει αυτή η ιστορία στην πόλη», το σκέφτηκες ότι είναι επίσης για τη νέα εποχή του Κρουστόφωνου αυτό που κάνεις παράτολμο και θέλει πάρα πολύ δουλειά?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά εκεί πέρα στην αλλαγή, με το θάνατο του πατέρα μου και που συνέπεσε και με τον COVID, αν δεν ήταν η Βίκη, πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαν να έχουν συνεχίσει. Μέχρι να μπορέσω εγώ να μπω σε μια σειρά και να αρχίσω να αναλαμβάνω πράγματα που ακόμα και τώρα θεωρώ ότι μαθαίνω και αναλαμβάνω πράγματα για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Για μένα δεν θα το έλεγα παράτολμο, θα το έλεγα φοβιστικό. Θα το έλεγα και με ενθουσιασμό παρόλα αυτά, και όταν το επέλεξα αυτό το πράγμα, το έκανα συνειδητά, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσα καλλιτεχνικά να υπάρξω με αυτόν τον τρόπο αλλού. Πάντα για μένα, και όταν ξεκίνησα να διδάσκω στο Κρουστόφωνο, νομίζω από το 2010 περίπου, όταν ξεκίνησα να διδάσκω εκεί και στα παιδικά τμήματα σαν βοηθός και μετά με δικές μου τάξεις και στα κρουστά των ενηλίκων και σαν βοηθός στο μπάντα, βοηθός μαέστρου, για μένα ήταν μια πλατφόρμα να τεστάρω τις δικές μου δημιουργικές ιδέες.
0: Στο μεταξύ είσαι ένας άνθρωπος, μια μουσικός μεγαλωμένη μέσα στα κρουστά. Νομίζω ότι είναι η προέκταση του χεριού σου πια, τα κρουστά, τα ξέρεις πάρα πάρα πολύ καλά. Έκατσες και με πολύ καλούς δασκάλους. Βλέπω το, το δεμένο χέρι. Δεν γίνεται έτσι. Το τίμημα είναι αυτό. Και θέλω να ρωτήσω για κάποιον που δεν ξέρει τώρα, αυτή τη στιγμή το Κρουστόφωνο που βρίσκεται. Πάμε λοιπόν στην τωρινή του έδρα. Πού είστε?
1: Τώρα είμαστε στη Λαχανά 28, περιοχή Παπάφη. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα πανεπιστήμια.
0: Ωραία.
1: Πολύ κοντά στη στάση του μετρό. Είναι μια περιοχή έτσι ζωντανή.
0: Ωραία. Και τώρα τι τμήματα έχει το Κρουστόφωνο?
1: Τώρα συνεχίζουμε παραδοσιακά με τα μουσικοπαιδαγωγικά μας που έχουμε από 2 χρονών μέχρι και γυμνάσιο, ξεκινώντας με τα μουσικοπαιδαγωγικά πρώτα μαζί με τους γονείς, μετά με τη μουσικοκινητική αγωγή, με εμβαθύνοντας σιγά σιγά με τις μπάντες που κάνει η Βίκη. Και από εκεί και πέρα έχουμε και για τους ενήλικες. Για τους ενήλικες έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πρώτα απ' όλα τα κρουστά. Έχουμε μπεντήρ, έχουμε ελληνικά παραδοσιακά. Έχουμε αφρικάνικα κρουστά που είναι η δική μου προσωπική αγάπη.
0: Το ξέρω.
1: Έχουμε ξεκινήσει μια χοροδία η οποία πάει πάρα πολύ όμορφα με την Μαρία την Παπαγεωργίου. Συνεργάτηδα επίσης χρόνια. Έχουμε σεμινάρια σταθερά πλέον ορθοφωνίας, πολλά χρόνια τα κάνουμε με την Μαρία την Αράπογλου, τα οποία βοηθάνε σε πολλούς τομείς, ειδικά σε όσους χρησιμοποιούν το λόγο για τη δουλειά τους.
0: Η μπάντα του Κρουστόφωνο συνεχίζει?
1: Φυσικά.
0: Εννοείται έτσι.
1: Δεν την αναφέρω στα τμήματα γιατί είναι από τα... από τις ομάδες που κάνουμε παρουσιάσεις.
0: Ωραία. Και για, για το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κρουστόφωνου, το παιδαγωγικό τμήμα.
1: Ναι, το παιδαγωγικό τμήμα θα τα πούμε. Να πω κιόλας ότι έχουμε και μαθήματα κίνησης και χορού. Η μαμά μου, η Μέλπε Βασιλικού, που είναι επίσης μια άλλη ιστορία του Κρουστόφωνου που έχει συνοδεύσει πολλά χρόνια και είναι και μια άλλη ιστορία της πόλης επίσης.
0: Και η οποία είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σας ξεκουνήσει, δεν φαντάζεστε με ποιον τρόπο. Εγώ έχω πάρει μέρος σε κατασκήνωση του Κρουστόφωνου και δεν θα έλεγα ότι ήμουν και καλύτερη μαθήτρια. Καλά, μπαμπά σου γελούσε κάθε φορά. Του έλεγα ότι έχω 2 αριστερά χέρια. Έτσι, και μου έλεγε, ας τα αυτά που ξέρεις δε. Και λοιπά. Αλλά η Μέλπο, η Βασιλικό, κατάφερε και μας ξεκούνησε. Το θυμάμαι εκείνα τα ωραία πρωινά που ξυπνούσαμε.
1: Βεβαίως.
0: Και έλεγε, όλοι μπορείτε. Και όλοι μπορούσαμε τελικά.
1: Έχει αυτό το τμήμα λοιπόν έτσι σαν πλέον σταθερό τμήμα στο Κρουστόφωνο την ενσυνείδητη κίνηση που το λέει. Για μένα είναι ίσως ο μοναδικός τίτλος που το περιγράφει, αλλά είναι και δύσκολο να το κατανοήσεις πόσο σε βοηθάει αυτό το πράγμα στο σώμα σου.
0: Είναι λίγο δύσκολο αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά όταν έχεις μεγαλώσει με το Κρουστόφωνο, δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτό. Ίσως όμως μπορείς μεγαλώνοντας να καταλάβεις τι είναι αυτό που κυρίως σου δίνει το να είσαι κοντά σε μια τέτοια ομάδα, το να την παρακολουθείς και να είσαι μέλος της από μικρό παιδί. Θα σε ρωτήσω λοιπόν κυρίως κάτι άλλο που μετά θα ρωτήσω μάλλον και τους υπόλοιπους όλους. Τι σημαντικό προσφέρουν τα κρουστά στη ζωή ενός μικρού παιδιού αλλά και ενός ενήλικα? Τι πρόσφεραν σημαντικό στη δική σου τη ζωή?
1: Α, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
0: Θα πρέπει να την απαντήσεις σε 2 φράσεις. Τόσο αυστηρή θα
1: Ωραία.
0: Είναι.
1: Θα πω την ουσιαστική επικοινωνία με τους υπόλοιπους της ομάδας την ώρα που παίζεις.
0: Δηλαδή, παιδιά, συντονίζεστε κάπως με τα... Όταν παίζετε κρουστά, συντονίζεστε με το δικό σας το ρυθμό και με το ρυθμό αυτών που είναι μαζί σας?
2: Πρώτα απ' όλα είναι οι δονήσεις. Οι δονήσεις περνάνε και δημιουργείς όλοι μαζί, μεγαλώνει η δόνηση και αρχίζεις και τη νιώθεις μες στο σώμα σου.
0: Και αυτό γιατί είναι καλό?
2: Αυτό σε δένει, νιώθεις ότι κάνεις το ίδιο πράγμα με όλους και δημιουργεί μια εφορία. Από μόνο του, πρέπει να το δοκιμάσεις. Δεν περιγράφεται με λόγια πάντα.
3: Είναι, νομίζω είναι η καρδιά του Χριστόφωνου αυτό. Διότι σε όλο αυτό εμπεριέχεται τελικά όλη η φιλοσοφία του Χριστόφωνου. Όλα δένουν με το ρυθμό. Δηλαδή, ας πούμε, η επικοινωνία που είπαν οι κοπέλες, ας πούμε. Η ομαδικότητα, πολύ σημαντικό στοιχείο. Η τέχνη στο κέντρο, το τραγούδι στο κέντρο, το παιχνίδι και η εμψύχωση. Όλα αυτά τα πράγματα εμπερικλείουν την φιλοσοφία του Χριστόφωνου.
0: Ωραία.
3: Ότι στο κέντρο είναι ο άνθρωπος και αυτό είναι η απάντηση για κάθε ερώτηση που έλεγε πρωτεύουσα.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα, εγώ θα μετακινήσω ένα μικρόφωνο εδώ, γιατί θέλω να πω καλημέρα στο Δημήτρη και το Μίλτο. Δημήτρης Παναγιωτάκος και Μίλτος Μπίζιος. Καλημέρα. Και σας ακούω, σας βλέπω τόση ώρα που ακούτε τους υπόλοιπους, είτε κάτι που συνεννείτε κουνώντας τι άλλο, χέρια εννοείται, έτσι, και σώμα. Αλλά Δημήτρη, πόσο χρονών μπήκε στο Χριστόφωνο?
4: Στο Χριστόφωνο μπήκα 3 χρονών, το 2006.
0: Πώς έγινε αυτό?
4: Το Χριστόφωνο κάπως με βρήκε, γιατί εγώ είμαι παιδί του Κοπερτή και παιδί του Τάσου του Γλατζή. Και στο Κοπερτή τότε μουσική μας έκανε ο Χρήστος Ερικιακόγλου. Και κάπως έτσι μάθαμε και εμείς το Χριστόφωνο. Και επειδή ήταν και στην ευρύτερη γειτονιά μου τότε στην Καραϊσκάκη, ξεκίνησαν να με πηγαίνουν.
0: Μικρό παιδί.
4: Νομίζω δεν παιδί. Έχω αναμνήσεις χωρίς να πηγαίνω στο Χριστόφωνο.
0: Τι ωραίο. Τι σου άρεσε πιο πολύ όταν ήσουν ένα παιδί στο Χριστόφωνο?
4: Είναι αυτό το πνεύμα, νομίζω, της ομαδικότητας, το οποίο αναφέρθηκε και προηγουμένως. Και νομίζω αυτό που μου αρέσει ακόμα είναι ο χαρακτήρας του Χριστόφωνου.
0: Δηλαδή
4: ότι είναι ένα μουσικό εργαστήρι που θα μάθεις σε πρακτικό επίπεδο να μπορείς να παίζεις κρουστά, να μπορείς να συνοδεύσεις όχι μόνο σε μια μπάντα κρουστών και σε ένα ευρύτερο μουσικό σχήμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που ακόμα και στα μαθήματα, στα εφηβικά τμήματα με τον Χρήστο τον Ερικιακόγλου, που θυμάμαι που μας έλεγε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνεται η καλύτερη μουσική ή κάτι τέτοιο. Εμένα με ενδιαφέρει να πάτε σε ένα γλέντι, να πάτε σε ένα πανηγύρι, να πάτε σε μια συναυλία και να ακούσετε ένα μουσικό κομμάτι και να ξέρετε ότι αυτός, ας πούμε, ο ρυθμός είναι ζωναράδικο, ας πούμε. Ή ότι αυτός ο ρυθμός μπορώ να το συνοδεύσω, μπορώ να παίξω.
0: Σαν να τον ακούω να το λέει. Είναι πραγματικά σαν να τον ακούω να το λέει. Στο μεταξύ, κάνοντας μια πολύ μικρή παρένθεση, να πω ότι ο Δημήτρης Παναγιωτάκος, που ασχολείται με πολλά πράγματα που και εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, εκκρεμεί να κάνουμε και άλλες εκπομπές μαζί του. Μάθαμε λύσουμε για Καραγκιόζη, μάθαμε λύσουμε για την σχολή που έχουμε τελειώσει και δύο, αλλά σε άλλη γενιά ο Δημήτρης, εδώ την φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
4: Το ιστορικό αρχαιολογικό.
0: Το ιστορικό αρχαιολογικό. Φιλολογία, εγώ, ιστορικό, αρχαιολογικό, εσύ.
4: Και φιλοσοφική ευρύτερα.
0: Ακριβώς, και πάρα πολλά ωραία πράγματα που κάνεις. Εγώ περιμένω πολλά από σένα και όχι μόνο εγώ, Δημήτρη. Τι ωραίο να συνάθεσαι ένα παιδί που μεγάλωσε στο Χριστόφωνο και σου μιλάει έτσι. Μίλτος Μπίζιος. Καλημέρα, Μίλτο.
5: Καλημέρα και πάλι και από μένα.
0: Λοιπόν, έβλεπα πριν κάθε φορά που μιλούσαν για το Χριστόφωνο και αυτά, πώς με το σώμα σου και με το κεφάλι σου και με το βλέμμα σου έλεγες δικές σου ιστορίες στην ουσία. Εσύ ναι. Πώς βρέθηκες στο Χριστόφωνο? Από ποιο δρόμο βρέθηκες εσύ?
5: Ναι, ψυχανομίζονται πολλά πράγματα στο κεφάλι μου όποτε ακούω αυτές τις ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, κάθε φορά κάτι καινούργιο μαθαίνω, γιατί είμαι από τα πιο φρέσκα μέλη εισαγωγικά. Απ' την άλλη, σκέφτομαι πόσο συμφωνώ και πόσο έχουμε κάποια κοινά βιώματα με αυτά που ανέφερε η Βίκη, με αυτά που ανέφερε ο Δημήτρης, το ότι έχει νιώσει. Αλλά εγώ τα βίωσα σαν ενήλικας. Θα εστιάσω στην αρχή βασικά. Το 2019, μέσω μιας φίλης, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας κύκλος μουσικοπαιδαγωγικών σεμιναρίων, ο οποίος θα κρατούσε όλο το έτος, το σχολικό έτος.
0: Εσύ προέρχεσαι από ποιες σπουδές και από ποιο χώρο?
5: Από αγγλική φιλολογία, αλλά ανέκαθεν έπαιζα κλασική κιθάρα και γενικότερα με ενδιαφέρει μουσική.
0: Μάλιστα. Και στο χώρο του Πανεπιστημίου σε ποια ομάδα βρέθηκες κοντά?
5: Του
0: ίσως
5: Πανεπιστημίου,
0: ναι.
5: Μετέπειτα,
0: ναι.
5: Με αφορμή αυτά τα σεμινάρια,
0: ναι.
5: Αποφάσισα να κάνω το σχετικό μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη μουσική στην εκπαίδευση και τη κοινοτική μουσική.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Αλλά το 2019 ήταν μια περίοδος που είχα μόλις τελειώσει την αγγλική φιλολογία.
0: Ναι.
5: Είχα κάποια σκυρτήματα από κάποιες ομάδες που έκανα θέατρο και έκανα μουσική υπόκρουση. ήμουνα και σε κάποιες κιθαριστικές ορχήστρες και με ενδιέφερε αυτό το αίσθημα του ανήκειν της ομάδας ανέπειτα.
0: Λοιπόν, ασχολιώσουν δηλαδή ήδη με τη μουσική.
5: Βεβαίως.
0: Για πάμε στα κρουστά όμως τώρα.
5: Στα κρουστά.
0: Τι σου έκαναν τα κρουστά, δηλαδή, γιατί εσύ είχες μια στρωμένη ιστορία με την κιθάρα, με την ενασχόληση με αυτά. Με τα κρουστά πώς έπληξες?
5: Ακριβώς. Ήθελα να ανοίξω την παλέτα σε εκείνη την περίοδο. Και την άνοιξα με εκείνα τα σεμινάρια, τα οποία είναι νομίζω ένα κεφάλαιο από μόνα τους. Γιατί εστιάζανε καθαρά σε μουσικοπαιδαγωγικές πρακτικές, βιωματικές πρακτικές. Αλλά πάρα πολύ αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η διασταύρωση της επιστημονικής κατάρτισης με το βίωμα. Και για παράδειγμα, είχαμε ανθρώπους που μας έκαναν βιωματικά χορό μαζί με μουσική πράξη, το οποίο με έκανε, αν μη τι άλλο, να νιώσω παιδί. Με έκανε να νιώσω πάλι γιατί μου αρέσει η μουσική, όχι μόνο τι μου αρέσει. Ή θέατρο παιδαγωγικά. Κρουστά σώματος, εδώ πάρα πολύ κίνηση που βλέπουμε, προέρχεται και από αυτά. Τα μελέτησα μετέπειτα στο πανεπιστήμιο όσο μπόρεσα, τα band percussion που λέμε. Αφήγηση παραμυθιού. Αυτά πραγματευόταν τότε και μου μπήκε το μικρόβιο να θελήσω και εγώ να κάνω κάτι της από αυτά. Δηλαδή να ανοίξω μια καινούργια παλέτα, αλλά κυρίως νομίζω ότι μ' άρεσε περισσότερο το πόσο όμορφα περνούσα και έβλεπα πώς περνούσαν και οι υπόλοιποι. Και λοιπόν, το δέσιμο, ότι είναι οικογένεια κυριολεκτικά και
0: είπε,
5: πρακτικά.
0: Αυτό που είπε η Βίκη
5: το ελάτε.
0: Λίγο πριν.
5: Να πω μια χαρακτηριστική εικόνα από το 2019 που πρόλαβα ευτυχώς για λίγο τον Χρήστο και έκανα και 2-3 εβδομάδες έκανα και στον κύκλο κρουστών. Άρα αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Μέχρι τότε είχα παίξει drums στις πρόβες από μια μπάντα που είχα κάποτε.
0: Okay.
5: Αυτό ήταν όλο.
0: Λοιπόν, Αγγελική, όσο μιλάει ο Μίλτος και όσο θα μιλάμε και με τους υπόλοιπους, πάμε να ακούμε λίγο από κάτω μια μουσική που είναι του κρουστόφωνου. Την κρατάω τη λέξη ελάτε όμως, γιατί θα παίξει ρόλο μετά. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όσο θα ακούμε τώρα, νομίζω το Πατρούνινο θα ακούμε σιγά σιγά. Έχεις και ακαδημαϊκά και επιστημονικά, έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το παιδί, με τα παιδιά.
3: Έτσι πιστεύω.
0: Τα κρουστά είναι τα όργανα που κάθε παιδί, και να μην ξέρει, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει. Θα χτυπήσει κάτι από το τάπερ της μαμάς, τα έπιπλα, τα παιχνίδια του. Γιατί, τι είναι αυτό που συνδέει τα παιδιά, τους ανθρώπους από πάρα πολύ μικρούς με τα κρουστά? Ποια είναι αυτή η ανάγκη που έχουμε οι άνθρωποι? Το είπε πολύ ωραία η Βίκη πριν, ότι συντονιζόμαστε και αυτός ο συντονισμός κάτι βγάζει. Δηλαδή, τι έχουν οι άνθρωποι με τα κρουστά?
3: Έχουν την καρδιά τους βασικά, νομίζω. Αυτό λένε οι πιο...
0: Χτυπάει.
3: Χτυπάει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το κρουστόφωνο από αυτή την... έννοια του ρυθμού έχει πάρει, το έχουν πει τα πολύ ωραία τα παιδιά, το λένε καλύτερα από εμάς, την άτυπη μάθηση, όπου δεν κάναμε, θα μπορούσαν να πάνε σε ένα οδείο, δεν κάνουμε αυτό ακριβώς. Διαπιστώνω αυτά τα πράγματα με βασικές έννοιες, δηλαδή το ανήκειν, ας πούμε, το ότι ο ρυθμός ενώνει, το ότι ο τρόπος που μεταδίδεται από εμάς και από όσους είναι γύρω μας είναι μια θεωρητική με πολύ έντονο πρακτικό χαρακτήρα.
0: Με πολύ βιωματικό χαρακτήρα μάθησης.
3: Αυτό μας έκανε, πιστεύω, να ξεχωρίσουμε και το κάναμε, νομίζω το κάναμε εκ των πραγμάτων πολύ καλά, γιατί έτσι και εμείς έτσι έχουμε προκύψει ως μουσική, μουσικοπαιδαγωγή. Δηλαδή,
0: εγώ αυτό που θυμάμαι βέβαια πάντα από το κρουστόφωνο ήταν ότι μαζί με τη βιωματική αυτή μάθηση πάντα φέρνατε, εγώ έχω παρακολουθήσει δηλαδή σε εσάς, σεμινάρια πολύ σπουδαίων ανθρώπων που ερχόντουσαν να μεταφέρουν την εμπειρία τους και τη θεωρητική αλλά και την πρακτική.
3: Ήταν χαρά και τιμή για μας το ότι πολλοί άνθρωποι που πλησιάσαμε έχουν ανταποκριθεί, είχαν καλή εικόνα για μας, πολύ σπουδαία ονόματα. Θα μείνω όμως σε αυτούς που στα δύσκολα χρόνια που η Βίκη με την Μαριάννα παλεύανε να κρατήσουν ζωντανό το κρουστόφωνο από την πανδημία και μετά, προσφέρανε αφιλοκερδώς αρκετοί άνθρωποι, ειδικά στα σεμινάρια κρουστών και μουσικής παιδαγωγικής, όπως είναι η Ολυμπία Γαλιανού, όπως είναι η Μέη Κοκκίδου, η Γεωργία Γκανά, η Δέσποινα Καλανταρίδου, η Βάσο Μπαντελά, θα ξεχνάω σίγουρα κάποιος, ο Πολύβιος Ανδρούτσος, φυσικά και η Μαριάννα εκείνο τον καιρό και εγώ, ότι μπορούσαμε για να κάνουμε, για να συνεχίσουμε την παράδοση των σεμιναρίων.
0: Έτσι. η οποία είναι πολύ σπουδαία παράδοση στο Κρουστόφωνο, και τώρα έρχομαι στο πρόγραμμα αυτής της τριήμερης γιορτής που ξεκινά αύριο στην Αποθήκη Δέλτα και η οποία έχει τι. Για πλησίασε στο μικρόφωνο Δημήτρη Παναγιωτάκο να μας πεις τι έχει το πρόγραμμα.
4: Νομίζω το πρόγραμμα έχει από όλα, όλα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα για το τι είναι το Κρουστόφωνο.
0: Ωραία.
4: Νομίζω συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το τριήμερο πρόγραμμα. Έχει φυσικά τη μεγάλη κεντρική παράσταση, η οποία είναι το Σάββατο στις 9.30 με τίτλο «Τα τραγούδια είναι ευχές». Το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο το απόγευμα με κάλεσμα με διάφορες μπάντες σε σύμπραξη που θα παίξουμε όλοι μαζί, μπάντα δρόμου και συγκεκριμένες μπάντες στο λιμάνι.
0: Γιατί επίσης να πω ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες είναι φίλοι του Κρουστόφωνου και έχουν παίξει με το Κρουστόφωνο ή έχουν δουλέψει μαζί του, έχουν δουλέψει κατά μόναση και σε ομαδικά, ας πούμε, με το Κρουστόφωνο. Έτσι λοιπόν αύριο ξεκινάει η πρώτη μέρα αυτής της γιορτής και είναι μια συναυλία σύμπραξη σχημάτων Κρουστών Θεσσαλονίκης και συναυλία από φίλους μουσικούς όπως είναι Ανδρέας Καρακώτας, Έλσα Μουρατίδου, Μαρία Θοίδου με τους Δράστα και βέβαια εκεί ο Φίλιππος Κωνσταβέλης, Αγαμέμνων Μάρδας, Δημήτρης Στασούδης, ο Μάκης Αϊβάζογλου και η Δέσποινα Καλανταρίδου από την αρχή σχεδόν και πολλά χρόνια στο Κρουστόφωνο, τρίο Μπαλκάνο, δηλαδή Παντελή Στόικος, Αλέκος Παπαδόπουλος, Λάκης Τζίμκας, μιλάμε τώρα για μουσικούς φοβερούς έτσι.
3: Για τους οποίους έχουμε κάνει την πρώτη παραγωγή CD του Κρουστόφωνου.
0: Έλα.
3: Από αυτούς, ναι, και για τους τρεις, και για τους τρεις.
0: Ντάμα μπάντα και άλλη σπουδαία μουσική όπως Σάκης Κοντονικόλας, Δημήτρης Τιχάλας, διορθώστε με ότι δεν συμπληρώνω, Γιάννης Πιμενίδης κλπ. Αυτά λοιπόν την πρώτη μέρα.
4: Ακριβώς. Αλλά το πρόγραμμα δεν σταματάει εκεί, γιατί και το Σάββατο υπάρχει συνέχεια με την παράσταση «Φίλοι μας οι μουζικάντιδες», με σεμινάρια, με το συμπόσιο αναδρομής 30χρονων Κρουστόφωνου και όλο αυτό καταλήγει μετά και από παρουσιάσεις βιβλίων, σεμινάρια κτλ. Στην παράσταση «Τα τραγούδια είναι ευχές». Στις 9.30 ώρα.
0: Ωραία. Εγώ να πω και ονόματα τα οποία θα συμμετέχουν την δεύτερη μέρα. Να πω ότι καλεσμένος σας θα είναι ο Νίκος Τουλιάτος. Και θα κάνει ένα σεμινάριο για τα κρουστά. Σεμινάρια επίσης έτσι και masterclass Μέλπο Βασιλικού, ο Ανδρέας Καρακώτας. Τζαμαρίσματα και συναυλίες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει. Και πολύ αντιπροσωπευτικά τη ζωντάνια του Κρουστόφωνου. Για να πάμε στην τρίτη μέρα και θέλω να ρωτήσω τον Μίλτο. Μίλτο, εσύ τώρα στο Κρουστόφωνο τι δουλεύεις, τι έχεις αναλάβει εκεί, ναι, σε αυτή την τρελή ομάδα?
5: Επειδή το αφήσαμε το 19 που ήταν μια τρέλα, αλλά πριν την περίοδο του COVID και όλα αυτά. Μετέπειτα λοιπόν, όταν ξεκίνησα, θα το πιάσω από εκεί, όταν ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου και έπρεπε να κάνω την πρακτική μου στο κομμάτι της μουσικής παιδαγωγικής κυρίως, ξεκίνησα σαν βοηθός, ουσιαστικά δάσκαλος, μαζί με τη Βίκη, μαθήτευσα στην αρχή, μετέπειτα με τη Δέσποινα Καλανταρίδου, σε τμήματα 6 χρονών, 2-3, αλλά περίπου 2 χρόνια πριν ήρθε μια ευκαιρία, μια πρόσκληση για να ετοιμάσουμε μια παράσταση. Εκεί ξαφνικά ξεκίνησε μια ρόδα να γυρίζει. Ήταν μια παράσταση που αφορούσε σχολεία, παιδική παράσταση, και αφορούσε αφρικάνικα κρουστά. Τη παίξαμε αυτή την παράσταση σε πάρα πολλά σχολεία, σε πάρα πολλές χώρες. Ήταν απίστευτη εμπειρία, από τις πιο ωραίες και συνεχόμενες εμπειρίες.
0: Πρωτοβάθμια,
5: αλλά ακόμα και σε νηπιαγωγία και σε ερθογονιπιακούς.
0: Δηλαδή από βρεφονιπιακούς μέχρι τέλη δημοτικού, ας πούμε.
5: Ναι, γιατί είναι αυτό που με ρώτησες πριν για τα κρουστά. Νιώθω ότι πρώτα απ' όλα και τα τραγούδια που ήταν στα αφρικάνικα, μόνο και μόνο από τις δονήσεις και την ενέργεια, τον χορό και όλη αυτή την ενεργητικότητα, αυτό περνούσε στα παιδιά. Αυτό βιώναμε κι εμείς ήδη από τις πρόβες και αυτό θέλαμε να μεταδίδουμε, αυτή την αγάπη για τη μουσική και τα μηνύματα που είχε η πρώτη παράσταση για την ειρήνη. Τώρα η δεύτερη παράσταση που μόλις ετοιμάστηκε και έγινε η πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, στο φεστιβάλ της Μικρής Σκηνής, θα την παίξουμε το Σάββατο το πρωί στις 11.30, οι φίλοι μας οι μουζικάντιδες. Άρα είναι η δεύτερη παράσταση που συμμετέχω σαν ρόλος, εκεί που είναι επίσης να παίξει σε σχολεία τώρα αυτή την περίοδο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
5: Και επίσης ετοιμάζουμε από πέρυσι ένα καινούριο σχήμα, παύλα ομάδα που απαρτίζεται από κάποια άτομα που είναι ήδη συνεργάτες, είτε στο επίπεδο των παραστάσεων, είτε συνεργάτες και φίλοι δικοί μου, που θέλουμε να βάλουμε στόχο να παίζουμε σε ομάδες, για ομάδες ευπαθείς, σε χώρους όπως γυροκομεία, οίκους ευκαιρίας ή οτιδήποτε αφορά...
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα
5: ακριβώς,
0: πολύ ενδιαφέρον.
5: Οτιδήποτε αφορά να φέρουμε εμείς τη μουσική σαν κοινότητα σε μια κοινότητα.
3: Που το ονομάσαμε κοινοτικό κρουστόφωνο. Έτσι.
5: Ακριβώς, το έχουμε ονομάσει για την ώρα κοινοτικό κρουστόφωνο. Δόκιμος, αδόκιμος τίτλος. Άρα ουσιαστικά είναι ουσιαστικά είναι μια σύμπραξη ατόμων τα οποία είμαστε ήδη δεμένοι και έχουμε κι άλλες ιδέες που πιστεύω ότι φέτος αρχίσουμε να διαμορφώνουμε σιγά σιγά.
0: Ωραία, το Κρουστόφωνο λοιπόν στη νέα εποχή, το οποίο ξέρει πολύ καλά να πατάει όμως την προηγούμενη. Εμείς ήδη ακούμε κομμάτια τα οποία θα τα ακούσετε κιόλας και αυτό το τριήμερο, αλλά θα ακούσετε και άλλα πολλά. Αγγελική μου, για να δυναμώσουμε λίγο.

0: Ερώτηση στη Μαριάννα. Μαριάννα, εσύ μεγάλωσες στο Κρουστόφωνο, αλλά έχεις δει και παιδιά να μεγαλώνουν στο Κρουστόφωνο και θέλω να μου πεις η σχέση των παιδιών με τα κρουστά, κατά τη γνώμη σου, τι καλό κάνει στους ανθρώπους που μεγαλώνουν παίζοντας κρουστά.
1: Όπως είπα πριν, και ο συντονισμός και η ουσιαστική επικοινωνία, όταν μάθεις μέσα από ένα παιχνίδι, από μια δραστηριότητα στην οποία δημιουργείς και συντονίζεσαι, να υπάρχεις μέσα σε μια ομάδα, σου δίνει αυτοπεποίθηση, σου δίνει υπομονή, σου δίνει ουσιαστική προσοχή προς τον συνάδελφό σου εκείνη τη στιγμή.
0: Άρα με έναν τρόπο, ακόμα και αν δεν είναι κάτι στο οποίο λεκτικά επικοινωνείς, μαθαίνεις να ακούς.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό στην εποχή μας είναι μεγάλο ζητούμενο, γιατί έχουμε μονίμως μονολόγους, παράλληλους μονολόγους ανθρώπων και δεν ακούμε ή δεν συντονιζόμαστε.
1: Αυτά είναι τα παράπλευρα. Μετά από εκεί και πέρα έχει πολλά. Έχει, τι να πω, συντονισμό στο σώμα, έχει δημιουργική έκφραση, έχει εκτόνωση εννοείται. Και εννοείται πολύ χαρά, πολύ ελευθερία.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία και στον καιρό της πανδημίας αλλά και στη σύγχρονη πραγματικότητα νομίζω ότι μας λείπουν πολύ. Δηλαδή η έκφραση, η σωματικότητα, η επαφή, να αγγίζουμε άλλους ανθρώπους, μαζί να παίζουμε κάτι, να συντονιζόμαστε, είναι πολύ μεγάλα ζητούμενα. Σαν να λείπουν πολύ από την εποχή μας, δεν ξέρω πώς το κάνετε. Κάτι θέλει να πει η Βίκη.
2: Ναι, ότι η νέα εποχή έχει φέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε διάφορες απόψεις της ζωής, αλλά μας έχει πάρει πάρα πολλά άλλα πίσω. Μας έχει πάρει την εγκύτητα, την έκφραση, την πραγματική έκφραση, έτσι, όχι το σχόλιο στο
0: Facebook, ναι. Για εμάς τους μεσήλικες και στα υπόλοιπα και μέσα για εσάς τους νεότερους.
2: Και αν η τέχνη, όχι μόνο η μουσική, η τέχνη γενικότερα υπήρχε ενεργά στις ζωές και των παιδιών και των ενηλίκων όμως, νομίζω θα ζούσαμε κάτι πολύ διαφορετικό.
3: Μας έχει αφαιρέσει την ελπίδα αυτή η εποχή και το ζουν έντονα, πολύ έντονα οι νέοι. Εμείς αυτό που συνεχίζουμε να κάνουμε και ελπίζω να μπορούμε να το μεταδώσουμε σε μερικούς ανθρώπους είναι ότι δεν έχουμε χάσει το όραμά μας και ότι με βοηθώ την τέχνη γενικότερα, όχι μόνο τα κρουστά, και γενικότερα αυτή την αντίληψη, ας πούμε, της ανοιχτότητας, βάζουμε αυτό το παράγοντα, ελπίζω, ονειρεύομαι, αυτό πιστεύω ότι θέλουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε.
0: Είναι πολύ ωραίο όπως το λέτε. Λοιπόν, 3 μέρες μιας γιορτής του Κρουστόφωνου, στην οποία θα συναντηθούν άνθρωποι που ξέρουν το Κρουστόφωνο, κάποιοι από την αρχή, κάποιοι άλλοι στην πορεία, αλλά και εσείς που δεν ξέρετε ίσως το Κρουστόφωνο, έτυχε να μην το γνωρίσετε έως τώρα, απίθανο λίγο, αλλά μπορεί και να έχει συμβεί, ευκαιρία να δείτε από κοντά, μέσα από συναυλίες, παραστάσεις, δρόμενα, παραστάσεις για παιδιά και όχι μόνο. Και Δημήτρη, δεν μας είπες ότι την Κυριακή έχει και για θέατρο σκιών.
4: Φυσικά.
0: Δεν θα πεις αυτό. Είναι δυνατόν να μην πεις αυτό.
4: Ας μιλήσω λοιπόν και για το τομέα μου.
0: Βέβαια.
4: Ανέκαθεν το Κρουστόφωνο στηρίζει και τον Καραγκιόζη μας. Έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές παραστάσεις. Έχει φιλοξενήσει μάλιστα και στον χώρο της Παπαδιαμάντη ένα σεμινάριο του Πανελλήνου Σωματείου Θεάτρου Σκιών που είχαμε διοργανώσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τη Κυριακή το πρωί θα είναι μαζί μας ο καραγκιοζοπαίχτης Οδυσσέας Κανλής.
0: Ωραία.
4: Και φυσικά θα είμαστε και όλοι εμείς εκεί για τον Καραγκιόζη τραγουδιστή. Τι άλλο, σε μουσική γιορτή θα πάει και ο Καραγκιόζης, οπότε θα το συνδυάσουμε.
0: Πρέπει να μπει στο κλίμα. Και βέβαια εκεί θα είναι και η Ανθή Θάνου και ο Αλέξανδρος Μακρύς με τα παραμύθια. Που τόσο υπέροχα ξέρει να λέει η Ανθή και με τη μουσική ο Αλέξανδρος δίπλα. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ήδη αναφέραμε, αν θέλετε να πάρετε μέρος στα σεμινάρια πρέπει να το δηλώσετε, φαντάζομαι Νίκο, έτσι, πρέπει να το δηλώσουν.
3: Θα πρέπει να το δηλώσουν είτε με τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Κρουστόφωνου ή να έρθουν εκεί στην είσοδο να το δηλώσουν έγκαιρα. Για, δεν ξέρω πόσες θέσεις θα έχουμε.
0: Ωραία. Να πω ότι το εισιτήριο για κάθε μέρα είναι μόλις 5 ευρώ. Για, εννοείται ότι το ημερήσιο εισιτήριο αφορά όλες τις εκδηλώσεις της ημέρας. Αν θέλει κάποιος για το τριήμερο, είναι επίσης μόλις 10 ευρώ. Είναι πάρα πολύ οικονομικές τιμές. Να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο, γιατί και χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τριήμερο. Κάνω ή μισή μέρα.
0: Αυτό. Και όποιος θέλει να πάρει μέρος στα σεμινάρια Masterclass είναι 15 ευρώ. Τώρα, αφού είπα και τα βασικά, Μαριανά, πρέπει να δώσουμε μια σελίδα, κάτι να πούμε, που μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο το Κρουστόφωνο.
1: Λοιπόν, σε πολλά μέρη μπορεί να μας βρει. Μπορεί να βρει και το πρόγραμμα του τριημέρου μας, αλλά και πληροφορίες για όλα μας τα τμήματα στην σελίδα μας, το www.krustofono.gr. Το το γράφουμε με PH. Krustofono.gr επίσης είναι και το προφίλ μας στο Instagram, όπου ανεβάζουμε και διάφορα stories, ανεβάζουμε διάφορες ενημερώσεις έτσι για το τι κάνουμε, και στο εργαστήρι Κρουστών Κρουστόφωνο στο Facebook, όπου βγαίνουν και τα event μας.
0: Πολύ ωραία, γιατί όλα αυτά που είπαμε εμείς τώρα και θα τα δείτε και θα τα παρακολουθήσετε αν θέλετε αυτό το τριήμερο, αλλά και μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις του Κρουστόφωνου με όλους τους τρόπους που είπε η Μαριάννα πριν από λίγο. Πριν κλείσουμε την εκπομπή, είναι κάτι που ξέχασα να ρωτήσω και θέλετε οπωσδήποτε να το πείτε?
5: Κρουστόφωνο, Κρουστόφωνο, Κρουστόφωνο, Κρουστόφωνο μαζί.
0: Αυτό. Καλύτερος τρόπος δεν υπήρχε να κλείσει αυτή η εκπομπή. Αγγελική Βρέλου, πάμε λίγο σε ένα πάμε, που είναι το ακριβώς επόμενο αυτό που παίζει τώρα, και εμένα πάμε, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τριήμερο λοιπόν του Κρουστόφωνου, 30 χρόνια παρακαλώ. Αλλά 30 χρόνια τι είναι? Είναι μόνο αρχή, δηλαδή 30 χρόνια είναι νέος άνθρωπος.
3: Μια στιγμή στην αιωνιότητα είναι.
0: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Και κατά μόνας, με τον καθένα ξεχωριστά, έχουμε να κάνουμε και άλλες εκπομπές. Παρακαλώ να προετοιμάζεστε.
3: Να είσαι καλά να το κάνουμε.
0: Έτσι, να είμαστε καλά και να ξανασυναντηθούμε. Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τον ήχο. Ήταν μια εκπομπή για το Κρουστόφωνο και για τα 30 χρόνια του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
2: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
2: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
2: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 24 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκε Φεζολάρη σκηνοθετεί την παράσταση Φάκελος Μέρλιν Μονρόε, κωδικός Ερέιζ. Στο έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέρλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας τα θραύσματα της ζωής της. Οι βραδιές Cine Dogs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατριλεκών. Η Αντέλ είναι μια νεαρή κοπέλα που ερωτεύεται εύκολα, αλλά στο τέλος παραμένει μόνη, με την απόρριψη και καμία ικανοποίηση. Μην αντέχοντας τη θλιβερή ζωή της, προσπαθεί να αυτοκτονήσει, πέφτοντας από μια γέφυρα. Το σινεμά στις γειτονιές μετακομίζει στο Πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου και μας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο του Wes Anderson με την ταινία «Ξενοδοχείο Grand Budapest». Η ταινία αφηγείται τις περιπέτειες του Γκούσταβ Χ, ενός θρυλικού διευθυντή ξενοδοχείου, ο οποίος εργάζεται σε ένα διάσημο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων, μαζί με τον Ζήρο Μουσταφά, τον νεαρό που δουλεύει στο λόμπι, ο οποίος γίνεται ο πιο πιστός του φίλος. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται το συγκρότημα The Gathering για μια ιστορική συναυλία ορόσημο αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Mandillion, του άλμπουμ που καθόρισε το ατμοσφαιρικό metal παγκοσμίως. Το Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζεται με τη συναυλία των Μελίνα Μαβίδου και Νίκου Κίρτσου. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δική τους σύγχρονη μουσική πρόταση. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγι, Light Play. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

0: Ακόμη ένα μεσημέρι, συντροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό, η εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα μαζί με την Ζωή Μούσιου θα πορευτούμε στην φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής, που είναι μια βόλτα στους δρόμους των ποιητών μας όταν συναντούν το τραγούδι.
1: Της κεφαλής της γουραφιά, του νου του δυο ματάρι, ήτονε μέσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι.

Ο Ερωτόκριτος λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη εκδοχή που μόλις το ακούσαμε από τον Νίκο Ξηδάκη, η μουσική προσέγγιση από τον ίδιον τον συνθέτη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, αφηγητής και τραγουδιστής, οι δυο τους εδώ στον αφέντη Ερωτόκριτο, ποίημα βεβαίως του Βιτσέντζου Κορνάρου, που πόσους και πόσους στο μέλλον από τότε που δημιουργήθηκε, από τότε που γράφτηκε στην Κρήτη, πόσους και πόσους τραγουδιστές και μουσικούς δεν απασχόλησε. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο εδώ για αυτές τις εκπομπές, για αυτό το κύκλο εκπομπών που είναι αφιερωμένος στη σχέση μας με την ποιητική δημιουργία μέσα από τις μελοποιήσεις ποιημάτων από τους συνθέτες μας. Δεν είναι δηλαδή ένα αφιέρωμα σε έναν ποιητή ή σε έναν συνθέτη. Είναι γενικότερα μια παρακολούθηση αυτής της, θα έλεγα, χρονικής ιστορικής διαδρομής της σχέσης μας, της ποίησης με τη σύνθεση. Και πώς αυτός ο ποιητικός λόγος τελικά φτάνει στην καθημερινότητα ενός ολόκληρου λαού, και αν όχι σε όλους μας, έστω σε πάρα πολλούς, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα προσέγγισης. Γιατί αλλιώς η ποίηση θα έμενε κλεισμένη στα δωμάτια του καθενός στην μοναχική του ανάγνωση. Πώς θα ξέραμε κάτι παραπάνω για την Σαπφό, αν δεν είχαμε ακούσει το «Κέλο μέσα εγωγγύλα», για να φέρω ένα παράδειγμα, ή πώς θα ξέραμε της δικαιοσύνης ήλιο εννοητέ τι σημαίνει εκείνο το ποίημα του Ελίτη, αν δεν το είχε μελοποιήσει ο Θεοδωράκης. Τώρα λοιπόν έχουμε καλώς εχόντων φτάσει στην πέμπτη εκπομπή, που ξεκίνησε από τις προσεγγίσεις μας, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, από τις μελοποιήσεις που έγιναν σε αρχαίους μας ποιητές, ακόμη και στα επιγράμματα που διασώθηκαν μέσα από την Παλατινή Ανθολογία, όπως τα μελοποίησαν ο Μαυρουδής ή ο Μαμαγκάκης. Σταθήκαμε, αρκούντος θα έλεγα, στο μεγάλο μεσαιωνικό έπος του Διγενεία Κρήτα, και από την προηγούμενη διεκπομπή βρισκόμαστε στον κόσμο του Ερωτόκριτου. 10.000 στίχοι, τριτοπρόσωπα γραμμένοι, αλλά συχνά πυκνά ο παντογνώστης ποιητής που παρακολουθεί τα γεγονότα δίνει το λόγο στους ίδιους τους ήρωες, και έτσι αποκτά το ποίημα και την έννοια της θεατρικότητας.

0: Τάς γι' αυτό και μεταφέρθηκε και αρκετές φορές και στο θέατρο. Η ακρόαση που έχουμε εδώ στην αρχή είναι από την εξαιρετική έκδοση της Λύρας το 2000 με επιμέλεια της εξαιρετικής και αγαπημένης μου Ντόρας Ρίζου, «Τέσσερις δρόμοι για τον Ερωτόκριτο», με τον Γιώργο Κουμεντάκη, τον Λουδοβίκο των Αναγίων, τον Νίκο Ξηδάκη και τον Ψαραντώνη να έχουν αναλάβει να μας δείξουν απόναν από αυτούς τους δρόμους, τους τέσσερις, και να συμμετέχουν ερμηνευτικά και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Λιζέτα Καλημέρη, η Νίκη Ξυλούρη. Πάμε να ακούσουμε τον Ψαραντώνη.
1: Στις κεφαλής της γουραφιά του νου του δυο ματάρι ήτονε μέσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι. Είχε με γράμματα γύρα και παραχαρίσομαι.
0: Εδώ θα μου πιστώσετε, θα μου χρεώσετε ένα λάθος, γιατί ακούμε πάλι από τις μελοποιήσεις του Ξηδάκη, ενώ ήθελα να περάσουμε στο Ψαραντώνη. Λάθος οδηγίες προς την συνεργάτη μου εκεί, τη Ζωή Τιμούσιου. Τώρα θα ακούσουμε Ψαραντώνη.

φορούσει σκόνη νεφαρό στα ύψη σηκωμένο κι ο καβαράρης με πορούς μαύρο σιτρό φιασμένο. Μαύρο φαρί, μαύρα άρματα, μαύρο και το κοντάρι, μαύρη ήτανε κι φόρεσα του νου του καβαράρι. Αντριωμένος δυνατός

te secrete στη χώρα, στην εξακουστή, στην όμορφη γορτίνη. Όριζε κι αποφέντευε αυτό στην ώρα εκείνη.

0: ζωγράφιστη ροδοπεριγημένη. Τα χιλιτζί σαν ευερτζί, τα μαφιατζί ζαφύρι, το πρόσωπο τζιέ βιδέ λάμψη στο παραφύρι.
1: Ακούμε λοιπόν αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο, ακούμε Ψαραντώνη, να ακούσουμε νομίζω Πασχαλίδη και ύστερα να βάλουμε Σήμα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και την εκδοχή του Μίλτου Πασχαλίδη στην προσέγγιση του στον Ερωτόκριτο.
2: Και πάψε νύξε φάντωση και πέρασε η ώρα και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό, πολλά βαριά τον πιάνει. Ήτανε κι ο τραγούδιστης τη νύχτα δεν εφάνει. Και με άλλον τρόπο βάλθηκε, ποιος είναι να κατέχει. Κι ώστε να μάθει και να ειδεί, μεγάλη νέγνια έχει.

ξάφνου και προβαίνει και αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπαει το λαγούτο του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά αυτήν την ώρα από τον 958. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, η Ζωή Μούσιου είναι στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, που είναι η πέμπτη στη σειρά. Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Από το τέλος της προηγούμενης και στο μισό σχεδόν της σημερινής βρισκόμαστε σε μια σπουδή, θα λέγαμε, στις μελοποιήσεις του Ερωτόκριτου, που είναι ούκο λίγες. Άλλωστε 10.012 στίχοι, γραμμένοι όλοι σε 15-σύλλαβο, ομοιοκατάληκτο, καταπληκτικό αν το σκεφτείς. Σιτία, Ηράκλειο, γύρω στα 1600 μετά Χριστό από το Βιτσέντζο Κορνάρο. Να προσεγγίσουμε, να ακούσουμε μια-δυο ακόμα από τις μελοποιήσεις και ύστερα να σπρώξουμε το χρόνο λίγο παρακάτω, να φτάσουμε στη σημερινή την εκπομπή εσήμως μέχρι και τις μελοποιήσεις που έχουν γίνει στον έναν από τους μεγάλους μας εθνικούς ποιητές, τον Κωστή Παλαμά. Να ακούσουμε Λουδοβίκο των Ανογείων για τη συνέχεια, που στον ίδιο αυτό δίσκο, καλά υπάρχουν και πολλοί ακόμη που δεν θα μπορέσουμε, δεν θα προλάβουμε σήμερα τουλάχιστον έτσι. Ο Δημήτρης Μαραμής έχει κάνει σχεδόν μεταφορά θεατρικής όπερας στον Ερωτόκριτο με τον Θοδωρή Βουτσικάη και τη Μαρίνα Σάτη στους πρωταγωνιστικούς ας πούμε ρόλους του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Η Γεωργία Βελιβασάκη ασφαλώς ως κριτικιά έχει τραγουδήσει εξαιρετικά διασκευασμένο με τον τρόπο της στον Ερωτόκριτο. Ο Χάλαρης έχει κάνει Ερωτόκριτο και ακούσαμε από Ξυλούρη. Ο Μαμαγκάκης έχει καταπιαστεί με τον Ερωτόκριτο. Δεν υπάρχει κριτικός που να μην έχει καταπιαστεί με τον Ερωτόκριτο. Μια τέτοια περίπτωση είναι τώρα εδώ και του Λουδοβίκου. Θα ακούσουμε τον ίδιο καταρχήν στο «Γρικήσετε τον έρωτα».

Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον όργο της Αρετής με εκείνο το καταπληκτικό και μοναδικά ερμηνευμένο βέβαια «Και πώς μπορώ να σ' αρνηθώ κι ας θέλω δε μ' αφήνει τούτη καρδιά που εσύ έβαλες τ' αγάπης το καμίνι». Εξαιρετικά ερμηνευμένο, μοναδικά από την Λιζέτα Καλημέρη. Κάτι τέτοιες ερμηνείες ακούς και μετά σκέφτεσαι πραγματικά πόσο μας λείπει το τραγούδι της και η παρουσία της το σήμερα.

Λιτζέτα, καλημέρα λοιπόν στον όρκο της αρετής, της αρετούσας, και να αφήσουμε αυτό το μεγάλο ρομαντικό μυθιστόρημα, το έμετρα γραμμένο, τον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, να κάνουμε ένα μικρό άλμα στον χρόνο, να φτάσουμε μέχρι το 19ο αιώνα και να σταθούμε λίγο σε ποιητές που έχουν μελοποιηθεί από μεγάλα συνθετικά μας ονόματα. Μιλώ για Σολομό και για Κάλβο. Τόσο ο Κάλβος από τον Μίκη Θεοδωράκη στις οδές του, όπως και βέβαια η Ελεύθερη Πολιορκημένη, κυρίως μέσα από το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, αγαπήθηκαν πολύ και έγιναν τα κομμάτια αυτά των ποιητών και πολύ γνωστά και σε ευρύ κοινό. Ας κάνουμε λίγο όμως μια στάση σε αυτούς τους δύο ποιητές του 19ου αιώνα, ακούγοντας άλλες μελοποιήσεις, ακούγοντας μια αρκετά γνωστή επίσης, το Χάραμα θα ακούσουμε, μελοποίηση του Χρήστου Λεοντή με τη φωνή της Τάνιας, της Τσανακλείδου.

Και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι μελοποίησης του Ανδρέα Κάλβου από τον Δημήτρη Λάγιο όμως, γιατί κάποιες από τις οδές τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά με τις ερμηνείες Φαραντούρη, τις μελοποίησεις του Θεοδωράκη, όμως τις μελοποίησεις του Δημήτρη Λάγιου, αυτού του σπουδαίου επίσης Ζακυνθινού και τόσο πρόωρα χαμένου, μόλις 39 ετών Ζακυνθινού συνθέτη, δεν τις έχουμε ακούσει συχνά. Εδώ θα ακούσουμε το Φιλτάτ Πατρίς από τις οδές του Ανδρέα Κάλβου, Ζακυνθινός μελοποιεί Ζακυνθινό, για να το πω κάπως έτσι. Είναι από live που κάνει ο Λάγιος, ο ίδιος παίζει και τραγουδά, γι' αυτό στο τέλος θα τον ακούσουμε, μιλά και λίγο, εξηγεί για αυτά που κάνει και κόβεται κάπως απότομα ηχογράφηση.

0: Είναι η εισαγωγή από την Κάλβιο Ραψοδία. Τους αναστάσιμους αυτούς ύμνους του Κάλβου για την Ελλάδα είχα σαν Ευαγγέλιο από όταν ήμουν μαθητής ακόμα.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Ιστορίες λοιπόν με τους ποιητές μας να συναντούν μέσα από το τραγούδι στους δρόμους της σημερινής βόλτας, με τη Ζωή Μούσκιου να φροντίζει τον ήχο, τον Γιάννη Τσολακίδη να επιμελείται και να παρουσιάζει την εκπομπή. Τελευταίο μέρος μας για σήμερα με Κωστή Παλαμά. Και αν για τους άλλους ποιητές μας ίσως ήμασταν κάπως υποψιασμένοι περισσότερο, εδώ θα έλεγα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, ότι εγώ πέφτω από έκπληξη σε έκπληξη παρακολουθώντας τις μελοποιήσεις που έχουν γίνει στο έργο του. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο, είναι πάνω από 20 συνθέτες μας που έχουν ασχοληθεί με το έργο του Κωστή Παλαμά, όσο και αν φαίνεται από πρώτη έτσι ματιά, από πρώτο άκουσμα, λίγο ευνηδιαστικό, λίγο παράξενο. Καταρχήν έχει κυκλοφορήσει από το Εθνικό Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο στα 2004 μια πολύ καλή έκδοση βιβλίου CD με τον τίτλο «Δεν ξέρω παρά να τραγουδώ», όπου εκεί 19 συνθέτες μελοποιούν ο καθένας από ένα ποίημα. Ανάμεσα σε αυτούς ο Ορφέας Περίδης, ο Φίβος Δελιβοριάς, η Μελίνα Τανάγρη, ο Γιώργος Ανδρέου, ο Τάσος Ρωσόπουλος, δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε στην σημερινή ή και στην επόμενη αυτού του κύκλου εκπομπή, πάντως θα ακούσουμε αρκετά και από εδώ. Υπάρχουν μελοποιήσεις του Λουκά Θάνου στο έργο του Κωστή Παλαμά, του Δημήτρη Παπαδημητρίου, τι να ακούσουμε, και υπάρχει και μία η οποία είναι πραγματικά έκπληξη όταν την πρωτοάκουσα, έχει αρκετά χρόνια, λόγω της καλής μου σχέσης με την Κατερίνα Φωτεινά και είχαμε κάνει και συνέντευξη εδώ, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, πέρα από κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες, γιατί ζει στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η Φωτεινάκη λοιπόν καταπιάνεται με ένα δραματικό και στοχαστικό έργο του Παλαμά, το ποίημα «Ευρώπη», που περιγράφει μια Ήπειρο που υποφέρει από τους πολέμους, κυριαρχεί η βία, κυριαρχεί ο όλεθρος, αλλά είναι βέβαια και η κοιτίδα του πολιτισμού. Και το μελοποιεί με τον πραγματικά δικό της χαρακτηριστικό, μοναδικό τρόπο.
3: Η Ανατολή αλαφιάζεται και η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μεσουράνια. Λύκει η

Η Ανατολή αλαφιάζεται κι η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μεσουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Του βαρβάρου το ξέσπασμα αιώνες γιγαντεμένο μας το ξαναδίνουν. Ωκεανοί, καστροκάραβα, γοργόνες και καταπίνουν. Για ποιους δυνάστες και για ποιες κορώνες στις γης δουλεύουν τα έγκατα, ποιοι μάγοι. Τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμόνες και τα πελάγοι. Στρέγη, στρέγη τον ήρου, στρέγη τον ήρου, το όνειρο και πάει με το σαετούς αερόπλανος Μαονίκη. Ο άνθρωπος κύριος του Γλαυκού σκορπάει και εκεί τη φρίκη.

στον πάντον ο πατέρας, μηνύτρα πλούσιας βλάστησης η λάβα, πώς θα πιαστεί το πλάσμα από το τέρας, ποιος ξέρει, τράβα. Κι αν κάποιος αρκωθεί, όνειρο μεγάλο, και κόσμο νέο την άξει τρικυμία και σηκωθεί κι απάνω από το σάλο η Ευρώπη, μία, οπ,

μέσα στα σπλάχνα του σφαρμένους. Θαυματουργός του ονείρου πιάνει ο σπόρος. Κι είναι σαν νους, εκστατικός, παρμένος. Φτερουγοφόρος και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μυρώνει στα σωθικά του. Σαν τη δόξα μεσεάμποτε κοινίκη, δημοκρατία.

άμεση συγγενής, κοντινότατη θα έλεγα, η Κατερίνα Φωτεινάκη της Αγγελικής Ιωνάτου, Αγγελική Ιωνάτος, όπως έγινε γνωστή στη Γαλλία, αλλά και του Μιχάλη Σιγανίδη, ξαδέρφια μουσικά, απολύτως, στις προσεγγίσεις της. Να αφήσουμε την Ευρώπη από την Κατερίνα Φωτεινάκη, να πάμε στο δίσκο βιβλίο που σας προανέφερα, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η έκδοση του 2004 αυτού του CD, που έχει μέσα 19, βιβλίο κανονικό, έχει 19 μελοποιήσεις, να ακούσουμε το «Μια πίκρα» από τον Φίβο Δελιβοριά.

Βαλσάκι από την κιθάρα του Φίβου Δελιβοριά και ένα ακορντεόν που να θυμίζει και λίγο εκκλησιαστικό όργανο. Έφτιαξαν το κομμάτι. Πάμε για τη συνέχεια στις μελοποιήσεις του Λουκά Θάνου. Έχουμε μιλήσει ιδιαίτερα για την σχέση του με το έργο του Κωστή Παλαμά όταν κάναμε αφιέρωμα στον ίδιο τον συνθέτη. Δύο δίσκους έχει κάνει ο Θάνος. Το έχει κάνει τον 12λόγο του Γύφτου με τον Γιάννη Χαρούλη στα 2016 και τις 100 φωνές με τον Βασίλη Προδρόμου το 2023. Ας θυμηθούμε κάτι από το 12λόγο του Γύφτου ακούγοντας Γιάννη Χαρούλη στο «Ο νυχτέρια, ο πανηγύρια».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Της Πέμπτης στον κύκλο οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Θα κλείσουμε με μελοποίηση της Μελίνα Στανάγρη στην ποιήση του Κωστή Παλαμά. Ενάνθος με την ερμηνεία της ίδιας. Να έχετε όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: το Capani Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Capani Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.capaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Κάποιοι αρχαίοι θα το θυμούνται, κάποιοι έτσι που έζησαν τη δεκαετία του 70, που άκουγαν τραγούδια τη δεκαετία του 70. Ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα από τον Σαφτ, γιατί μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1971, ο Άιζακ Χέις κυκλοφόρησε αυτό το τεράστιο σουξέ για τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι ίσως το ακούνε και σήμερα. Εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τη μία. Θανάσης Γογάδης για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο του 958, παρέα με τον Απόστολο Κοσμόγλου, που θα ρυθμίσει τον ήχο.

Γογάδη προδίδει στην ηλικία σου. Μια Οσάφτο 71, μια αυτό το τραγούδι των Wild Cherry που κυκλοφόρησε το 76 και σαν σήμερα ανέβηκε στην κορυφή του Billboard, έτσι πλέον ένα κλασικό κομμάτι, γιατί είχε μείνει και 3 εβδομάδες εκεί στο νούμερο 1 και χτυπιόμασταν εμείς τότε νέοι που δεν μας πονούσε και η μέση, που άντεχαν τα γόνατα. Για τα γόνατα που χορεύουν θα μιλήσουμε σε λίγο, για αυτό το καινούριο άλμπουμ του Γιάννη του Μαθέ. Προηγουμένως όμως έχουμε να πούμε για κάτι εξαιρετικό που περιμένουμε στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης την ερχόμενη Δευτέρα.

0: Λοιπόν, αφήνουμε την φάνκι μουσική, αφήνουμε τους άλλους ρυθμούς για να πάμε να μιλήσουμε για Μέντελσον, να μιλήσουμε για Τβόρζακ. Όπως προείπα, την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου δηλαδή, στις 8.30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης και στο πλαίσιο του κύκλου Μουσικής Δωματίου, περιμένουμε τη σύμπραξη του ντουο Μάτσκε με το Μπενεντέτο, Κρότσε String Quintet, έτσι με ένα πρόγραμμα που θα έχει Μέντερσον και Τβόρζακ. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Ούβε Μάτσκε, έτσι να μας βοηθήσει, να μας πει για αυτό το πρόγραμμα που περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάτσκε.
1: Καλησπέρα κύριε Γουγάδη και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Εσείς ένα ντου μαζί με τη Δανάη Παπαματθαίου Μάτσκε και σύμπραξη με αυτό το κουιντέτο που θέλουμε κάποιες πληροφορίες.
1: Πάρα πολύ ευχαρίστως. Έχουμε νομίζω τουλάχιστον τρεις θεματικούς κύκλους. Πρώτον, με την Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκε συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια. Είμαστε και γνωστοί στο κοινό της Θεσσαλονίκης.
0: Σας έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
1: Ότι, έγινε καθηγήτρια βιβλίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ξεκινάει να διδάσκει. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι θα συνεργαστούμε με το Μπενεντέτο Κρότσε String Quintet που προέκυψε στο προγραμματισμό της συνεργασίας μας και είναι πρόταση καθαρή συνεργασίας του Μέγαρου Μουσικής και δεν τους ξέρουμε ακόμα, αλλά αν υπομονούμε να τις γνωρίσουμε και να συμπράξουμε και πληροφορήθηκα από το ίντερνετ ότι το πρώτο βιολί του συγκροτήματος, ο Ουκρανός Αλεξάνδρας Σέμτσουκ, έχει μια ξεχωριστή καριέρα ως βετοούσος βιολίου. Δηλαδή περιμένουμε κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, τώρα,
0: γιατί είναι ένα σύνολο μουσικών το... είναι ένα σύνολο μουσικών με διεθνή παρουσία. Δεν είναι μόνο...
1: όπως φαίνεται και οι τρεις είναι και Ιταλοί. Η τέταρτη λέγεται Ξένια Μίλας. Μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής ή από το πρόσωπο που φαίνεται μια όμορφη Ρωσίδα. Αλλά και εκείνη υπάρχει στο ίντερνετ. Λοιπόν, όταν μιλάμε για κουιντέτο εγχώρων, μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν είναι απλό κουαρτέτο, αλλά έχει μια πλουσιότερη χρειά που μοιάζει με μια μικρή οχίστα που είναι πάρα πολύ κατάλληλη για ρομαντικά έργα. Λοιπόν, έχουμε ένα έργο του Μέντελσον, ένα έργο 50 χρόνια μετά του όψιμο ρομαντισμού του διάσημου Τσέχου από την Ποεμία Τβόζακ και δύο συνθέτες σχετικά γνωστοί. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω που εφόσον ασχολούμε τώρα εντατικά, ο θαυμασμός μου γίνεται πάντα μικρότερο, πάντα μεγαλύτερο. Ο Μέντελσον ήταν μόλις 14 χρονών που έγραψε αυτό το κονσέρτο και μέσα σε αυτή τη χρονιά που έγραψε το κονσέρτο, έγραψε και 4 συμφωνίες, ένα άλλο κονσέρτο, ένα κουαρτέτο με πιάνο, ένα έγχωτο κουαρτέτο, έργα για εκκλησιαστικά όργανα, για χοροδίες, για πιάνο και δηλαδή μια ολόκληρη λίστα 14 χρονών παιδί και δοκιμάστηκε η απόπειρα του Μέντελσον να έχει ένα κονσέρτο με κλασική φόρμα, με αναμνήσεις στην πολυφωνία του Μπαχ που από μικρός τον εκτιμούσε και ένα ήδη προχωρημένο ρομαντικό ύφος του νεαρού που παρουσίασε στο σπίτι των γονιών του αυτό το έργο μαζί με τον δάσκαλο βιολιού, τον Ιλουαδρίτσι, που ήταν μόνο λίγα χρόνια μεγαλύτερα από αυτόν. Είναι δάσκαλος και στενός φίλος του και το κομμάτι μπορεί να παιχτεί βεβαίως και με οχήστρα εγχώδων, αλλά αυτό που πρόκειται να γίνει την Δευτέρα μοιάζει μάλλον πολύ στην πρώτη εκτέλεση και την διανομή την τότε, και να φανταστείτε το κονσέρτο ξεχάστηκε το 1823 έντελος και ανακαλύφθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο Βερολίνο και παίχτηκε για πρώτη φορά, ας πούμε, στη σύγχρονη εποχή του 1957 και εκ τότε έχει πάρει ένα σοβαρό και σταθερό, ας πούμε, μέρος στο σημερινό ρεπατόριο.
0: Είχε χαθεί η κυρία Μάτσκε.
1: Το Μέγαρο πήρα αυτή την ευκαιρία να γνωρίσει αυτό το κομμάτι που δεν παίζεται συχνά στην Ελλάδα, να το γνωρίσει το φιλόμουσο κοινό της Θεσσαλονίκης.
0: Είχε χαθεί αυτό το κονσέρτο και άρχισε τόσα χρόνια από το 1823 μέχρι να βρεθεί. Τι ακριβώς συνέβη? Ή είχε πέσει σε δυσμένεια, να το πω έτσι, δεν θεωρήθηκε πολύ καλό?
1: Μπορώ να σας πω ότι μόλις ασχολούμαι με τον Μέντελσον και διαβάζω ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί έργα του Μέντελσον που δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα. Δηλαδή είναι απίστευτο πως αργούσαν οι μουσικολόγοι και φταίγανε οι δυσφημιστές του Μέντελσον που ήταν την εποχή του Βάγνερ και την εποχή των φασιστών της Γερμανίας, που ένας Εβραίος συνθέτης δεν μπορούσε να παιχτεί, και ας πούμε, ανακάλυψη μετά το πόλεμο γίνεται σταδιακό και με κάποια καθυστέρηση. Δηλαδή στη Γερμανία υπάρχει, στην Αγγλία υπάρχει, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο πολύ λιγότερα, εκτός από γνωστά κομμάτια.
0: Mm-hmm. Ωστόσο ο Μέντελσον, λέμε, ήταν 14 μόλις ετών όταν έγραψε αυτό το διπλό κονσέρτο. Έχουμε διαμορφωμένο το ύφος του συνθέτη από εκείνη την μικρή τρυφερή ηλικία?
1: Μπορεί κανείς να πει ότι πρώτον είναι ήδη ένα ρομαντικό έργο που, ας πούμε, τουλάχιστον τα λυρικά θέματα είναι καθαρά Μέντελσον, όπως τον ξέρουμε, και δεύτερον είναι τόσο δεξιοτεχνικό που ο Μέντελσον ο ίδιος το έπαιξε και είναι βαρύ γαρίδι για τον σημερινό πιανιστά, και λοιπόν και το βιολί δεν υστερεί.
0: Μάλιστα. Επομένως έχουμε μία σύμπραξη 7 ατόμων, κουιντέτο, εσείς και η Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκε, που θα ρίξει και μπορείτε να είστε μια ολόκληρη ορχήστρα. Δηλαδή περιμένουμε ήχο πολύ γεμάτο και πολύ ιδιαίτερο.
1: Λοιπόν, όπως σας είπα, είμαστε μικρή ορχήστρα μεσολής και το εκλεκτό κοινό θα ακούσει το κομμάτι στην πιθανή διανομή της πρώτης εκτέλεσης που έγινε στο σαλόνι της οικογένειας Μέντελσον του 1823.
0: Ωραιότατα. Τι άλλο περιμένουμε από σας, κύριε Μάτσκε, την χρονιά που μας έρχεται, την καινούργια σεζόν?
1: Την χρονιά που μας έρχεται θα θέλαμε να συμπράξουμε στο μεγάλο, ας πούμε, χρόνο του Μπέτοφεν, που υπάρχουν κάποιες οι κουβέντες, αλλά δεν έχει, ας πούμε, οριστικοποιηθεί η επόμενη εργασία στο Μέγαρο, μάλλον το επόμενο Οκτώβριο, και η κόρη μου θέλει να παίξει ένα ρεσιτάλ με εξαιρετικά κομμάτια, αλλά εξαιρετικά δύσκολο, το Οσικό με μια άλλη πιανίστρια με κέντρικο έργο, την πρώτη σονάτα του Μπάρτοκ που ενδέχεται να μην έχει παιχτεί ποτέ στην Θεσσαλονίκη.
0: Α, τι ωραία. Ωραία. Κύριε Ούβε Μάτσκε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία, για αυτά που μας είπατε. Το ραντεβού μας τη Δευτέρα που μας έρχεται 8.30 στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε τον κόσμο να κρίνει, ας πούμε, με δικά του κριτήρια πώς αξίζει μια τέτοια ανακάλυψη.

0: παρουσία, τα Ιδόνια. Σύνορα όρια, άντρες, γυναίκες, εμπόρια, τα Ιδόνια. Ρωσία, Ουκρανία, πληρωμένη γεωγραφία, τα Ιδόνια. Λωρίδα, χώματα, πεταμένα σώματα, τα Ιδόνια. Αθήνα, προάστια, επαρχία, πατριαρχία, τα Ιδόνια. Αδέρφια, ξαδέρφια, οικόπεδα, γραμμάτια, κλεισμένα δωμάτια, τα Ιδόνια. Κορίτσι, εσύ προδομένο, από χέρι σκοτωμένο, τα Ιδόνια. Γεννημένο εσύ, αγόρι με το ζόρι, τα Ιδόνια.
1: Προσοχή, ο ήλιος βγαίνει. Κυρίες και κύριοι, τα Ιδόνια.
2: Τα Ιδόνια, κάτι ερωτεύσιμα Ιδόνια θα έλεγα. Λίγο παράδοση, λίγο νέος ήχος, λίγο σουρεαλισμός. Και τι δεν έχουν αυτά τα Ιδόνια που υπάρχουν μέσα σε ένα καινούργιο άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν», Γιάννης Μαθές και Μάνος Σαγκρής. Υπογραφές αυτής της δουλειάς, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Γιάννης Μαθές, έτσι να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Χαιρετίσματα σε σένα, στους ακροατές σου, στη Βόρειο Ελλάδα, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Καλό απόγευμα να έχουμε. Καλό φθινόπωρο. Ξεκίνησαν οι φθινοπωρινές ημέρες.
2: Έλα, έλα.
3: Για την πρόσκληση.
2: Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Για θάλασσα ετοιμαζόμαστε.
3: Όχι, το έχουμε ανάγκη λίγο για να μπούμε, ξέρεις, σε ρυθμό δουλειάς. Γιατί αλλιώς αποσυντονιζόμαστε. Και αυτό δεν είναι
2: σωστό. Σωστό κι αυτό. Για πες μου, γιατί τα ερωτεύτηκα αυτά τα Ιδόνια. Τι, έτσι, πολύ μεγάλο κλικ.
3: Εσύ τα ερωτεύτηκες?
2: Ναι.
3: Εγώ θα σε ρωτήσω γιατί τα ερωτεύτηκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αιδόνια είναι αυτά, να μην τα ερωτευτούμε.
2: Με λιτά κορδόνια, μεταλλικά κορδόνια.
3: Μα τα λιτά κορδόνια είναι το θέμα. Αυτό είναι. Αυτό είναι που αναζητάμε όλοι μας. Αυτό είναι που βλέπουμε στη φύση να υπάρχει. Και στα πουλιά τα βλέπουμε να πετάνε, είναι γύρω μας. Όλα πετάνε στη φύση, όλα είναι ελεύθερα. Όλα είναι ελεύθερα στη φύση, τα βλέπουμε μπροστά μας. Και κάτι κάνουμε εμείς, δεν ξέρω, κάτι περίεργο κάνουμε και βασανιζόμαστε.
2: Κατάλαβα.
3: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος στους αιώνες. Λίγο πολύ ξέρουμε βασικά, αλλά τέλος πάντων είμαστε με μια μεγάλη απορία. Γιατί στεκόμαστε με τόσο βάρος στα πόδια μας? Τι είναι αυτό που μας αλυσοδένει?
2: Γιάννης Μαθές, και ηθοποιός και τραγουδιστής, τραγουδοποιός για την ακρίβεια. Προφανώς έχεις βαρεθεί να απαντάς στην ερώτηση γιατί το ένα γιατί το άλλο. Δεν θα σου κάνω αυτή την ερώτηση. Θέλω να πάμε απευθείας σε αυτή την καινούργια δουλειά. Το ιστορικό της, πώς ξεκίνησε εκεί, ποιες ήταν οι πρώτες ιδέες, πώς τα βρήκατε με τον Μάνο?
3: Πρέπει να πάμε λίγο πίσω τώρα σε αυτή τη διαδικασία, στο πώς ξεκίνησε. Γράφουμε πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν ξεκίνησε από την αγάπη μας για τη μουσική, για το τραγούδι. Εγώ αρκετά πιο πριν από Μάνο έχω ξεκινήσει την πορεία μου στο τραγούδι, στη μουσική, στις εμφανίσεις, στις ζωντανές και live, έτσι, παραστάσεις. Ο Μάνος κάποια στιγμή με βρήκε και μου έδωσε στίχους. Είδα μέσα από τους στίχους του μια ειλικρινή αγάπη στο τραγούδι, και όχι μόνο μέσα από τους στίχους του, και μέσα από τις κουβέντες μας, μέσα από την παρέα μας, από την αληθινή επαφή μας. Είδα ότι αγαπούσε το τραγούδι με κάποιο τρόπο πολύ, έτσι, δικό του ειλικρινή τρόπο, αληθινό και βαθύ τρόπο. Οπότε ξεκινήσαμε να γράφουμε. Εκεί γύρω στο 2014 πήραμε το δεύτερο βραβείο για το τραγούδι μας, η Αιρετική, μέσα από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό της Τέχης Γραμμάτων και Τεχνών και του Δημήτρη Παπαδημητρίου, διαγωνισμό ελληνικού τραγουδιού.
2: Ναι, ναι.
3: Εκεί είδαμε ότι, ξέρεις, κάτι μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο σοβαρό με το τραγούδι, πέρα από τους δικούς μας πειραματισμούς. Οπότε ξεκινήσαμε να βλέπουμε πιο συνολικά λίγο αυτή την προσπάθεια που κάναμε, και έτσι αρχίσαμε και γράφαμε με συνέπεια κάθε μέρα σχεδόν, και φτιάξαμε το πρώτο μας άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2018 από τη Μικρή Άρκτο. Στη συνέχεια μας συνάντησε και συναντήσαμε και εμείς στο δρόμο μας τη σπουδαία Άλκη, την Πρωτοψάλτη, η οποία ενθουσιάστηκε με το υλικό, μας έδωσε χώρο, παίξαμε μαζί τη ζωντανά τα τραγούδια από το δίσκο, στον Καζάρτε, σε μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα, Πάντα θα την ευγνωμονούμε και θα την ευχαριστούμε για αυτό τον χώρο που μας έδωσε. Στη συνέχεια βρήκαμε μπροστά μας την καραντίνα, που εκεί μας δόθηκε η ευκαιρία να αρχίσουμε να γράφουμε και να ενορχιστρώνουμε τα τραγούδια αυτά που κυκλοφόρησαν τώρα κάτω από το γενικό τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν». Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια διαδικασία, για να σου απαντήσω εν ολίγης, η οποία είναι καθημερινή για μας πια. Είναι ο καθημερινός τρόπος ζωής μας, γράφοντας, σβήνοντας, ξαναγράφοντας, κουβεντιάζοντας, δοκιμάζοντας ήχους. Μπορώ να σου λέω πάρα πολλά πράγματα, να μην πολύ λόγω όμως. Αυτή η δουλειά εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί συναντήσαμε σπουδαίους μουσικούς κατά τη διάρκεια του ψαξίματος που κάναμε για τον ήχο καταρχήν του δίσκου. Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα μας χάρισε τον ήχο του, μας χάρισε την ψυχή του, θα έλεγα, γιατί ο ήχος, ξέρεις, φτιάχνεται με χρώματα της ψυχής.
2: Σωστό.
3: Και όταν αυτά είναι τόσο, τόσο ευαίσθητα όπως αυτά του Σπύρου Χατζηκωνσταντίνου, είμαστε τυχεροί και ευγνώμονες. Το ίδιο και ο Ιάσονας Μαυρογιώργος στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα. Τα παιδιά αυτά, ο Δημήτρης ο Κατσίβελος στην τρομπέτα, μια μαγική τρομπέτα που κινείται ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή με έναν πολύ μοναδικό τρόπο του Δημήτρη. Ο Ελληνοπορτογάλος μπασίστας Άλεξ Μοντέιρο Ντασίλβα και ο Κύπριος φίλος μου και σπουδαίος περκασιονίστας Τάκης Βασιλείου. Όλα αυτά τα παιδιά πρώτα, όπως θέλω να πιστεύω και εμείς παιδιά, παίξαμε με αυτό και παίξαμε ζωντανά. Μπήκαμε στο στούντιο, γράψαμε ζωντανά, άκουσαν τα τραγούδια μου με ένα γιουκαλίλι σκέτο στην αρχή και ήθελαν αμέσως να μπούμε όλοι μαζί να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς αυτό το γιουκαλίλι σκέτο μπορεί να γίνει ένα ολόκληρο τραγούδι, ένας ολοκληρωμένος ήχος. Αυτά δεν γίνονται συχνά, γι' αυτό τα λέω.
2: Ναι, αυτά γίνονταν μόνο παλιά, δηλαδή έμπαινε η ορχήστρα στο στούντιο και έγραφε. Τέρμα.
3: Μπράβο, μπράβο. Το να δώσουν χρόνο, αξία καταρχήν σε αυτό. Η μουσική που εγώ λατρεύω, η μουσική με ομικρονιώτα, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν κάθε μέρα με αυτά τα χρώματα, με αυτούς τους ήχους, θα δώσουν αξία λοιπόν στο υλικό σου και χρόνο και να πούνε ότι βάζουμε και κάτι άλλα πράγματα στην άκρη που έχουμε και πάμε τώρα να τα γράψουμε, πάμε να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε όμορφο από αυτό. Όπως καταλαβαίνεις είναι η τύχη μου, το δώρο μου και ευγνωμονώ για αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον τώρα, όταν έρχονται στην παρέα αυτή η μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη, που τώρα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη Δήμητρα θα τελειώσουμε του χρόνου, απλά να αρκεστώ στο ότι η Δήμητρα ήταν ο άνθρωπος που μου άνοιξε το χώρο της μουσικής πριν από πολλά πολλά χρόνια, κρατήσαμε μια πάρα πολύ όμορφη και δημιουργική σχέση και ψάχναμε σε όλα αυτά τα χρόνια το λόγο για να βρεθούν οι φωνές μας. Γιατί η Δήμητρα, ξέρεις, δεν είναι απλή υπόθεση. Άντε άκουσε κάτι, άντε πάμε να το γράφουμε. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα για τη Δήμητρα και καλώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ψάχνει την αιτία, την αλήθεια, τον αληθινό λόγο και τον αληθινό ενθουσιασμό για να συνεργαστεί και να συμπράξει με κάποιον για κάτι, για ένα τραγούδι ή οτιδήποτε, για μια παράσταση. Εδώ βρέθηκε ο λόγος λοιπόν μετά από πολλά χρόνια. Ψαξίματος είναι το πόσο μισώ να σ' αγαπώ. Αυτό είναι το ντουέτο που είναι ένα τραγούδι της ζωής μου που το λέω και εγώ, γιατί κυκλώνει έτσι πολύ όμορφα αυτή τη σχέση μου με τη Δήμητρα και αυτό το δημιουργικό ψάξιμο.
2: Και μη μου λες τίποτα παραπάνω για να τα ακούσουμε κιόλας.
3: Και έτσι... δεν μπορώ να μην σου πω όμως και για την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Θα μου πεις σε λίγο.
3: Βεβαίως.
2: Θα με πεις σε λίγο. Να ακούσουμε λίγο αυτή τη σύμπραξη με τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: Δήμητρα Γαλάνη μπορεί να μην ήρθε. Ήρθε η Ελένη Σαλιγοπούλου, γιατί φαγώθηκε ο Γιάννης ο Μαθαίος, να μου πει.
1: Μπράβο, μπράβο. Δεν μπέρδεψα. Τελευταία στιγμή στην έκανα λίγο.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, Γιάννης Μαθαίος, Μάνος Αγκρής, με τα γόνατα χορεύουν ένα καινούριο άλμπουμ που γι' αυτό μιλάμε με τον Γιάννη Μαθέ, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πες επιτέλους για την Σαλιγοπούλου.
1: Δεν μπορούμε να μην συμπληρώσουμε το μαγικό αυτό πλάσμα. Την Ελένη Τσαλιγοπούλου που μας έκανε μια ζεστή αγκαλιά και είπε και αυτή αμέσως ναι όταν της προτάθηκε το τραγούδι και μέσα από το μόνιμο συνεργάτη, τον Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου που σου είπα στις ηλεκτρικές κιθάρες, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με την Ελένη. Η Ελένη παρακολούθησε όλη τη δημιουργία του δίσκου, τα τραγούδια έτσι όπως τα φτιάχναμε με την ομάδα, και πραγματικά μας έκανε μια ζεστή αγκαλιά, μας υποδέχτηκε και μας χάρισε την σπάνια φωνή της. Και έτσι γίνανε όλα πολύ αγαπησιάρικα με την Ελένη. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το κακό του έρωτα ήταν αυτό που ακούσαμε.
0: Ακριβώς. Γιάννη, υπάρχει ένας κοινός άξονας σε αυτά τα 13, αν δεν κάνω λάθος, τραγούδια που υπάρχουν σε αυτή τη δουλειά?
1: Βλέποντας τα έτσι λίγο σαν αποτέλεσμα με το Μάνο, είδαμε ότι καταρχήν σε ό,τι αφορά το νόημα, είδαμε ότι καταπιαστήκαμε με έννοιες που μας δυσκολεύουν και μας απελευθερώνουν. Πιαστήκαμε λίγο με το σκοτάδι και τη μέρα, το φως. Δηλαδή ενώσαμε λίγο αυτούς τους δύο κόσμους, τους διαφορετικούς, και συνειδητοποιήσαμε και εμείς μέσα από αυτό ότι χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να βγούμε στο φως εύκολα. Και δώσαμε χώρο σε αυτό το πράγμα. Το αγαπήσαμε και εμείς. Και βρήκαμε πολύ δημιουργικά πράγματα μέσα από αυτό, για τους εαυτούς μας πρώτα. Οπότε δίνουμε αξία πάρα πολύ και στο σκοτάδι και στο δύσκολο και σε αυτό που μας λυγίζει, για να περάσουμε στην επόμενη μέρα που μας περιμένει πιο φωτεινή. Νοηματικά κινηθήκαμε σε όλα τα τραγούδια περίπου έτσι σε αυτό τον άξονα, αλλά χωρίς να έχουμε αυτή την πρόθεση, έχω να σου πω. Είδαμε ότι απλά ήταν οι ανάγκες μας να εκφραστούμε τέτοιες, και το καταλάβαμε στο τέλος ότι εδώ έχουμε ίσως ένα δρόμο κοινό σε όλα τα τραγούδια. Ένας κοινός άξονας επίσης ήταν ο ήχος. Γιατί με τα παιδιά αυτά που συμμετείχαμε με τους μουσικούς, γράψαμε και τα 13 τραγούδια κάτω από μια συγκεκριμένη αίσθηση που είχαμε. Είχαν όλα τα παιδιά την ακολουθία αυτή στα τραγούδια. Ξέραμε τι γράφαμε πριν και μετά. Είχαμε ένα συγκεντρωμένο υλικό, οπότε αυτό μας βοήθησε να έχουμε και αυτή την ενότητα που περιγράφεις.
0: Λίγο ακούγοντας τουλάχιστον αυτά τα πράγματα μέχρι τώρα, έχω την εντύπωση ότι πατάς μουσικά και Δύση και Ανατολή, πέρα από το φως και το σκοτάδι που ισορροπείται μαζί με τον Μάνο τον Ζαγκρή.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η σημείωση που κάνεις. Χαίρομαι που το διαπιστώνεις. Μα είμαστε νομίζω η Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Και το γεωγραφικό αλλά και το πνευματικό. Πάντα φιλτράρουμε οι Έλληνες πράγματα που μας έρχονται, και νοοτροπίες και ήχους και συμπεριφορές που μας έρχονται και από τη Δύση και από την Ανατολή. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, είμαστε μέσα στη Μεσόγειο που αγκαλιάζει τους δύο πόλους αυτούς, ας το πούμε. Είναι και το δικό μου προσωπικό φίλτρο τέτοιο. Νομίζω, να σου το πω έτσι πολύ απλά, θα βαριόμουν να είμαι είτε από εδώ είτε από εκεί. Αλλά είναι και αληθινό εκ μέρους μου, γιατί ακούω τέτοιες μουσικές, έχω μεγαλώσει με ελληνικά ακούσματα αλλά και με δυτικότροπα πράγματα. Ξέρεις, είναι και το δικό μου φίλτρο δηλαδή αυτό. Ό,τι και αν είναι, καλό ή κακό, σημαντικό ή μη, είναι το δικό μου προσωπικό φίλτρο αυτό.
0: Κατάλαβα. Και ποια είναι αυτή η ανάγκη, Γιάννη Μαθέ, που από το θέατρο σε πάει στο τραγούδι και τούμπαλι, γιατί και τα δύο είναι αναπόσπαστα πράγματα στη ζωή σου?
1: Είναι αλήθεια αυτό. Να σου πω ότι αυτό προέκυψε και έγινε τρόπος έκφρασης. προέκυψε μέσα από σχέσεις, προέκυψε μέσα από προτάσεις που μου έγιναν, που ήταν τόσο όμορφες που δεν μπορούσα να αντισταθώ, και προέκυψε και μέσα από τη δημιουργικότητα που βρήκα μέσα στο θέατρο επίσης, το ίδιο όπως μέσα στη μουσική. Και στο θέατρο μέσα από τρόπους πολύ έτσι, εσωτερικούς και πολύ βαθείς. Και έτσι υπήρχε μια ανάγκη να βρω και άλλα χρώματα πέρα από το να φτιάξεις ένα τραγούδι που καμιά φορά, ξέρεις, η βιομηχανία του τραγουδιού είναι κάπως λίγο πιο συγκεκριμένη, επιτάσσει κάποιους κανόνες, κάποιο συγκεκριμένο χρόνο στα τραγούδια, στις μουσικές, μια συγκεκριμένη δομή. Το θέατρο αρχίζει και σου ανοίγει μια τρομερή πλατφόρμα και μια τρομερή δίωδο να ανακαλύψεις πάρα πολλά χρώματα μουσικά, να παίξεις με άλλες φόρμες. Οπότε ξέρεις, η ανάγκη μου να ανακαλύπτω καινούρια πράγματα και να σπουδάζω αυτό το πράγμα με το οποίο ασχολούμαι καθημερινά, μέσα από το θέατρο βρήκε άλλες διόδους. Και άλλες διόδους μάλλον. Και μου χάρισε πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές και μου χαρίζει ακόμα. Μια υπέροχη συνεργασία με υπέροχους σκηνοθέτες.
0: Τι Γκραουζίνης, τι Χανιωτάκης.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Συγκρότατα με τον Οικορέστη Χανιωτάκη, που είμαστε σχεδόν επιστήφιοι συνεργάτες. Ένα πολύ αγαπημένο μου πλάσμα, νέο και ταλαντούχο άτομο, με όρεξη για το θέατρο, με ήθος, με παιδεία, με ευγένεια. Αυτά τα πράγματα με κράτησαν κιόλας στη συνεργασία μου μαζί του πάρα πολύ. Πέρα από τις επιτυχίες που κάναμε και τις εμπορικές με παραστάσεις, όπως ήταν οι Μάγισσες του Σάλεμ, που μας χάρισε και ένα πρώτο βραβείο για τη μουσική. Από τα βραβεία της Θεσσαλονίκης μάλιστα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Το Οικόπεδα Μεθέα, το Πουπουλένιο, τη Ληστεία της Συμφοράς, οι περισσότερες παραστάσεις 2 και 3 χρόνια, τη Γίδα, που ήταν και η πρώτη παράσταση που μου ανέθεσε ο Νικορέστης στην πρωτότυπη μουσική, σε ένα αριστουργηματικό κείμενο του Έντουαρτ Άλμπι.
0: Και τι γίνεται όταν συναντιέται η μουσική με το θέατρο, όταν ας πούμε παίζεις το Σταύρο Ξαρχάκο?
1: Άλλο από εκεί.
0: Άλλο από εκεί.
1: Άλλη πρόκληση.
0: Μιλάμε πρόκληση για το πιο πρόσωπο το τέλος πάντων.
1: Έτσι, ναι. Μεγάλη μου τιμή και αυτό, και άλλη μια βουτιά έτσι δημιουργική και υπέροχη και συγκινητική, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την ιστορία, για τον Σταύρο Ξαρχάκο καταρχήν, αυτόν τον μεγάλο Έλληνα και πολύ σημαντικό άνθρωπο και άνθρωπο κλειδί στην ιστορία του Νίκου Ξυλούρη, αυτού του θρελικού κριτικού λιράρη και τραγουδιστή και ανθρώπου των σπιτιών μας, θα πω, γιατί αυτό ήταν ο Νίκος Ξυλούρης, ήταν ένας άνθρωπος που δεν τυχαίο, αν ανοίξεις πολλά σπίτια θα δεις ακόμα και την εικόνα του μέσα σε σπίτια, και όχι μόνο στην Κρήτη, μέσα σε αθηναϊκά μαγαζιά θα δεις να δεσπόζει η φιγούρα του. Αυτό σημαίνει ότι βρήκε τον τρόπο με την αλήθεια του να μιλήσει στις καρδιές των Ελλήνων. Ο Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν αυτά τα είδε από την αρχή. Γι' αυτό ήταν και σπουδαίος, πέρα από το σπουδαίο υλικό του που χάρισε και στον Νίκο Ξυλούρη αλλά και γενικότερα σε πολλούς ερμηνευτές και στην ελληνική δισκογραφία. Είχε την οξυδέρκεια να δει ότι ο Νίκος Ξυλούρης ήταν ένας καλλιτέχνης, πέρα από το σημαντικό μέταλλο που έφερε στη φωνή του, το ξεχωριστό και πολύ δυνατό, και την μαγική έτσι, ικανότητα να γίνεται ένα με τον κόσμο και να παρασέρνει τον κόσμο σε έννοιες, σε ταξίδια, που μας άφησαν όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα. Αυτά λοιπόν, αυτή η αίσθηση μας συνόδευσε και τον περσινό χειμώνα στο θέατρο Ήβη, που είχαμε τη χαρά να έχουμε ένα θέατρο γεμάτο κάθε βράδυ με εκδηλώσεις συγκίνησης, σε ένα θέατρο με τους θεατές να σηκώνονται όρθιοι μετά από κάθε παράσταση, αλλά και σε μια τρομερή περιοδία καλοκαιρινή που ζήσαμε. Ήρθαμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς, και στην Καβάλα.
1: Ζήσαμε υπέροχες στιγμές. Η επιτυχία αυτή μας συνεχίζει τώρα την προσπάθεια και ξεκινάμε και τη δεύτερη χρονιά μας στο θέατρο Ήδη σε λίγες μέρες. Μέσα στην πρώτη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη θα ξεκινήσουμε.
0: Ωραιότατα. Το θέμα μας όμως και το ερώτημα το τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πια χρόνο, είναι το «Με τα γόνατα χορεύουν». Θα το παρουσιάσετε εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα σας δούμε ζωντανά?
1: θέλουμε να το παρουσιάσουμε παντού. Γι' αυτό ξεκινάμε τώρα και παρουσιάζουμε το υλικό και θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι από τους πρώτους ανθρώπους που ανοίγουν το χώρο και το ραδιοφωνικό αέρα, ο οποίος είναι δύσκολο να δοθεί, δεν είναι δεδομένος για καινούργιες δημιουργίες και καινούργια τραγούδια. Οπότε τώρα είμαστε στην αρχή μας, στα Σπάργανα, ξεκινάμε να τον παρουσιάζουμε στον κόσμο. Πιστεύω πολύ σύντομα θα έρθει και η διαδικασία του live, το ανυπομονούμε γι' αυτό και το περιμένουμε σαν γιορτή.
0: Ωραιότατα, σας περιμένουμε στην πόλη, ανανεώνουμε ραντεβού Γιάννη Μαθέ. Δεν προλάβαμε να πούμε σχεδόν τίποτα για αυτή την καινούργια
1: δεν
0: δουλειά.
1: Δεν πειράζει, εδώ είμαστε, θα ξαναβερθούμε σύντομα.
0: Σωστόν.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να σε καλά, καλό τάξιδι αυτή η δουλειά.
1: Καλόν αέρα,
0: να σε καλά. Οι δευτέρες μου γεμάτες, στο μετρό δυο επιβάτες, κάτι που έχετε στην πλάτη, λάμπησα πληγή. Γιάννης Μαθές, Μάνος Αγρής, με τα γόνατα χορεύουν. Θανάσης Γογάτης ήταν στο μικρόφωνο του 1.58 για μία ώρα. Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο στην τροφιά σας.

0: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Αν είχα δει νωρίτερα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, πρέπει να σας πω ότι όλη η μουσική της εκπομπής θα ήταν διαφορετική και δεν θα ακούγαμε τώρα στην έναρξη Velvet Underground, που τους αγαπάμε έτσι και αλλιώς, αλλά θα ακούγαμε ένα από τα κομμάτια που έχουμε απολαύσει στο αλμοδοβαρικό σύμπαν, στις ταινίες του Αλμοδόβαρ. Νομίζω ότι τα soundtrack των ταινιών του είναι το ίδιο γοητευτικά με τις ταινίες του, τι λέτε κι εσείς, και θα είχαμε κάνει μια εκπομπάρα παρέα τώρα με αυτά τα τραγούδια. Ίσως το κάνουμε αύριο τελικά, μια μέρα μετά. Αύριο, λέει ο Κοσμόγλου, γιατί που δεν θα είμαι εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο φαν, λέει τώρα ο μαέστρος μας, έτσι, των ταινιών του Αλμοδόβαρ, ούτε και των τραγουδιών που επιλέγει για τις ταινίες του. Εγώ όμως θα δώσω τρόπους επικοινωνίας για να τους χρησιμοποιήσετε, προτείνοντας τραγούδια που έχουν παίξει σε ταινίες του Αλμοδόβαρ ή και τίτλους αγαπημένων του ταινιών. Να του τα γιορτάσουμε τα γενέθλια, το αξίζει, τι λέτε? Μετά το επόμενο. Μετά το επόμενο. Κοσμόγλου, είπαμε ποιοι είμαστε, γιατί με μπερδεύεις με παρασύρεις και ξεχνάω τι θέλω να πω.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Είστε εσείς, ελπίζουμε, στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε τέσσερις τρόπους επικοινωνίας ολοδικούς μας. Το Viber, που είναι ο πιο πρόσφατος, είναι, αν σημειώσετε το νούμερο, 69 30 07 82 91, ένας εύκολος και άμεσος τρόπος να παρεμβαίνετε στην εκπομπή. Εύκολος και άμεσος τρόπος είναι και το Messenger 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54 161, με συγχωρείτε. Υπάρχει το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, 9,58 FM3, και βεβαίως υπάρχει το τηλέφωνο 23 13 33 8 4 56. Σήμερα το τηλέφωνο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι απασχολημένο, γιατί αν όλα πάνε καλά θα καταφέρουμε επιτέλους να συνομιλήσουμε με τον Μάριο Μπανούση, κάτι που σας έχω υποσχεθεί από προχθές. Η πρώτη συνέντευξη που κάναμε εδώ στον 958 με τον Μάριο Μπανούση ήταν το 2024, όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη το «Αντίο Λιντίτα». Μας είχε συστηθεί μόλις ένα χρόνο πριν, δύο χρόνια πριν, το 2022, στα 24 του με τη Ραγάδα. Από τότε μέχρι τώρα ο Μάριο Μπανούση έχει κάνει μια αλματώδη πορεία, που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει και τον Αργυρό Λέοντα από την Biennale της Βενετίας. Το παρέλαβε τον Ιούνιο που μας πέρασε, διαχειρός William Dafoe. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ζάγκρεπ, όπου παρουσιάζει την τελευταία του, την τέταρτη θεατρική δουλειά, το «Μάμι». Αλλά έρχεται στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο. Με αυτήν την αφορμή λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί του. Αυτά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο πρώτο έχουμε κινηματογραφικά νέα με πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, μόλις πήραμε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που η φετινή 67η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, νέα για ένα ακόμα αφιέρωμα και ένα ακόμα τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο. Είπαμε, αποχαιρετάει το φεστιβάλ η Ελίζα Λαντό, που για 10 χρόνια ήταν η γενική διευθύντριά του, μια σπουδαία κυρία. 10 ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι του φεστιβάλ, πηγαίνει στο Στρασβούργο για να γίνει διαχειριστική διευθύντρια του Eurimass. Είναι και Πέμπτη, έχουμε και νέες ταινίες στις αίθουσες. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και βεβαίως γιορτάζουμε και τα γενέθλια του Πέδρο. Τι του Ποιου Πέδρου δεν είσαι στην αρχή της εκπομπής, του Αλμοδόβαρ, ο οποίος σήμερα γίνεται 75 χρόνων, έχει γεννηθεί το 1951. Πρόσφατα είδα την ξανά σε μια πλατφόρμα την ταινία, την πρώτη αγγλόφωνη ταινία που έκανε, το «Διπλανό δωμάτιο», και πάντα ό,τι και να έχω δει από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ είναι βαθιά συγκινητικό. Δεν συμφωνεί μαζί μου ο Απόστολος Κοσμόγλου, αλλά δεν πειράζει, εσείς χρησιμοποιείτε

πείστε τους τρόπους επικοινωνίας για να στείλετε τίτλους από ταινίες του που αγαπάτε ή από τραγούδια που μάθαμε από τις ταινίες του. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να τον γιορτάσουμε παρέα. Fairy tales can come true.

Don't you know that it's worth

Λοιπόν, πάμε με τα κινηματογραφικά, πάμε με τα πιο πρόσφατα νέα από το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έφτασε πριν από λίγο η πληροφορία ότι το φεστιβάλ διοργανώνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Γραμματικό και θα του απονείμει έναν τιμητικό χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά. Είναι ένας αγαπημένος Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις σημαντικότερες ταινίες του σε ένα μεγάλο αφιέρωμα, όλες τις μεγάλου μήκους αλλά και τις μικρού μήκους ταινίες του. Ο ίδιος θα δώσει ένα masterclass, θα συμμετέχει σε μια ανοιχτή συζήτηση μάλλον, στη διάρκεια της οποίας θα μοιραστεί με το κοινό την δημιουργική διαδικασία με την οποία δουλεύει. Με όρους καθολικής προσβασιμότητας θα προβληθούν δύο ταινίες του, οι ταινίες «Απόντες», που είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες όχι μόνο του Νίκου Γραμματικού αλλά και του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, και μάλιστα φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την πρώτη προβολή αυτής της ταινίας, αλλά και τα Νυχτολούλουδα. Και θα υπάρχει μια ειδική έκδοση του πρώτου πλάνου του περιοδικού του φεστιβάλ που θα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό, με σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη, πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του. Και μάλιστα συνεργάτης αυτό το τεύχος θα είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνσεναριογράφος σε πολλές από τις ταινίες του Γραμματικού. Οπότε θα υπάρχει πολύ υλικό για να γνωρίσουν και οι νεότεροι άνθρωποι, όσοι δεν γνωρίζουν, τη δουλειά αυτού του σημαντικού Έλληνα σκηνοθέτη. Θα πραγματοποιηθεί και μία παρουσίαση του βιβλίου «Απόντες» από τις εκδόσεις «Αντίποδες», του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θεοδόση Μίχου, για την ιστορία. Να σας πω πως ο Νίκος Γραμματικός γεννήθηκε η Σαλαμίνα το 1963, σπούδασε κινηματογράφο και μαθηματικά από το 1984 ως το 1994. Ανάμεσα στα άλλα ανέλαβε την παραγωγή της ραδιοφωνικής εκπομπής στο σινεμά στο τρίτο πρόγραμμα στην ΕΡΤ, σε συνεργασία με τον Αντώνη Κόκκινο και τον Γιάννη Καρυπίδη. Έχει σκηνοθετήσει 7 ταινίες μεγάλου μήκους και 5 ταινίες μικρού μήκους και έχει πολυβραβευθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, «Η κλειστή στροφή», κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 1991. Η ταινία «Η εποχή των δολοφόνων» απέσπασε τα βραβεία πρώτου ανδρικού και δεύτερου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1992. Η ταινία «Απόντες» κέρδισε βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρώτου, δεύτερου ανδρικού ρόλου, το βραβείο Ελλήνων Κριτικών Κινηματογράφου και το βραβείο κοινού το 1966 στο Φεστιβάλ Πάντα. Και μία από τις πολύ πολύ αγαπημένες του ταινίες για μένα είναι «Ο Βασιλιάς», μια ταινία του 2002.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στο 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είναι εκπομπή ένα Άμλετ για το δρόμο. Είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο και εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας στο 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, erteco.gr. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και όπως σας υποσχέθηκα, σήμερα θα τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Μπανούση, έναν νέο αλλά ήδη διακεκριμένο σκηνοθέτη με μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πρακτική που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει μεγαλώσει στην Αλβανία μέχρι την ηλικία των 6 ετών, οπότε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Έχει διαμορφώσει το καλλιτεχνικό του σύμπαν μέσα από την εμπειρία του εκτοπισμού, τις οικογενειακές αφηγήσεις και μια διακριτή οπτική ευαισθησία. Μας δίνει έργα τα οποία δεν βασίζονται στον προφορικό λόγο, αλλά κυρίως στις εικόνες, και είναι έργα αισθητηριακής εμπειρίας. Διαβάζω το βιογραφικό του Μάριο στη σελίδα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Το πρώτο του έργο ήταν η Ραγάδα, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας. Στη συνέχεια έκανε το Goodbye Lidita για την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και ολοκλήρωσε αυτή την τριλογία που λέγεται ρομαντική οικογενειακή τριλογία με το Ταβέρνα Μιρέσια, Μάριο Μπέλα Αναστασία. Είναι έργα που έχουν ταξιδέψει και παρουσιαστεί σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία, Αυστραλία. Έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. Θυμάμαι για το Αντίο Λιντίδα, το Guardian, που έλεγε ότι το Αντίο Λιντίδα της πειραματικής ήταν ένας λόγος να ταξιδέψει κάποιος στην Αθήνα για να δει αυτό το έργο. Ο Μάριο τώρα βρίσκεται στο Ζάγκρεπ, όπου παρουσιάζει την πιο πρόσφατη δουλειά του, το Μάμι, το τέταρτο θεατρικό του έργο, το οποίο έκανε πρεμιέρα στη Στέγη, αλλά στη συνέχεια τη διεθνή του πρεμιέρα την έκανε στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, όπου συγκέντρωσε μυθυραβικές κριτικές, και ανάμεσα στην περιοδία για το Μάμι πήρε και ένα αργυρό λέοντα από την Βενετία, διαχειρός William Dafoe. Πολύ εντυπωσιακή διαδρομή, Μάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και αναρωτιέμαι, σε βρίσκουμε τώρα στο Ζάγκρεπ για την παράσταση του Μάμι, αλλά είχες ένα πολύ δραστήριο καλλιτεχνικά καλοκαίρι που σου χάρισε και αυτόν τον αργυρό λέοντα, και αναρωτιέμαι, αυτή η βράβευση αλλά και αυτή η επιτυχία και αποδοχή των έργων σου, η περιοδία με παραστάσεις σου σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία και την Ταϊβάν μέχρι τη Νέα Υόρκη, πόσο σε έχουν επηρεάσει από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε το 24, όπου ακόμα παρουσίαζες το Αντίο Λιντίτα? Έχουν περάσει μόνο 2 χρόνια από τότε.
2: Ναι, έχουν περάσει 2 χρόνια, 2 γεμάτα χρόνια, με πολλά ταξίδια, νέες γνωριμίες, όμορφες στιγμές. Σίγουρα με έχουν επηρεάσει, όπως όλοι έχουμε αλλάξει. Φαντάζομαι και εσείς πριν από 2 χρόνια κάτι έχει αλλάξει ακόμα σε όλους τους ανθρώπους.
1: Δεν έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο σε αυτά τα 2 χρόνια, πρέπει να σου πω.
2: Σίγουρα αυτά τα ταξίδια για μένα είναι μεγάλος πλούτος και πρακτικός πλούτος. Δηλαδή, με την έννοια ότι κάθε φορά που ταξιδεύω είναι θέλω και πηγαίνω σε όλα τα μουσεία, στα βασικά μουσεία των πόλεων που ταξιδεύω, θέλω να φάω το τοπικό, τα παραδοσιακά πιάτα τους, να γνωρίσω κόσμο, να μπω έστω και σε ένα σπίτι, αληθινό σπίτι, πραγματικό σπίτι, να δω πώς είναι τα σπίτια στις πόλεις που ταξιδεύω. Οπότε όλο αυτό για μένα σαν εμπειρία και σε νεαρή ηλικία με έχει βοηθήσει αρκετά να δω τον κόσμο με άλλα μάτια, και να δω κιόλας και τη δική μου χώρα με άλλα μάτια και το δικό μου σπίτι με άλλα μάτια και τον τρόπο που επικοινωνώ, τις κουλτούρες.
1: Όλα αυτά είναι μεγάλα πλούτος. Ήδη έδωσες στοιχεία από τον τρόπο που δουλεύεις τα έργα σου, από τον τρόπο που αντλείς υλικό για τα έργα σου. Μίλησες για το φαγητό σε αυτές τις χώρες που ταξιδεύεις, αλλά και για τα σπίτια, για το σπίτι, που είναι ακόμα κεντρικό θέμα, έχω την εντύπωση, στα έργα που μας δίνεις. Αναρωτιέμαι ποιες ήταν οι πόλεις που σε συγκίνησαν περισσότερο και ίσως θα ήθελες στο μέλλον να αντλήσεις υλικό από την κουλτούρα που γνώρισες, από τα φαγητά που γεύτηκες, από τον τρόπο που ίσως αντιλήφθηκες πώς είναι το σπιτικό σε αυτές τις πόλεις.
2: Ναι, σε κάθε πόλη, κάθε χώρα, πάντα κάτι καινούργιο ανακαλύπτω, κάτι άλλο με εμπνέει. Αλλά σίγουρα, επειδή είναι και κοντινός σταθμός η Ταϊβάν που πήγα...
1: Την είχα στο μυαλό μου.
2: Ναι, είναι ένας στους προορισμούς, είναι αξέχαστος προορισμός. Πρώτον, γιατί δεν έμεινα για λίγες μέρες, έμεινα 1,5 μήνα στην Ταϊβάν. Γιατί έκανα ένα residence εκεί πέρα στο Εθνικό Θέατρο της Ταϊπέη, της πρωτεύουσας. Οπότε αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική, γιατί είχα ζητήσει από το Εθνικό του Θέατρο σαν μέρος του residency να ταξιδέψω και να πάω στην επαρχία τους, να πάω σε διάφορα χωριά με τα τρένα, με τα λεωφορεία, με αμάξια. Οπότε έκανα ένα πολύ μεγάλο road trip στην Ταϊβάν, οπότε γνώρισα κόσμο, κόσμο με σπιτάκια που έμεναν στη μέση του δάσους.
1: Μπήκες σε αυτά τα σπίτια, δοκίμασες τα φαγητά,
2: ναι,
1: τους.
2: Δοκίμασα τα φαγητά τους, μου τραγούδησαν τα παραδοσιακά τραγούδια τους. Δηλαδή αυτό ήταν τόσο εμπνευστικό για μένα, τόσο σίγουρα με έναν τρόπο, χωρίς να ξέρω ακριβώς πώς θα είναι μέρος της επόμενης δουλειάς μου ή στο μέλλον σε αυτά που φτιάχνω. Δηλαδή ακούμπησε μέσα μου πραγματικά αυτή η χώρα και αυτός ο λαός.
1: Και βέβαια είναι η Βενετία ένας, φαντάζομαι, σημαντικός σταθμός στη μέχρι τώρα, ναι, πορεία σου, ίσως και,
2: ναι, ναι, ναι,
1: για όλα σου τα χρόνια. Ένας αργυρός λέοντας στη Βενετία από το William Dafoe. Θα ήθελα να μας πεις πώς βίωσες αυτή τη βράβευση.
2: Είναι πολύ σημαντικός σταθμός, γιατί παίξαμε πρώτη φορά όλη την τριλογία Ραγάδα, Λιντίτα και Ταβέρνα Μυρεσία. Οπότε και μείναμε και εκεί πέρα αρκετό καιρό. Ήταν ωραία εμπειρία, γιατί πρώτη φορά ταξίδεψαμε όλες σχεδόν τις ομάδες μου, οπότε ήμασταν πολλά άτομα εκεί πέρα. Μέναμε σε πολύ ωραία σπίτια στη Βενετία, κάναμε τις βόλτες μας, παίζαμε τις παραστάσεις μας το βράδυ. Έγινε η βράβευση, που ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή και ξέχαστη. Εννοείται πολύ συγκινητικό και εννοείται πολύ ευγνώμων που πήρα αυτό το βραβείο, και το πήρα από έναν τρομερό καλλιτέχνη σαν τον William Dafoe. Για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και από ποιον βραβεύεσαι, όχι απλά να βραβεύεσαι από κάπου. Οπότε ήταν μια ξέχαστη στιγμή. Είχε έρθει η μητέρα μου, οι αδερφές μου. Συνολικά όλο ήταν από τα νούμερο ένα ταξίδια αξέχαστα, που πραγματικά φαντάζει σαν όνειρο αυτό που ζήσαμε εκεί πέρα.
1: Τι πήρες από τον William Dafoe, τι σου είπε εκτός σκηνής, γιατί ξέρουμε τα κολακευτικά λόγια με τα οποία μίλησε για το έργο σου, πώς ήταν αυτή η γνωριμία?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζοντάς τον, αυτό που τον κάνει ακόμα πιο σπουδαίο καλλιτέχνη, πέρα το ταλέντο του και την εμπειρία που έχει, είναι η ποιότητα ανθρώπου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο ευγενικός, τόσο προσιτός, τόσο κοντά σε όλους τους ανθρώπους στην ομάδα μου. Δηλαδή τους αγκάλιασε σαν τους γνώριζε πολύ καιρό. Και ήταν, δηλαδή, αυτό σπάνιο το βλέπεις σε μεγάλα ονόματα. Είναι πολύ σπάνιο κάπως να είναι τόσο γνωστός, να προχωράει στον δρόμο και να τον σταματάνε κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο για μια φωτογραφία και για ένα αυτόγραφο. Και αυτός ο άνθρωπος να έχει αυτή την ευγένεια, αυτό, ας πούμε, το κρατάω, είναι μεγάλο μάθημα για μένα βλέποντάς το.
1: Και παρατηρείς πώς λειτουργεί, πώς ανταποκρίνεται το κοινό σε κάθε διαφορετική κουλτούρα στο δικό σου θέατρο, γιατί είπαμε κάνεις ένα θέατρο πολύ προσωπικό που βασίζεται σε βιώματα, σε μνήμες, σε κομμάτια της δικής σου κουλτούρας, της αλβανικής και της ελληνικής, σε μνήμες από τα σπίτια, έθιμα, έχει γεύση, έχει μυρωδιά το θέατρο που μας δίνεις και βέβαια έχει εικόνα. Πώς λειτουργεί στις διαφορετικές κουλτούρες που το παρουσιάζεις, πώς λειτουργήσε δηλαδή στο θεατρόφιλο κοινό της Βενετίας, πώς λειτουργήσε στη Νέα Υόρκη, πώς λειτουργήσε στην Ταϊβάν, σε αυτά τα χωριά που επισκέφθηκες ίσως.
2: Ένα μεγάλο δώρο ταξιδεύοντας επίσης είναι ότι παρατήρησα ότι όσο μακριά και να βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους, με άλλους λαούς και όσο άλλες κουλτούρες και αν μας χωρίζουν, σε εισαγωγικά μας χωρίζουν, αλλά και πρακτικά, εν τέλει στο βάθος είμαστε οι ίδιοι. Δηλαδή, πραγματικά στις περισσότερες χώρες είμαστε και τυχεροί προς το παρόν. Οι αντιδράσεις του κοινού είναι παρόμοιες. Δηλαδή, παρόμοια δάκρυα και συγκίνηση έχω συναντήσει στη Γερμανία, που δεν φανταζόμουν ότι θα συγκινηθούν και θα συνδεθούν με κάτι που έχει κάτι αρκετά από τα Βαλκάνια και αισθητικά και από πολλές πλευρές. Και παρόμοια δάκρυα και συγκίνηση ζήσαμε και στη Νέα Υόρκη από το κοινό, και στην Ταϊβάν και στον Καναδά και σε όλη την Ευρώπη, που η κάθε χώρα διαφέρει με την άλλη. Δηλαδή αυτό πραγματικά μας έχει κάνει εντύπωση και σε μένα και σε όλη την ομάδα, που το κοινό και οι άνθρωποι...
1: Τι είναι αυτό που είναι συγκινεί τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους? Το έχετε συζητήσει, το έχεις αναρωτηθεί ο ίδιος, το δουλεύεις?
2: Η απάντησή μου σε αυτό, χωρίς να είμαι σίγουρος, απλώς έτσι εγώ να βρω μια απάντηση, πιστεύω πολύ απλά ότι είναι η αλήθεια. Όταν είσαι ειλικρινής και μοιράζεσαι κάτι με ειλικρίνεια, πιστεύω ότι αυτό πάντα θα υπάρχουν αυτιά, μάτια να ακούσουν και να δουν την ιστορία σου και να συγκινηθούν, είτε να θυμώσουν είτε να μην τους αρέσει οτιδήποτε. Αλλά νομίζω η ειλικρίνεια σε αυτά τα έργα, τέλος πάντων, πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη συγκίνηση.
1: Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο για το θέατρο που κάνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δει μέχρι στιγμής μόνο το Αντίο Λιντίτα για λίγες παραστάσεις. Είναι ένα θέατρο, είπαμε, που βασίζεται στο βίωμα, που δεν έχει σχεδόν καθόλου προφορικό λόγο. Το φτιάχνεις εικόνα-εικόνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πεις πώς δουλεύεις ώστε το βίωμα, ένας θάνατος μέσα στο σπίτι σου, μια αγρυπνία, να γίνουν σκηνικό υλικό, το βίωμα και η μνήμη να γίνουν δραματουργία.
2: Δύσκολη ερώτηση, αλλά αυτό που λέω είναι ότι αυτό που κάνω δεν είναι θέατρο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή εγώ εμπνέω από δικές μου προσωπικές ιστορίες και από την οικογένειά μου, αλλά δεν μιλάω 100% για αυτή την εμπειρία, για την οικογένειά μου. Δηλαδή, φτιάχνοντας και το Goodbye Lindita που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, η Lindita είναι το όνομα της μητριάς μου, αλλά εν τέλει έχει μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μιλάω για τη μητριά μου ακριβώς στην παράσταση. Οπότε για μένα είναι, έχει ενδιαφέρον, και είναι και δύσκολο να δεις πως κάτι πολύ προσωπικό, πώς μπορείς να το μεταμορφώσεις, κρατώντας όμως την ουσία του, και να το κάνεις οικουμενικό, να το κάνεις να μπορεί να ταυτιστεί άλλος κόσμος πέρα από σένα και τους συγγενείς σου.
1: Mm-hmm. Πώς θα περιέγραφες το θέατρο που κάνεις? Διαβάζω εδώ έτσι σε περιγραφές του θεάτρου σου ότι είναι ένα σουρεαλιστικό θέατρο. Εσύ δέχεσαι αυτόν τον όρο?
2: Είμαι πολύ ανοιχτό στο πώς ονομάζουν τις παραστάσεις και αυτό που βλέπουν από μένα. Γι' αυτό κιόλας δεν με ενοχλεί όπως και να το ονομάσουν. Κάποιοι το ονομάζουν χορό, κάποιοι θέατρο. Εγώ το βλέπω καθαρά ως θέατρο. Αλλά ο σουρεαλισμός, ναι, είναι κομμάτι σίγουρα. Γιατί και οι εικόνες που δημιουργώ και η ατμόσφαιρα που δημιουργώ, θέλω να έχει κάτι ονειρικό. πάντα ξεκινά από το ρεαλισμό σαν, σαν αφετηρία. Αλλά μετά προσπαθώ να φεύγω από αυτό και, και στα έργα μου και στη ζωή μου γενικά. Να βρίσκω λιγάκι το σουρεαλισμό, να βρίσκω λιγάκι το όνειρο μέσα από τα αντικείμενα, μέσα από τη μουσική, μέσα από τις μυρωδιές, μέσα από τις εικόνες που φτιάχνουμε.
1: Νομίζω η εικόνα είναι λέξη κλειδί και η εικαστική παρουσίαση ενός βιώματος. Δηλαδή εγώ κρατάω από το Αντίο Λιντίτα κάποιες πολύ δυνατές εικόνες που με ακολουθούν, όπως η εικόνα της Πιετά που μας είχες δώσει.
2: Η εικόνα, ναι, είναι, για μένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα η εικόνα και αυτό που βλέπεις και πώς, τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια της εικόνας, πόσες τρώσεις, δουλειάς, μνήμης, ιστορίες υπάρχουν πίσω από μια εικόνα, πίσω από μια θέση, πίσω από μια χειρονομία.
1: Mm-hmm. Αν το «Η Ραγάδα», το «Goodbye Lidita» και το «Ταβέρνα Μυρεσία» ήταν μια τριλογία, το «Μάμι» πώς διαφοροποιείται η πιο πρόσφατη δουλειά σου, Μάριο?
2: Κοιτάξτε, το «Μάμι» καμιά φορά κιόλας λέω ότι είναι μέρος μιας τετραλογίας με έναν τρόπο, γιατί σίγουρα συνδέεται με τα προηγούμενα έργα. Το «Μάμι» με έναν τρόπο για μένα συνδέεται αρκετά με την πρώτη μου παράσταση, τη «Ραγάδα», που είχε σαν, σαν αναφορά τη μητέρα μου, το πρώτο μου έργο. Έτσι και το «Μάμι» ήταν λίγο σαν να ήθελα να ολοκληρώσω και να συνεχίσω λίγο αυτό το κομμάτι της μητέρας, γιατί ένιωσα μέσα από τη «Ραγάδα» και το λίγο παραστάσεων και των συνθήκων ότι δεν κατάφερα να βάλω στη σκηνή όσα ήθελα. Το έκανα με τη «Ραγάδα», αλλά ένιωθα ότι ήθελα κι άλλο, ότι ήθελα κι άλλο να δημιουργήσω γύρω από αυτό το θέμα. Οπότε είπα ή που θα το πνίξω και θα το βάλω κάτω από το χαλί, που πολλές φορές δεν είναι καλή κίνηση αυτή. Οπότε θα ήταν ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, άμα σκεφτόμουν ποια θα είναι τα επόμενα μου έργα, ή που θα μιλούσα πραγματικά γι' αυτό, δηλαδή γι' αυτό κιόλας το ονόμασα «Μάμι». Πραγματικά σαν αναφορά ήταν οι μητρικές φιγούρες της ζωής μου, οπότε είπα θα μιλήσω για αυτόν τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
1: Είναι τα ίδια υλικά από τη «Ραγάδα» μέχρι και το «Μάμι», για τα οποία ήδη μιλήσαμε λιγάκι. Έχεις δει το έργο σου να αλλάζει, να εξελίσσεται και με ποιο τρόπο μέσα στα χρόνια?
2: Έχω δει το έργο να εξελίσσεται, εννοείται, και, με τις, και τα ίδια τα έργα με τις επαναλήψεις, χωρίς να αλλάζουν τελείως, αλλά πάντα θα κάνω μικροαλλαγές, πάντα θέλω να ξαναζωντανεύω το έργο, να μην πεθαίνει. Γιατί παίζοντας το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο ξανά για χρόνια συνέχεια, αυτό μπορεί να φθείρει συσσωγικά και τους ερμηνευτές. Οπότε πάντα μου αρέσει να κάνω ακόμα και μια μικροαλλαγή στην κίνηση, οτιδήποτε, σε μια σκηνή μόνο. Αλλά από έργο σε έργο βλέπω αλλαγές. Ναι, δηλαδή ακόμα και στο μέγεθος, δηλαδή το «Μάμι» αναγκαστικά έπρεπε να κάνω, να φτιάξω κάτι πιο μεγάλο σε μέγεθος, γιατί ήμουν σε πιο μεγάλη σκηνή, οπότε γι' αυτό ήταν ένα challenge για μένα. Ή το γεγονός ότι στη «Ραγάδα», όταν... στην «Δίτα» και στην «Ταβέρνα» ήμουν σε κλειστό χώρο, δηλαδή οι εικόνες που έφτιαχναν ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο, ενώ το «Μάμι» ήταν σε ανοιχτό εισαγωγικά χώρο.
1: Η «Ραγάδα» ήταν σε ένα χώρο 50 ατόμων, το «Αντίο Λιντίτα» και εγώ το είδα στην πειραματική σκηνή στο ημιπόγειο, που ήταν πάλι ένας πολύ μικρός χώρος. Τώρα το «Μάμι» είναι μια παράσταση φτιαγμένη για μεγαλύτερες σκηνές.
2: Ναι, δηλαδή η «Ραγάδα» ξεκίνησε για 20 θεατές. Αυτό είναι το 20-25
1: θεατές. Για ένα δωματιάκι δηλαδή.
2: Σε ένα δωματιάκι. Η «Λιντίτα» ξεκίνησε με την πειραματική που ήταν 100 θέσεις, αλλά μετά εντάξει και με τις περιοδίες και στο Εθνικό το ίδιο, που παίξαμε και στη μεγάλη σκηνή που είναι πολύ περισσότερες. Και το «Μάμι» στη στέγη που στην κεντρική σκηνή που είναι πολύ μεγάλο το κοινό και μετά έχουμε παίξει, είναι κάθε φορά στην περιοδία κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα παίζουμε σε ένα θέατρο που είναι 400 θέσεων. Στη Λιθουανία που θα πάμε στην επόμενη πιάτσα μπορεί να είναι 800.
1: Τι διαδρομή έχετε σχεδιάσει για το «Μάμι»?
2: Για το «Μάμι» οι επόμενες στάσεις είναι Λιθουανία, στο Βίλνιους. Θα τα ξεχάσω τώρα, στο Δουβλίνο πάμε. Πάμε Πολωνία με το «Goodbye Lindita». Πάμε Κόσοβο με το Ταβέρνα Μυρεσία, πάμε Βερολίνο με το Μάμι, πάμε...
1: Στη Θεσσαλονίκη θα δούμε κάποιο έργο σου.
2: Στη Θεσσαλονίκη...
1: Αν σκεφτούμε ότι ο πιο στενός συνεργάτης, ο παραγωγός σου είναι ο Νίκος Μαυράκης που έχει θέατρο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ισχύει, ισχύει. Ο Νίκος έχει ανοίξει τώρα το θέατρο Αμαλία, που θα το επισκεφτώ κι εγώ αύριο πρώτη φορά, γιατί αύριο ταξιδεύω για τη Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτή είναι η αφορμή και για την κουβέντα μας σήμερα. Ναι. Τι θα διδάξεις αυτό το εργαστήριο?
2: Θα κάνω ένα διήμερο σεμινάριο πάνω στην πρακτική, ας πούμε, που ψάχνομαι και εγώ ίδιος, γύρω από την κίνηση, τη μνήμη, πώς μπορείς να κινηθείς, πώς μπορείς να ερμηνεύσεις εισαγωγικά, με εργαλεία τη μνήμη, το δικό σου σώμα, το δικό σου τρόπο που κινείσαι, τη δική σου ταυτότητα. Όπως προσπαθώ και εγώ να κάνω μέσα τα έργα μου, προσπαθώ να είμαι προσωπικός, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Έτσι,
1: διδάσκεται μία τόσο προσωπική μέθοδος που ακόμα έχω την εντύπωση είναι υποδιαμόρφωση.
2: Δεν διδάσκω τη δική μου ταυτότητα. Προσπαθώ με κάποια εργαλεία και ασκήσεις να ανοίξω σε κάποιους ερμηνευτές, να ανακαλύψουν μια δική τους ταυτότητα, ένα δικό τους τρόπο, ή να αποδεχτούν τον τρόπο που περπατάνε, τον τρόπο που κοιτάνε, τον τρόπο που αισθάνονται επί σκηνής στο σύνολο. Οπότε αυτό είναι αυτό που προσπαθώ να κάνω μέσα τα εργαστήρια, και έρχεται κόσμος, είναι πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
1: Έχεις υπάρξει εμψυχωτή σε αρκετά εργαστήρια μέχρι τώρα, έχω την εντύπωση.
2: Ναι, κάνω αρκετά masterclass και workshop και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, στις χώρες που ταξιδεύω.
1: Και πώς είναι αυτή η εμπειρία? Διδάσκεις αλλά και διδάσκεσαι ίσως από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις κάθε φορά, γιατί τα εργαστήρια είναι μια ανταποδοτική συλλογική διαδικασία.
2: Ναι, είναι σαν μια πρόβα κάθε φορά, δηλαδή είναι μια έκπληξη ποιοι 20 άνθρωποι θα εμφανιστούν στην αίθουσα κάθε φορά, ανάλογα τη χώρα, τις ηλικίες, τις προσδοκίες που μπορεί να έχει κάποιος ερχόμενος στα εργαστήρια. Δηλαδή, εμένα είναι ένα challenge που με κάνει να αγχώνομαι κάθε φορά, αλλά να αγχώνομαι με όμορφο τρόπο, να μην νιώθω σιγουριά για το τίποτα. Πάντα ξεκινάω από το μηδέν στα εργαστήρια, δοκιμάζω ίδιες ασκήσεις αλλά και αλλάζω, είναι ανάλογα το group που έρχεται κάθε φορά. Οπότε αυτό με διαμορφώνει και με κρατάει σε γρήγορση το να κάνω σεμινάρια. Με κρατάει, και επίσης το πιο όμορφο πράγμα είναι να ανακαλύπτω και άλλα πρόσωπα και άλλους ανθρώπους. Γιατί μπορεί με κάποιον άνθρωπο από τα σεμινάρια που κάνω να συνεργαστώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Έχει τύχει δηλαδή να γνωρίσω άτομα από σεμινάριο και να υπάρξει σε δουλειά μου αργότερα. Οπότε αυτή ακόμα και η γνωριμία είναι πολύ εμπνευστικό πράγμα.
1: Υπάρχει ήδη το επόμενο έργο ή εικόνες για το επόμενο έργο ήδη στο μυαλό σου? Δουλεύεις?
2: Εικόνες υπάρχουν, ναι, πολλές, ναι. Και η φαντασία για το επόμενο έργο, ναι, υπάρχει. Οπότε τώρα είμαι σε μια αρκετά δημιουργική διαδικασία που κάθομαι, ζωγραφίζω, γράφω, σκέφτομαι, συζητάω.
1: Ωραία, θέλουμε να κλείσουμε έτσι, εκτός από ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που θα ακούσουμε παρέα, θέλω να κλείσουμε με μια εικόνα που έχει σχεδιάσει για το επόμενο έργο σου που θα ακολουθήσει, το Μάμι.
2: Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Με μια εικόνα. Μια εικόνα. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητο ότι δείτε επί σκηνής. Όσο παίζει το Φώναξέ με τη Σαρλέτα, που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, σκέφτομαι ένα πλοίο, ένα πλοίο που προχωράει αργά μέσα στη νύχτα και παίζει το Φώναξέ με.
1: Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, Μάριο Μπανούση. Σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη με χαρά. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσες στο ραδιόφωνο μας. Τα χαιρετίσματα στον Νίκο Μαυράκη εκεί στο Ζάγκρεπ. Και καλή επιτυχία στις παραστάσεις εκεί.
2: Φιλιά στη Θεσσαλονίκη και ανυπομονώ να τη δω από αύριο.
1: Πάμε να ακούσουμε το Φώναξέ με που ακούσα αυτές τις ημέρες με τη φωνή της Αρλέτας, καθώς σκέφτεσαι αυτό το πλοίο που ταξιδεύει αργά μέσα στη νύχτα.

Ακούμε ένα από τα δύο αγαπημένα τραγούδια του Μάριο Μπανούση, που ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος. Αυτή την εποχή ακούει λοιπόν το Φώναξέ με της Αρλέτας και το Βράδυ της Σαφίνας Γιαννάτου, με συγχωρείτε. Τέλος χρόνου ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Πακογιώργου έρχεται. Εμείς ραντεβού αύριο πάλι ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 24 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκε Φεζολάρη σκηνοθετεί την παράσταση Φάκελος Μέρλι Μονρόε, κωδικός Ερέιζ. Στο έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέρλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας τα θραύσματα της ζωής της. Οι βραδιές Cine Dogs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατριλεκών. Η Αντέλ είναι μια νεαρή κοπέλα που ερωτεύεται εύκολα, αλλά στο τέλος παραμένει μόνη, με την απόρριψη και καμία ικανοποίηση. Μην αντέχοντας τη θλιβερή ζωή της, προσπαθεί να αυτοκτονήσει, πέφτοντας από μια γέφυρα. Το σινεμά στις γειτονιές μετακομίζει στο Πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου και μας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο του Wes Anderson με την ταινία «Ξενοδοχείο Grand Budapest». Η ταινία αφηγείται τις περιπέτειες του Γκούσταβ Χ, ενός θρυλικού διευθυντή ξενοδοχείου, ο οποίος εργάζεται σε ένα διάσημο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων, μαζί με τον Ζήρο Μουσταφά, τον νεαρό που δουλεύει στο λόμπι, ο οποίος γίνεται ο πιο πιστός του φίλος. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται το συγκρότημα The Gathering για μια ιστορική συναυλία ορόσημο αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Mandillion, του άλμπουμ που καθόρισε το ατμοσφαιρικό metal παγκοσμίως. Το Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζεται με τη συναυλία των Μελίνα Μαβίδου και Νίκου Κίρτσου. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δική τους σύγχρονη μουσική πρόταση. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγι, Light Play. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στις γειτονίες του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, κάθε Πέμπτη συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή ταξιδεύουμε στη μουσική παράδοση και τους νέους ήχους της Ζιμπάμπουε με επιλεγμένα γκρουπ και καλλιτέχνες του παρελθόντος και του παρόντος. Πριν όμως περάσουμε στα γκρουπ ή στους καλλιτέχνες, λίγα λόγια για τη χώρα για να κατανοήσουμε έτσι λίγο και την παράδοσή της, τους ήχους της Ζιμπάμπουε. Υπήρξε Βρετανική αποικία. Η σημερινή χώρα προήλθε από την κίνηση ανεξαρτησίας της αυτοανακηρυχθήσας Ροδεσίας το 1965 και στη συνέχεια και μέσω ενδιάμεσων ανάτυπων καρτικών οντοτήτων αναγνωρίστηκε επισήμως ο Ζιμπάμπουε το 1980. Συνορεύει με την Νότια Αφρική, την Ποτσουάνα δυτικά, τη Ζάμπια βορειοδυτικά, τη Μοζαμβίκη ανατολικά, πρωτεύουσά της είναι η Χαράρε και επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Ο ήχος της χώρας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση οργάνων όπως είναι η μπύρα και τα τίμαρα γκόμα και τα χόσο. Η μουσική έχει δραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ζιμπάμπουε από την καθοριστική της παρουσία στην παραδοσιακή τελετή μπύρα, η οποία αποσκοπούσε στην επίκληση των πνευμάτων των προγόνων έως τα τραγούδια διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία. Ο λαός της Ζιμπάμπουε χρησιμοποίησε τη μουσική για να εκφράσει την αντίσταση στην καταπίεση, καθώς αποτελούσε ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα όπλα για τον αγώνα τους. Την δεκαετία του 80 η μουσική της βρέθηκε στο επίκεντρο της αφρικανικής μουσικής σκηνής χάρη σε είδη όπως είναι η Σουγκούρα και η Τζιτ. Αρκετοί καλλιτέχνες ωστόσο αποκλείστηκαν από την κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο την εποχή εκείνη, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο πολλών μουσικών χώρων. Και στο περιβάλλον αυτό της δεκαετίας του 80 δημιουργήθηκε το γκρουπ που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι η επιλογή δεν γίνεται με χρονολογικά. Είναι οι Black Umphalosi, στους οποίους αναφερόμαστε, μια βρεβευμένη ομάδα ακαπέλα τραγουδιού και παραδοσιακού χορού. Ιδρύθηκε λοιπόν το 1982 από μαθητές που ήθελαν να εξελιχθούν και να συνεισφέρουν στις κοινότητές τους με θετικό τρόπο. Σκοπός τους είναι να διαδώσουν την παράδοση της Ζιμπάμπουε και άλλων αφρικανικών χωρών σε όλο τον κόσμο. Οι Black Umphalosi είναι ένα από τα πιο πολυταξιδευμένα συγκροτήματα της πατρίδας τους. Έχουν κάνει περιοδίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία και Ασία. Το Unity είναι το παρθενικό άλμπουμ του οκταμελούς φωνητικού σχήματος που σε κάποιους θυμίζει τους πιο γνωστούς Lady Smith Black Mambazo. Ο ήχος τους είναι ο ήχος της φυλής Ντεμπελέ στα νοτιοδυτικά της χώρας που μοιράζει τις παραδόσεις των Ζουλού και η γλώσσα τους είναι η Μπαντού. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Γκενάνι Αντελίνη και ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Η Τσέλα Τουέσι, που φέτος θα γιόρταζε τα 80 της χρόνια, απεβίωσε το 2023, υπήρξε μία από τις πρώτες γυναίκες που αψήφισαν τις πατριαρχικές συμβάσεις, παίζοντας μπύρα, το παραδοσιακό όργανο του λαού Σόνα της Ζιμπάμπουε. Δισέγγονη ενός μαχητή της αντίστασης που απαγχωνίστηκε από τους Βρετανούς κατά την επικαιρική εποχή, η Στέλλα φιλοξενείται με το Talking Beer Spirits of Liberation του 2002. Πρόκειται για ένα παραγνωρισμένο αλλά κλασικό άλμπουμ που ξεχωρίζει για τα βραχνά φωνητικά, το μαγευτικό παίξιμο και την βαθιά αφήγηση των τραγουδιών της Στέλλα. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Ντάμπαϊουα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, ήχη, ρυθμή και χρώμα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Για όσους συντονιστήκατε τώρα με το σταθμό, φιλοξενούμε, μάλλον είναι η σημερινή εκπομπή, ένα ταξίδι στην Ζιμπάμπουε, μουσικό βεβαίως, και η συνέχεια νίκη στην Ετσάγη, τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, η οποία ζει στο Λονδίνο, όπου γεννήθηκε, από γονείς εξόριστος από την Νότια Ροδεσία. Νότια Ροδεσία, να επαναλάβουμε, είναι το παλιό όνομα της Ζιμπάμπουε όταν ήταν Βρετανική απικία. Η οικογένεια επέστρεψε στη χώρα μετά την ανεξαρτησία της το 1980. Είναι η μόνη επαγγελματής μουσικός στην οικογένειά της, αλλά με μια γιαγιά και έναν πατέρα που διαθέτουν εξαιρετικές φωνές, μια θεία φημισμένη για την αφήγηση ιστοριών της και μια αδελφή που τραγουδούσε σε διάφορα συγκροτήματα της Χαράρε. Η Νετσάγη έχει συγκριθεί με τη Λόρεν Χιλ και τη Μαρί Ντόλν των Ζαπ Μάμα. Η μουσική της είναι ένα λαμπρό μείγμα από σολ, φωνητικά, τζαζ και αφρικάνικους ρυθμούς. Το Τσιμουρέγκα Soul είναι το ντεμπούτο άλμπουμ της από τη χρονιά του 2006, έλαβε πολύ καλές κριτικές και επιλέγουμε τη σύνθεση Κουζάγκα.

Περνάμε στον σπουδαίο Όλιβερ Τούκου Μουτουκούτζι, κιθαρίστα, τραγουδιστή, ερμηνευτή και συνθέτη από τη Ζιμπάμπουε βεβαίως, αφού αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στην χώρα αυτή. Πρέπει να είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχουν ένα ρυθμό που πήρε το όνομά του, το Τούκου. Αυτό προέκυψε καθαρά από τους θαυμαστές του και ο Όλιβερ τονίζεται ήταν ο τελευταίος που το έμαθε. Το μοναδικό αυτό beat του Τούκου προέρχεται από ένα μείγμα του Μπίρα τη Ζιμπάμπουε με το πιο γρήγορο μπακάγκα των Ζούλου. Συνδυάζει Ζώνα pop, νεοχιλικές κιθάρες, τσιμουρέγκα, τζάιβ, ρούμπα, σόλ και παραδοσιακούς ρυθμούς. Τραγουδάει με ένα απαλό γεμάτο ψυχή τενόρο. Ο Όλιβερ Τούκου Μουτουκούτζι είναι ο μοναδικός αντίπαλος του άλλου αστέρα της μουσικής από τη Ζιμπάμπουε, Τόμας Μαπφούμα, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Έχει μια καριέρα που διαρκεί σχεδόν 50 χρόνια και το άλμπουμ Τούκου Music αποτελεί το αποκορύφωμα της καριέρας του, γεμάτο με μελωδικά τραγούδια, υπέροχες αρμονίες και κοινωνικά συνειδητοποιημένους στίχους. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Τζόγκα Ουιάμουε.

Η Μοκούμπα, με καταγωγή από την κομμόπολη Τσινοτίμπα στους καταράκτες Βικτόρια, εκπροσωπούν το νέο αίμα της μουσικής της Ζιμπάμπουε. Το συγκρότημα τραγουδάει σε διάφορες γλώσσες, αγγλικά, λουβάλε, τόγκα, νιάντζα, ντεμπελέ και σόνα. Πήραν το όνομά τους από μία λέξη των τόγκα που υποδηλώνει βαθύ σεβασμό για τον ποταμό Ζαμβέζι. Οι Μοκούμπα συνδυάζουν παραδοσιακά και μοντέρνα όργανα, μία ποικιλία διεθνών pop και παναφρικανικών στυλ, συμπεριλαμβανομένων το σούκους, funk και ρέγγε, για να φέρουν κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς από την Νότια Ανατολική και Κεντρική Αφρική. Έχουν κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ μέχρι στιγμής. Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος Rising Tide του 2012 τους χάρισε το βραβείο Newcomers στα Songlines Music Awards. Ξεχώρισε για το συναρπαστικό συνδυασμό funk και rap με παραδοσιακούς αφρικάνικους ρυθμούς και μια δόση Latin και reggae. Όλα με έναν υψηλής ποιότητας afro-pop ήχο και παραγωγή από τον πρώην μπασίστα των Zap Mama, Manu Gallo. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Yombe.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη μουσική της Ζιμπάμπουε με την όμορφη πόλη ζητώνιας του κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Μπία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, ταξιδιάρης και ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Τσιουόνι Σομαρέρε, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ, εκεί έμεινε μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Ο πατέρας ήταν εθνομουσικολόγος, δίδασκε μαρίμπα και μπύρα. Η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια και χορεύτρια και έπαιζε επίσης παραδοσιακά drums. Αρχικά η Τσιουόνι συμμετείχε στις οικογενειακές μπάντες που είχε ιδρύσει ο πατέρας της. Το 1990 μετακόμισαν στην Ζιμπάμπουε. Εκεί σύντομα εντάχθηκε στους Επίσης ο Φέμπονι, ένα σχήμα με μέλη από διάφορες χώρες που έκαναν επαναστατικές ηχογραφήσεις. Το 1994 μάλιστα κέλυψαν το βραβείο καλύτερο νέο συγκρότημα από την Νότια Αφρική στον διαγωνισμό Découverte του Radio France International με το τραγούδι του Βατζίμου. Αφού απέκτησε εμπειρία με διάφορα σχήματα, λοιπόν, Τσιουόνι αποφάσισε να ακολουθήσει όλο πορεία, μένοντας όμως ανοιχτή σε συνεργασίες. Δυστυχώς έφυγε πολύ νέα, το 2013, σε ηλικία 37 ετών από πνευμονία. Το τελευταίο της άλμπουμ Rebel Woman ήταν μια ισχυρή απόδειξη τόσο της δύναμης όσο και της τρυφερότητας της αφρικανικής γυναικείας φύσης. Τα 12 τραγούδια εναλλάσσονται αβίαστα μεταξύ Αγγλικών και Σόνα με βάση τους μαγευτικούς ρυθμούς του Μπύρα και με την υποστήριξη μερικών από τους καλύτερους μουσικούς της Νότιας Αφρικής κυρίως, συμπεριλαμβανομένου του κιθαρίστα Λουίς Μλάγκα. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Vanorapa.

Ο Τομάς Μαπφούμο είναι ένα από τα δύο μεγάλα αστέρια της Ζιμπάμπουε, της μουσικής της Ζιμπάμπουε, μαζί με τον Όλιβερ Μουτουκούζη που ακούσαμε νωρίτερα. Δημιούργησε και διέδωσε τη μουσική Τσιμουρέγκα. Τον χαρακτηρίζουν λιοντάρι της Ζιμπάμπουε και Μουκάνια, είναι το επενοτικό όνομα της φυλής του στη γλώσσα Σόνα. Ο καλλιτέχνης κέρδισε το σεβασμό του λαού του ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση του πρώην Προέδρου της Ζιμπάμπουε, Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Να πούμε πως ο Μαπφούμο φυλακίστηκε χωρίς κατηγορίες υπό το καθεστώς της Ροδεσίας, όπου κυριαρχούσαν οι λευκοί και κυνηγήθηκε από την κυβέρνηση Μουγκάμπε που τη διαδέχτηκε. Έζησε εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες για 2 δεκαετίες. Τον Απρίλιο του 2018 επέστρεψε στη χώρα του για πρώτη φορά και από το 2005, από το 2005 που είχε πάει για να δώσει μια συναυλία. Τα τραγούδια του Τσιμουρέγκα Singles 1976-1980 τροφοδότησαν το απελευθερωτικό κίνημα. Ο ήχος του Μαπφούμο βασίστηκε στους πολύπλοκους αλληλένδετους ρυθμούς του Μπύρα και συνοδεύτηκε από στίχους που έκρυβαν επαναστατικά μηνύματα σε παροιμίες Σόνα και Ντεμπελέ. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Αφρικά.

Τομάς Μαφούμο είναι αυτός που δημιούργησε και διέδωσε τη μουσική Τσιμουρέγκα. Οι Μπούντου Μπόις που θα ακολουθήσουν ιδρύθηκαν στις αρχές του 80 και διαλύθηκαν το 2000. Έπαιζαν ένα μείγμα μουσικής Τσιμουρέγκα με αμερικάνικες επιρροές από rock and roll, disco, country και pop. Το στυλ τους έγινε γνωστό ως JIT και είναι αρκετά δημοφιλές σε όλη την Αφρική, έχοντας επηρεάσει με τα γενέστερα συγκροτήματα όπως είναι Χορέκα και Μοκούμπα. Ο Βρετανός DJ Άντι Κέρσου είπε ότι στο απόγειο του Μαγικού της Δυνάμεως ήταν το πιο φυσικό, αβίαστο, πιασάρικο pop συγκρότημα που είχε ακούσει ποτέ. Και ο Τζον Πιλ, ο θελικός Τζον Πιλ του BBC, ξέσπασε σε κλάματα την πρώτη φορά που είδε το συγκρότημα να παίζει ζωντανά. Το όνομα προέρχεται από το Μπούντου που σημαίνει θάμνο στη ζούγκλα, αναφερόμενο στα νεαρά αγόρια που βοηθούσαν τους εθνικιστές αντάρτες στον πόλεμο της δεκαετίας του 70 εναντίον της λευκής μειονοτικής κυβέρνησης της τότε Ροδεσίας. Ο τραγουδιστής Μπίγκι Τέμπο ήταν αγόρι Μπούντου. Το Set Session, set 2 δίσκων και 29 κομματιών, περιλαμβάνει όλες τις ηχογραφίσεις των Voodoo Boys μεταξύ 1982 και 86 Ζιμπάμπουε, πριν το H επηρεάσει τη σύνθεση του συγκροτήματος, καθώς τρία μέλη του group απεβίωσαν. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Κουμπιράι.

Οι Green Arrows ιδρύθηκαν από τα αδέλφια Μανάτσα το 1966, έγιναν το πρώτο συγκρότημα από τη Ζιμπάμπου που ηχογράφησε LP, τον ντεμπούτο τους Τσίπο Τσιροόρουα, συγγνώμη, το 1976 έγινε χρυσό. Το μουσικό στυλ τους ονομάζεται Wawa. Οι στίχοι του τραγουδίου απελευθέρωση Ματζανγκάρα Τζίμου οδήγησαν το συγκρότημα σε σύντομη φυλάκιση πριν από τις γενικές εκλογές της Ροδεσίας, που όπως είπαμε είναι το παλιό όνομα της Ζιμπάμπουε, πριν ανεξαρτοποιηθεί από τους Βρετανούς το 1980. Όταν ο Bob Marley εμφανίστηκε στους εορτασμούς ανεξαρτησίας της χώρας στις 17 Απριλίου του 1980, η Green Arrows ήταν η support μπάντα της βραδιάς. Και στη δεκαετία αυτή η δημοτικότητά τους όμως κάποια στιγμή μειώθηκε μετά από κάποιες αλλαγές στη σύνθεση, μετονομάστηκαν σε Gospel Arrows και στράφηκαν στην ηχογράφηση θρησκευτικής μουσικής. Το 2007 η Analog Africa κυκλοφόρησε μια ψηφιακά ανανεωμένη συλλογή με τίτλο 4-Track Recording Session, η οποία περιλάμβανε ολόκληρο τον debut album τους, καθώς και 10 singles από το 1976 στο 1979 με αφρικανικές και δυτικές επιρροές. Κιθάρες που κουδουνίζουν, λαμπερές μελωδίες και funk που ξεχυλίζουν από πάθος χαρακτηρίζουν τον κόσμο των Green Arrows, με τους οποίους θα κλείσουμε ταξίδι μας στη Ζιμπάμπουε, στη σημερινή όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, και φιλοδοξούμε φίλες και φίλοι μια φορά το μήνα να ταξιδεύουμε στον κόσμο, στον μουσικό κόσμο μιας χώρας που έχει μουσική σκηνή ίσως λιγότερο γνωστή από ότι κάποιες άλλες. Έναρξη κάναμε λοιπόν με την Ζιμπάμπουε και θα ακούσουμε Green Arrows, Mwana Wenda. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Στον 958 της R3 βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.
2: No es una bruja, es una doctora de brujas.

No es una bruma, es una curandera.

Είναι δύο κόσμοι που δεν χρειάστηκε ποτέ να χωρέσουν σε καλούπι. Συναντιούνται επιτέλους στον ίδιο δίσκο. Η Έρικα Μπαντού και ο The Alchemist δούλεψαν σε αυτό το project για 1,5 χρόνο ανάμεσα σε Dallas και Los Angeles και το αποτέλεσμα δεν μοιάζει με επιστροφή τόσο όσο με μια νέα αρχή. Η Μπαντού πάνω στις υπόγειες κινηματογραφικές παραγωγές του Alchemist, soul, rap, jazz και ψυχεδέλεια παρακαλώ, χωρίς να χρειάζεται να διαλέξω ταμπέλα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ήταν το Witch Doctor από το Before the World Blows και κάπου εδώ εγώ σας καλωσορίζω στην σημερινή εκπομπή. Μέχρι το τέλος του κόσμου, 958-4-3, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο. Στο δεύτερο ημίωρο, γύρω στις 4.30, θα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την Ειρήνη Σκυλακάκη. Θα μιλήσουμε για την καινούργια της δουλειά. Θα μιλήσουμε για το αυριανό live. Κάνει το opening act στον Παύλο Παυλίδη. Θα είναι και οι δύο αύριο στο Θέατρο Γης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σε μια συναυλία, δεν ξέρω, έχει γίνει sold out ή πηγαίνει να γίνει sold out. Κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου το πρωί. Όπως και να έχει, έχω πολύ μεγάλη χαρά. Είναι πολύ αγαπημένη καλλιτέχνηδα. Ναι, μείνετε εδώ μέχρι τις 5.

φουλάρους. Και ξαφνικά βρίσκεσαι κάπου στην άκρη της στεριάς, σε ένα φάρο, σε ένα σημείο που μοιάζει φτιαγμένο για να περιμένεις κάποιον που δεν ξέρεις αν θα έρθει. Ο φάρος λοιπόν δεν είναι απλώς το σκηνικό ενός τραγουδιού. Είναι το όριο ανάμεσα στην απομόνωση και στην επικοινωνία. Ένα φως, ας πούμε, που εργοσβήνει μέσα στη νύχτα και προσπαθεί να γίνει το σήμα που βλέπει κάποιος που βρίσκεται μακριά. Άκουσα πολλές φορές το τραγούδι, ήρθε στα χέρια μου. Σκεφτόμουν ότι ο αφηγητής έχει πιστέψει πως κάποια στιγμή θα συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, πηγαίνει λοιπόν και τον περιμένει, και η αναμονή μεγαλώνει τόσο ώστε η ερημιά αποκτά τους δικούς της κατοίκους. Αφρισμένα κύματα, τα σήματα που στέλνονται χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα ότι κάποιος τα βλέπει, και το τραγούδι είναι εκεί. Κάπου λοιπόν μέσα σε αυτήν την ιστορία που θα ακούσετε στο τραγούδι «Φάρος» εμφανίζεται μια φράση που αλλάζει όλο το τοπίο. Λέει «Σε ξέρω από παιδάκι». Και τότε ο φάρος δεν είναι πια ένας τόπος μόνο, είναι μνήμη. Είναι μια συνάντηση που περίμενε χρόνια να συμβεί. Ο Παύλος Παυλίδης λοιπόν γράφει και συνθέτει αυτό το τραγούδι. Στην παραγωγή μαζί του βρίσκεται ο Χρήστος Λαϊνάς. Ο ήχος κρατάει αυτή την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, αλλά δεν μένει σε μια απλή ακουστική αφήγηση. Θα ακούσετε κιθάρες, έγχορδα, μπάσο, synths που χτίζουν σταδιακά όλο το ηχητικό τοπίο. Το «Στον Φάρο» είναι ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που προαναγγέλνουν την Πασέλινο, το νέο άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη, και ίσως ο πιο ενδιαφέρον τρόπος να το ακούσεις είναι χωρίς να ψάξεις από πριν τελικά ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που περιμένει στο φάρο. Άκουσε μόνο το σήμα του τραγουδιού. Ο Παύλος Παυλίδης εμφανίζεται αύριο στο Θέατρο Γης μαζί του Ειρήνη Σκυλακάκη, όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η Ειρήνη θα είναι μαζί μας το δεύτερο ημίωρο εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου.

πάντα πίστευα ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν η μέρα αυτή που θα σε συναντούσα. Πήγα και σε περίμενα, περίμενα επί.

0: κρυμμένα με φλεφάρα κλεισμένα.
1: Μου λέει ο Απόστολος Κοσμόγλου που ρυθμίζει τον ήχο, άστον να τα πει. Μα ποιος μπορεί να διακόψει τον Παύλο Παυλίδη? Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσω πάνω στα λόγια του. Το επόμενο τραγούδι έρχεται της Μπέλεν Σεμπάστιαν. Υπάρχει ένας ενδιαφέρον τρόπος με τον οποίο γεννήθηκε το καινούργιο τραγούδι των Μπέλεν Σεμπάστιαν. Όχι σε κάποιο στούντιο με την ιδέα χρειαζόμαστε έναν ύμνο για τον παγκόσμιο κύπελο. Ο Στιούαρτ Μέρντοχ ξύπνησε με μια μελωδία και ένα συνέστημα την επόμενη της νίκης της Σκωτίας απέναντι στη Δανία. Μιας νίκης που έστειλε τότε την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Και από εκεί ξεκίνησε, λένε, το τραγούδι It Only Takes One Lion. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το τραγούδι δεν μιλάει μόνο για έναν αγώνα, γράφει για περίπου 50 χρόνια που παρακολουθεί τη Σκωτία για την παιδική ηλικία του, τότε που, όπως είχε πει, ήξερα απ' έξω ολόκληρη την αποστολή της ομάδας για τα παγκόσμια κύπελα από το 78 και το 82. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και έτσι λίγο για να σας προετοιμάσω, ακούσαμε λίγα πριν το Σουβενίρ. Είναι το μόνιμο τραγούδι από ένα πιο παλιό άλμπουμ της Ειρήνης Κυλακάκη, το τέταρτο αν δεν κάνω λάθος, που έχει κυκλοφορήσει το 2020. Το ιδιαίτερο σημείο σε αυτό ήταν η συνεργασία με τον Τζίτζι Γιόχανσον. Η Σκυλακάκη λέει ιστορία του, έστειλε το τραγούδι ζητώντας τη γνώμη του και εκείνος όχι μόνο το αγάπησε, αλλά έκανε και ένα remix και πρόσθεσε και τα δικά του vocals. Η ίδια είχε εξηγήσει τότε ότι ο τίτλος Σουβενίρ συνδέεται περισσότερο με την ιδέα να συνδέουμε τραγούδια με ανθρώπους και περιόδους της ζωής μας παρά με ένα κυριολεκτικό αναμνηστικό, και με βρίσκει τόσο σύμφωνη όλο αυτό όσο δεν φαντάζεστε. Πάμε να ακούσουμε όμως το No Shame, που είναι από την καινούργια τελευταία ολόφρεσκη δουλειά της Ειρήνης Κυλακάκη, και εντωμεταξύ έχω να την υποδεχτώ σιγά σιγά.

0: Ακούμε λοιπόν το No Shame, είναι από την τελευταία ολοκένουργια δουλειά της Ειρήνης Σκυλακάκη, την οποία έχω εδώ μαζί μου σήμερα στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βάσο.
0: Καλώς ήρθες, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ και θα σε έχουμε και ζωντανά αύριο στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αύριο λοιπόν στο Θέατρο Γης ανοίγεις τη συναυλία του Πάμπου Παυλίδη. Πώς είναι για σένα να μπαίνεις, ξεκινάω κατευθείαν από τη συναυλία. Πώς είναι λοιπόν για σένα να μπαίνεις πρώτη στη σκηνή σε μια τόσο μεγάλη συναυλιακή βραδιά που την περιμένουμε πώς και πώς εδώ στη Θεσσαλονίκη?
1: Είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή που νιώθω για αυτή την ευκαιρία. Ο Πάμπος Παυλίδης είναι ένας αγαπημένος μου καλλιτέχνης και πραγματικά δεν θα μπορούσα να φανταστώ μια πιο ονειρεμένη συνθήκη και ελπίζω να... Και είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε όσο πιο καλά γίνεται.
0: Είμαστε και εμείς σίγουροι. Έχεις ήδη στο μυαλό σου μήπως τι θες να συμβεί τα πρώτα λεπτά που θα βγεις στη σκηνή?
1: Τι θέλω να συμβεί?
0: Ναι, τα έχεις φανταστεί τα πρώτα λεπτά?
1: Τα πρώτα λεπτά.
0: Το κάνεις αυτό?
1: Ναι. Θα πούμε, οπότε ναι, το έχω κάπως.
0: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
1: Το πρώτο τραγούδι θα είναι το Dead People από την πιο πρόσφατη, από το πιο πρόσφατο δίσκο μου. Και είναι ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα και κάπως νιώθω ότι έχει μια, μου δίνει μια δύναμη όταν ξεκινάω με αυτό το τραγούδι. Έτσι νιώθω ότι κάπως...
0: Να σου πω...
1: Δυναφόρα.
0: Να σου πω, το έχω έτοιμο για κάποιο λόγο. Να σε διακόψω και να το ακούσουμε. Το διάλεξα να το ακούσουμε. Είναι το τραγούδι που θα ακούγαμε αμέσως μετά. Αλλά θέλω να πεις για ποιο λόγο σου δίνει αυτή τη δύναμη, για ποιο το ξεχωρίζεις?
1: Νομίζω είναι ένα αρκετά ενωτικό τραγούδι. Και...
0: Γιατί κάπου έλεγες
1: ότι... Είναι το πρώτο
0: ότι...
1: τραγούδι που έγραψα για αυτό το δίσκο. Κάπως νιώθω ότι συνοψίζει πολύ καλά και... επειδή αυτός ο δίσκος έχει μια ποικιλία στον ήχο του, νομίζω ότι περιλαμβάνει αρκετά από τα ηχητικά στοιχεία που ακούηκαν. Είναι μια καλή ένδειξη του τι... θα ακολουθήσει.
0: Το τι θα ακολουθήσει. Το ΣΕΜ νομίζω ότι μιλά πολύ για απελευθέρωση και για το να κοιτάς κατάματα πράγματα που κάποτε σε έκανε να νιώθεις άβολα. Πώς απελευθερωμένη αισθάνεσαι σήμερα πάνω στη σκηνή?
1: Σίγουρα η απελευθέρωση έρχεται και από τις συναυλίες. Δηλαδή όσο πιο πολύ παίζει κανείς, όσο πιο σίγουρο νιώθει. Νομίζω ότι νιώθω αρκετά πιο απελευθερωμένη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό έχει και με την ηλικία, νομίζω, και με τα ίδια τα τραγούδια. Αυτός είναι ένας πιο... ένας δίσκος ο οποίος έχει μια λίγο πιο ευρία θεματολογία. Τα προηγούμενα τραγούδια ήταν αρκετά focus στην ερωτική απογοήτευση. Και νομίζω ότι τώρα με αυτό το δίσκο νιώθω ίσως λίγο πιο ολοκληρωμένη,
0: πιο έμπειρη, πιο όρημη ίσως.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ο τίτλος Shame είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν ξέρω πώς ήρθε στο μυαλό σου. Θέλω να πω, αποφάσισες κάποια πράγματα να τα αφήσεις στην άκρη, είχες κάποιες ντρεπόσουν για κάτι και δεν σε ενδιαφέρει πια? Δηλαδή προσπαθούσα λίγο να σκεφτώ τους λόγους για τους οποίους ονόμασες, πήρες αυτή τη λέξη και την έβαλες εκεί, γιατί είναι πολύ δυνατή λέξη. Και
1: επίσης, είναι ένα πολύ δυνατό συνέστημα, το οποίο πιστεύω ότι έχει ένα θετικό κομμάτι, που είναι ότι σε πολλές φορές μας προφυλάσσει από τις στιγμές που ξεφεύγουμε από τον ηθικό μας κώδικα, νιώθουμε κάποια ντροπή και είναι κάποιες φορές πολύ χρήσιμο συνέστημα, αλλά έχει και μια άλλη πλευρά που έχει να κάνει με πράγματα τα οποία δεν είναι δικά μας. Είναι σαν να μας έχουν περάσει από προηγούμενες νοοτροπίες.
0: Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι.
1: Και αυτά προσπαθώ μέσα από αυτό το δίσκο να τα αποβάλω. Ή τουλάχιστον να τα κοιτάξω
0: κατάματα.
1: Με ειλικρίνεια.
0: Αυτό το πρώτο βήμα. Όταν τα κοιτάμε κατάματα, μετά τα ξορκίζουμε με έναν τρόπο. Δεν ξέρω. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι.
0: Το καινούργιο σου υλικό έχει έναν διαφορετικό ήχο από τις προηγούμενες δουλειές σου. Αυτή η αλλαγή ήρθε επειδή άλλαξες εσύ, επειδή άλλαξε ο τρόπος που ήθελες να μιλήσεις μέσα από τη μουσική? Και για τους δύο αυτούς λόγους, είναι κάτι άλλο που δεν έχουμε σκεφτεί?
1: Σίγουρα για αυτούς τους λόγους. Και νομίζω ότι επειδή έχω αρκετούς δίσκους γράψει στο παρελθόν, οι οποίοι πάντα ξεκινούσαν από τη κιθάρα. Δηλαδή ήταν αυτός ο τρόπος, αυτή ήταν η δημιουργική μου διαδικασία. Και τώρα ένιωσα ότι, επειδή τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πολύ με την παραγωγή μουσικής και για το θέατρο και έχω εξερευνήσει νέα εργαλεία μουσικά, ξεκίνησα από μια τελείως διαφορετική αφετηρία. Δηλαδή έστησα αυτά τα τραγούδια και τα ενορχίστρωσα σε πρώτη φάση με αυτού του τύπου τον εξοπλισμό. Δηλαδή με synths, με... Οπότε, ναι, κάπως έτσι συνέβη.
0: Κάπως έτσι. Πήγε παρακάτω, άλλαξε, πήρε άλλη μορφή.
1: Άλλαξε και μου έδωσε και μια χαρά, σαν να ξεκινάω από την αρχή, δηλαδή.
0: Ανανέωση.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμβαίνει σε έναν καλλιτέχνη, σε όποιο τέχνη και να ασκεί. Όποια τέχνη και να ασκεί, πρέπει να ανανεώνεται, να εξελίσσεται, να μην φοβάται, να ρισκάρει. Έτσι δεν είναι.
1: Οπότε, έτσι είναι.
0: Ναι. Από το In the Light μέχρι το Shame έχουν μεσολαβήσει αρκετά χρόνια, έτσι. Αν μπορούσες να συναντήσεις την Ειρήνη εκείνης της εποχής, θα της έλεγες κάτι? Τι θα της έλεγες?
1: Θα της έλεγα να μην φοβάται.
0: Να μην φοβάται. Ναι. Θα γυρίσω λίγο στο Dead People, γιατί θα τα ακούσουμε, αν μπορείς να κάνεις έτσι, να τα ακούσουμε λίγο παρέα.
1: Με πολύ χαρά. Ωραία. Είμαι τώρα θυσιάζω στη Θεσσαλονίκη, δεν οδηγώ, αλλά
0: λοιπόν, δεν ξέρω πώς γίνεται τον τελευταίο καιρό, με όποιους αγαπημένους καλλιτέχνες μιλάω, τις πετυχαίνω στο δρόμο που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και μάλλον θα αλλάξω όνομα στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, το Dead People που θα τα ακούσουμε παρέα ενώ οδηγείς, όντως είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Υπάρχει όμως μια ιστορία που κρύβεται πίσω, το που εγώ ψοφάω να ακούω ιστορίες πίσω από τραγούδια? Υπάρχει?
1: Είχα πάρα πολλά, είχα αρκετό καιρό για τα δικά μου δεδομένα να γράψω ένα τραγούδι. Μεσολάβησε και η έγινα μαμά και κάπως όλη αυτή η φάση με είχε, δεν ένιωθα την ανάγκη να γράψω πρώτη φορά για αρκετό καιρό, αλλά είχε μαζευτεί πάρα πολύ υλικό μέσα μου. Θυμάμαι ότι αυτό το τραγούδι ήμουν την σύχνο και είχα επιτέλους κάποια λεπτά για εμένα και μπήκα στο δωμάτιο και απλά το έγραψα μέσα σε περίπου 3 λεπτά. Ήταν η αρχή αυτού του άλμπουμ. Κάπως το είδα όλο μπροστά μου.
0: Φανταστικό αυτό. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφω.
1: Τέλεια.

0: Αυτό λοιπόν είναι το Dead People της Ειρήνης Κυλακάκη, που εμφανίζεται αύριο στο Θέατρο Γης με τον Παύλο Παυλίδη. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια της καινούργιας της δουλειάς. Εγώ θα πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Η Ειρήνη είναι στο δρόμο, έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Εγώ είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Εδώ βέβαια να πω επίσης ότι όλη η κουβέντα, όσοι δεν την ακούσατε από την αρχή ή δεν προλαβαίνετε να την ακούσετε ολόκληρη, θα είναι διαθέσιμη από αύριο στην πλατφόρμα της rteco.gr, αν την αναζητήσετε με τον τίτλο της εκπομπής. Και επιστρέφω στην Ειρήνη. Ειρήνη, είσαι εδώ ακόμα, έτσι?
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα γράφεις πιο ελεύθερα από ότι παλιότερα. Σωστά?
1: Ελπίζω πως ναι. Είναι δύσκολο να το πει κανείς αυτό για τον εαυτό του, αλλά νομίζω ότι...
0: Ναι, πώς αισθάνεσαι εσύ όταν γράφεις? Γιατί εντάξει, εμείς όντως μπορούμε να το εκλαμβάνουμε με έναν άλλο τρόπο και να κάνουμε και λάθος, αλλά νομίζω ότι εσύ γράφεις πιο ελεύθερα από ότι παλιότερα. Σου βγαίνει πιο αβίαστα, χωρίς άγχος, χωρίς φόβο, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Έχει αλλάξει όμως και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις την επιτυχία, την έκθεση και το βλέμμα των άλλων?
1: Αρκετά. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας, κανείς πρέπει να βρει και να προσδιορίσει τη δική του... το πώς αντιλαμβάνεται το ίδιο στην επιτυχία. Οπότε εγώ μεγαλώνοντας νιώθω ότι αυτό που με κάνει να νιώθω πιο καλά σε σχέση με τη μουσική και είναι το να νιώθω ότι κάτι κάνω που μου αρέσει. Δηλαδή όταν φτιάχνω ένα τραγούδι και νιώθω ότι μου αρέσει, με συγκινεί και έχει λόγο ύπαρξης, νιώθω είναι για μένα μια αίσθηση επιτυχίας. Σίγουρα το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη χαρά, γιατί αυτό που κάνουμε το κάνουμε για να το μοιραζόμαστε, δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, είναι όταν αυτό ταξιδεύει και συγκινεί και άλλον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Αλλά νομίζω ότι πάντα το πρώτο βήμα και αυτό που μπορεί να ελέγξει ένας άνθρωπος που γράφει μουσική είναι το να νιώθει ο ίδιος εντάξει με αυτό που έχει φτιάξει.
0: Ναι, όντως. Και σκεφτόμουν ότι επειδή αύριο θα παίξεις πριν τον Παύλο Παυλίδη, θα υπάρχει ένα κοινό διαφορετικών ηλικιών και μουσικών αναφορών. Σε ενδιαφέρει.
1: Έτσι, ναι. Έτσι
0: δεν είναι? Σε ενδιαφέρει να συναντήσεις ανθρώπους που ίσως δεν έχουν ακούσει σήμερα τη μουσική σου έτσι, με αυτόν τον τρόπο?
1: Εννοείται. Ναι. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν θα έχει ακούσει τη μουσική μου και ίσως και τα καινούργια πράγματα
0: καινούργια,
1: που
0: εννοώ.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Εννοώ αυτή την καινούργια δουλειά που είναι τελείως διαφορετική.
1: Είναι αρκετά διαφορετική και θα παίξουμε αρκετά από τον δίσκο αυτό το καινούριο, αλλά θα παίξουμε και τραγούδια από όλη μου τη δισκογραφία, ενταγμένα στον ήχο αυτόν τον νέο.
0: Υπάρχει όμως κάποιο έτσι παλιότερο τραγούδι που δεν μπορείς με τίποτα να αφήσεις απ' έξω, δεν το αφήνεις ποτέ από ένα live, όσο και αν έχεις αλλάξει από τότε? Και ποιο είναι αυτό?
1: Αυτό είναι το In The Light, το οποίο το αγαπά πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι η αρχή, η εκκίνησή μου και καθώς παίρνουν τα χρόνια δεν νιώθω ότι όταν το παίζω live είναι...
0: Παλιό, είναι φρέσκο ακόμα.
1: Ότι μου φαίνεται ποτέ το παιδικό τραγούδι που έγραψα όταν ήμουν 20 χρονών. Νιώθω πάντα ότι έχει τη δύναμή του και απλά αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη του ενορχήστρωση είναι αρκετά συγκεκριμένη και νομίζω εύστοχη. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι το τραγούδι που πάντα νιώθω ότι όποτε το αλλάζω έχω τη μεγαλύτερη αγωνία για το κατά πόσο θα σταθεί επάξια
0: στη δεδομένη στιγμή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στη δεδομένη στιγμή, χρονική στιγμή. Εγώ πριν μιλήσουμε άκουσα μετέδωσα μάλλον ένα άλλο παλιότερο δικό σου τραγούδι, είναι πολύ αγαπημένο μου το Σουβενίρ. Εντάξει, είναι δικό μου τώρα αυτό, ξέρεις.
1: Και εγώ το αγαπώ πολύ.
0: Ναι. Και μου φάνηκε πάρα πολύ τωρινό.
1: Ναι.
0: Επίσης. Πολύ ήταν
1: η αρχή, ήταν η αρχή αυτού του νέου, ας πούμε, δίσκου βήματος.
0: Και αρχίζει να μαγειρεύεται μάλλον, όλο αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό σκεφτόμουν να τον άκουσα. Και έχεις νομίζω και τη συνεργασία με τον JJ Johansson σε αυτό.
1: Με τον JJ Johansson,
0: στο remix, που είναι φανταστικό.
1: Ήταν το ίδιο το τραγούδι, δεν ήταν remix, Είχα γράψει το τραγούδι πιο παλιά όσο ζούσα στο Λονδίνο και είχα ανοίξει μια συναυλία του J.J. Johansson στο Κουκάκι, στο Τίκι, πριν από αρκετά χρόνια. Και κάπως,
0: σωστά, ναι.
1: Κάποια στιγμή, επειδή είχαμε κρατήσει μια επαφή, θα ερχόταν στο Λονδίνο για να κάνει μια συναυλία και του έστειλα τα τραγούδια που έφτιαχνα εκείνη την εποχή για να μου πει εκείνο τη γνώμη του. Και θυμάμαι ότι ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και μου έστειλε πίσω. Λέει, αν μπορείς στείλε μου τα stems. Θέλω εννοείται όλα τα stems.
0: Δώρο αυτό, έτσι.
1: Το κάθε όργανο. Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου το στέλνει πίσω με τη φωνή του. Και ήταν από τις πιο υπέροχες στιγμές.
0: Όντως, πραγματικά. Έχεις ασχοληθεί και με μουσική για θέατρο και με άλλες μορφές εικόνας. Τι σου δίνει αυτό το παράλληλο δημιουργικό σύμπαν σε σχέση με το να γράφεις αποκλειστικά για τον εαυτό σου?
1: Είναι κάτι κάπως διαφορετικό. Δεν έχεις την ίδια ελευθερία που ίσως έχεις όταν ξεκινάς να φτιάξεις κάτι τελείως δικό σου. Αλλά με έναν περίεργο τρόπο, επειδή κάθε διαφορετική παράσταση ή κάποια σειρά ή ανάλογα με τη θεματολογία της και με το σενάριο, σε οθεί και προς κατευθύνσεις που δεν θα εξερευνούσες από μόνος σου εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Και για μένα ειδικά το θέατρο έχει υπάρξει πάρα πολύ σημαντικό στην συνέχεια της μουσικής μου. Δηλαδή νομίζω ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ και εξακολουθεί να με επηρεάζει όλη αυτή η διαφορετική δημιουργική διαδικασία.
0: Okay.
1: Και πώς... σίγουρα και η εμπλοκή με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε έναν παρόμοιο χώρο αλλά λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και αυτή η αίσθηση ότι μπλέκονται διαφορετικές τέχνες μαζί είναι πάρα πολύ
0: δημιουργικό και πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η εικόνα για σένα πόσο σημαντική είναι? Το ΣΕΜ δεν είναι μόνο ήχος, είναι και μια ολόκληρη αισθητική.
1: Είναι πολύ ωραίο να μπορεί κανείς να φανταστεί και οπτικά τον ήχο του.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το άλμπουμ, αυτή η συνεργασία με τον David East, που πήγαμε και κάναμε κάποια βίντεο στην Νότια Αφρική, ήταν μια απίστευτη εμπειρία, γιατί πραγματικά δημιουργήθηκε ένα παράλληλο σύμπαν με τη μουσική, με αυτό το δίσκο, και νομίζω ότι του έδωσε και μία ακόμα διάσταση.
0: Να βρούμε.
1: Και αυτή είναι μία τρομερή ευκαιρία που μου έδωσε η Fine Records, η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι σε αυτή τη φάση, και με έχει στηρίξει με πρωτοφανή και απίστευτο τρόπο.
0: Αν θέλουμε να βρούμε τρεις λέξεις για να περιγράψουμε την ειρήνη του Σέιμ, ποιες θα ήταν?
1: Την ειρήνη του Σέιμ.
0: Ναι.
1: Ευάλωτη, αντίθεση, ελεύθερη.
0: Ελεύθερη. Νομίζω το ευάλωτη δεν το είχαμε φανταστεί καθόλου, αλλά έρχεται σε τρομερή αντίθεση, αλλά και τρομερή έτσι, σύνδεση με τις άλλες δύο λέξεις που είπες.
1: Είναι τα τρία έψιλον.
0: Είναι τα τρία έψιλον. Και τώρα που ανοίγει αυτός ο καινούριος κύκλος, τι θες να δοκιμάσεις μουσικά που δεν έχεις τολμήσει μέχρι σήμερα?
1: Έχω μια ιδέα που πραγματικά θα ήθελα να την ακολουθήσω και να την εξερευνήσω. Μ' αρέσει πολύ. Αυτό κάτι που μου έχει λείψει είναι η ακουστική κιθάρα και το πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί με τρομερά ακραίο ηλεκτρονικό avant-garde ήχο, κάτι αρκετά κλασικό και ακατέργαστο και ζεστό. Αυτή είναι μια ιδέα που θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω.
0: Και που σίγουρα θα την εξερευνήσεις, από ό,τι έχω καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε. Έχεις μια ιδέα στο μυαλό, κάθεσαι, τη δουλεύεις, είναι στα γενοφάσκια της και μετά την πραγματοποιείς. Δεν ξέρω, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου αυτό, σωστά?
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αύριο, πριν εμφανιστεί ο Παύλος Παυλίδης, θα είσαι εσύ αυτή που θα ανοίξει τη βραδιά. Τι θα ήθελες να έχει μείνει στον κόσμο από τη δική σου εμφάνιση, στο τέλος, όταν σβήσουν τα φώτα της σκηνής, όταν τελειώσει όλη η συναυλία?
1: Θα ήθελα να Δεν ξέρω πώς να το πω. Εγώ όταν παίζω μουσική, κάτι με συγκινεί και κάτι με κάνει να νιώθω μαγικά. Μακάρι αυτό το συνέστημα που έχω εγώ να το μοιραστώ και να το νιώσει όποιος θέλει να το νιώσει.
0: Είναι κόσμος κάτω σε συναυλίες που συγκινείται. Ξέρεις, δεν είναι όλοι, αλλά είναι αρκετοί. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Δεν μπορώ να συγκινηθώ με μια συναυλία και ας μην είναι τα τραγούδια συγκινητικά, ξέρεις, κατά το στερεοτυπικό τρόπο. Οπότε αυτό που λες, το ακούω πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ συναυλίες.
0: Πάρα πολύ. Τελευταία δηλαδή στο Μόμπι. Είναι δυνατόν να συγκινήθηκα στο Μόμπι? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τελικά, Ειρήνη μου, τι είναι πιο δύσκολο, να γράψεις ένα πολύ προσωπικό τραγούδι ή να το τραγουδήσεις μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και να τους αφήσεις να το κάνουν δικό τους?
1: Νομίζω ότι και τα δύο είναι υπέροχα. Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο. Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να είναι, να μην είναι, να σκέφτεσαι
1: ότι... Θα ανακαλύψω δεν... αύριο, γιατί δεν θα μου ξανατύχει να παίξω μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, οπότε θα είναι κάτι που θα...
0: Που τελικά μπορεί να μην είναι και δύσκολο, αλλά να είναι σημαντικό και να είναι και πολύ ενδιαφέρον και να συμβούν και τα δύο, δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Έτσι ελπίζω, έτσι νομίζω.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο δρόμο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονώ για αύριο. Θα συναντηθούμε όλοι εκεί.
0: Τι ώρα θα σε δούμε ακριβώς στο θέατρο Γης?
1: Γύρω στις 8.
0: Γύρω στις 8.
1: Θα ξεκινήσω.
0: Οπότε όλοι εκεί πρέπει να είμαστε ήδη πριν τις 8. 8 η ώρα, Ειρήνη Σκυλακάκη, ξεκινά αυτή τη συναυλία που περιμένουμε όλοι πώς και πώς εδώ. Ειρήνη μου, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Και καλό δρόμο. Γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. I have no plan, I have no clue, I'm passing through the hours. I'm sleeping and I'm grieving and I'm watering the flowers. Then something unexpected happens, briefly I'm empowered. I'm gonna change, I'm gonna change, I'm gonna change, I'm gonna

Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ και σήμερα. Είμαι η Βάσο Πλεχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ξεκινήσαμε από τις 4. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Από τις 4.30 είχαμε στην παρέα μας την Ειρήνη Σκυλακάκη, που εμφανίζεται αύριο στο Θέατρο Γης με τον Παύλο Παυλίδη. Όλη η κουβέντα και η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα rteco.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Μπορείτε να την αναζητήσετε. Ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Εγώ σας αποχαιρετώ. Επιστρέφω αύριο Παρασκευή στις 4. Ωστέτε για τη χαρά.

0: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Με ένδυμα περιπάτου.
6: 5η 24 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκε Φεζολάρη σκηνοθετεί την παράσταση Φάκελος Μέρλι Μονρόε, κωδικός Ερέιζ. Στο έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέρλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας τα θραύσματα της ζωής της. Οι βραδιές Cine Dogs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατριλεκών. Η Αντέλ είναι μια νεαρή κοπέλα που ερωτεύεται εύκολα, αλλά στο τέλος παραμένει μόνη, με την απόρριψη και καμία ικανοποίηση. Μην αντέχοντας τη θλιβερή ζωή της, προσπαθεί να αυτοκτονήσει, πέφτοντας από μια γέφυρα. Το σινεμά στις γειτονιές μετακομίζει στο Πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου και μας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο του Wes Anderson με την ταινία «Ξενοδοχείο Grand Budapest». Η ταινία αφηγείται τις περιπέτειες του Γκούσταβ Χ, ενός θρυλικού διευθυντή ξενοδοχείου, ο οποίος εργάζεται σε ένα διάσημο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων, μαζί με τον Ζήρο Μουσταφά, τον νεαρό που δουλεύει στο λόμπι, ο οποίος γίνεται ο πιο πιστός του φίλος. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται το συγκρότημα The Gathering για μια ιστορική συναυλία ορόσημο αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Mandillion, του άλμπουμ που καθόρισε το ατμοσφαιρικό metal παγκοσμίως. Το Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζεται με τη συναυλία των Μελίνα Μαβίδου και Νίκου Κίρτσου. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δική τους σύγχρονη μουσική πρόταση. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγι, Light Play. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Τόσο καιρό εδώ και εβδομάδες στην εκπομπή αυτή να ακούμε μαζί δίσκους από το 1991 που όλοι εκεί μαζεμένοι κυκλοφόρησαν στο τέλος και λίγο μετά από το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Λέμε για το πόσο σημαντική ήταν, για το πόσο άλλαξαν τον ήχο της εναλλακτικής μουσικής, αλλά και όχι μόνο από τότε μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι κανένας από όλους αυτούς τους δίσκους δεν είχε το impact, δεν είχε τον αντίκτυπο που είχε τον Nevermind, τον Nirvana, ο δεύτερος τους δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1991, την ίδια μέρα με το Blood Sugar Sex Magic που ακούγαμε την προηγούμενη φορά από τους Red Hot Chili Peppers. Θα ακούσουμε λοιπόν ολόκληρο τον δίσκο αυτό στη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ο δίσκος ο οποίος ξεκινάει και με το τραγούδι ορόσημο που όχι μόνο τον Nirvana, αλλά πραγματικά μια ολόκληρη δεκαετία, για να μην πω μια ολόκληρη γενιά. Ένα τραγούδι το οποίο υπάρχουν διάφορες ιστορίες από γνωστούς ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας που λέγανε ότι δεν είχα ιδέα γενικά για το συγκρότημα στην πραγματικότητα, μέχρι που κάποια στιγμή έπιασε το αυτί μου τις πρώτες νότες από το τραγούδι ενώ είχα ανοιχτό το MTV. Και εκεί κατάλαβα ότι τίποτα δεν θα ήταν διαφορετικό. Αυτές είναι οι διάφορες ευγενικές εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι άνθρωποι για να μην πούν ότι από εδώ και πέρα την καταλάβατε τι πάθαμε. Ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά έπαιζε συνέχεια στο MTV, ήταν ένα κομμάτι το οποίο έφτιαξε μια ολόκληρη αγορά για το μουσικό αυτό κανάλι. Ένα κομμάτι το οποίο πλέον απευθυνόταν σε τμήματα των νεαρών, κυρίως της Αμερικής, που δεν τα άγγιζε κανένα άλλο μουσικό ύφος μέχρι σε εκείνο το σημείο. Προφανέστατα και έγινε μεγαλύτερη επιτυχία των Nirvana και σε επίπεδο single. Πάμε ωστόσο να βλέπουμε σιγά σιγά να ξεδελίγουμε το κουβάρι και το τι έγινε συγκεκριμένα με τον Nevermind, δεύτερο στη σειρά, το In Bloom.

Το In Bloom λοιπόν ήταν και το τελευταίο single που έβγαλε τον Nevermind. 4 τραγούδια κυκλοφόρησαν σαν single. Τα πρώτα τρία είναι τα τραγούδια τα οποία ανοίγουν τον δίσκο και είχαμε πει ήδη από όταν ακούγαμε το 10 των Pearl Jam για τον όρο Grunge και πώς καθιερώθηκε εκείνα τα χρόνια. Ωστόσο, σαν όρος μάλλον κράτησε πάρα πολύ λίγο και σαν κύμα. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι οι περισσότερες Grunge bands στη διάρκεια της δεκαετίας του 90 διαλύθηκαν. Ωστόσο, ήδη από το 1991, ήδη από όταν κυκλοφορεί το Nevermind, πλέον έχουμε τη μετάβαση από το Grunge, αυτό που ονομάστηκε Alternative, εναλλακτικό rock, εναλλακτικός ήχος, όσο προβληματικός βέβαια και να είναι ο όρος, στην πορεία, ειδικά στην δεκαετία του 90, και το καταφέρνουν με δύο συγκεκριμένους τρόπους η Nirvana αυτό. Πρώτον, μουσικά, θα το δούμε λίγο στην πορεία αυτό, αλλά ας πούμε τώρα ότι εμπνέονται από τους Pixies για να συνδυάσουν την οργή, τις πιο δυνατές στιγμές με πιο ακουστικούς ήχους, με πιο μελωδικά ακούσματα, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τους στίχους του Kurt Cobain να ξαναέρθει στο προσκήνιο το πρότυπο του προσωπικά ευαίσθητου καλλιτέχνη που είχε καθιερωθεί από τη δεκαετία του 70 και το ξέχασε κάπως ο κόσμος στην πορεία με όλη την φάση του sex, drugs και rock and roll, ειδικά της δεκαετίας του 80. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές και στις προηγούμενες εκπομπές. Θυμάμαι μια εξαιρετική σκηνή από την ταινία «Ο Παλαιστής» του Αρονόφσκι, αν την θυμάστε, μέσα σε ένα στριπτιτζάδικο που είναι ο Παλαιστής, ο πρωταγωνιστής, μαζί με μία φίλη του. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μουσική ακούνε, μπορεί Motley Crue, και συζητάνε για το πώς ήρθαν οι Nirvana στις αρχές της δεκαετίας του 90 και τους πήραν όλο το φαν, τους πήραν όλη τη διασκέδαση και όλη την χαρά. Και αλήθεια είναι ότι το heavy metal και κυρίως το glam metal, hair metal, όπως θέλετε πείτε το, που ήταν στο απόγειο της δημοφιλίας του από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και έπειτα, από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει και ευθύνη. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι τα παιδιά που φτιάχναν αυτές τις μουσικές ή οι εταιρείες τους, θα δούμε τι ακριβώς ισχύει με αυτό, αποφασίζουν πολύ συνειδητά στις μουσικές να συνδυάσουν το punk που ήταν πριν στο προσκήνιο, να το ξαναφέρουν μπροστά, αυτή την αντίστοιχη ορμή του

heavy metal της δεκαετίας του 80 και να δημιουργήσουν κάπως έτσι τον ήχο του μέλλοντος, που είναι ο εναλλακτικός, είναι ο indie ή όπως θέλετε πείτε τον. Ωστόσο, αυτό το οποίο όντως ισχύει με το Nevermind του Nirvana είναι ότι πραγματικά καθορίζει τις επόμενες γενιές της μουσικής.

Μέχρι σε αυτό το σημείο τώρα οι Nirvana δουλεύουν, έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους στην Sub Pop, σε μία από τις πιο γνωστές, αν όχι την πιο γνωστή ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία της Αμερικής. Ωστόσο για τον δίσκο αυτό, επειδή συνειδητά θέλουν να προσεγγίσουν μεγαλύτερα ακροατήρια, να γίνουν πλέον mainstream στην πορεία, το έλεγε ο Kurt Cobain, ότι ήθελα να γράφω pop τραγούδια, σιγά σιγά τουλάχιστον τύπης pop τραγούδια, αποφασίζουν να σπάσουν το συμβόλαιο με την Sub Pop και να ψάξουν απευθείας μεγάλη, ίσως και πολυεθνική δισκογραφική εταιρεία, και κάπως έτσι καταλήγουν στην Geffen, DGC, τέλος πάντων θηγατρική της Universal, μετά και από προτροπή της Kim Gordon, των Sonic Youth. Από την εταιρεία τους προτείνουν διάφορους παραγωγούς, ωστόσο αποφασίζουν οι Nirvana να συνεχίσουν να δουλεύουν με τον Butch Vig, με τον οποίο είχαν ξεκινήσει να ηχογραφούν τα demo για τα κομμάτια αυτά και να αρχίσουν να τα στείνουν σιγά σιγά. Ο Butch Vig, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πιο γνωστούς παραγωγούς εκείνης της περίοδου, για πιο ωστόσο underground και θορυβώδη σχήματα και ακούσματα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα βέβαια όπως θα δούμε στην πορεία, τον ήχο των Nirvana, όπως ωστόσο σίγουρα τον καθορίζει ο Dave Grohl, ο οποίος πλέον κάθεται πίσω από τα τύμπανα, αντικαθιστώντας τον Chad Channing, μέχρι πρώτην ως drummer των Nirvana, ο οποίος ακούγεται μόλις μία φορά στο δίσκο, στα πιατίνια του Lithium.

είναι, όπως και να το κάνουμε, ένας δίσκος, ένας από τους καθαρότερους ηχητικά δίσκους, παρόλο που είναι τόσο σκληρή η μουσική όλων των εποχών, ένας δίσκος για τον οποίο ήθελαν ένα αρκετά μεγαλοπρεπή ήχο η Nirvana, και παρόλο που ξεκίνησαν στα Smart Studios του Butch Vig στο Wisconsin να τον ηχογραφούν, εν τέλει κατέληξαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να τον ηχογραφήσουν στα Sound City, ένα από τα πιο γνωστά στα στούντιο όλων των εποχών, που είχαν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ότι μπορούσαν να φτιάξουν, λόγω του πώς ήταν στημένος ο χώρος, πολύ μεγάλους, πολύ παχείς ήχους, ειδικά στα τύμπανα, παρόλο που ο Kurt Cobain συνεχίζει να προτιμάει αρκετά φτηνιάρικο για τα δεδομένα εξοπλισμό, γιατί αυτόν τον ήχο θέλει να βγάλει και αυτός ήταν ο ήχος που τον βόλευε. Ο Butch Vig έχει πει πως παρόλο που ηχογραφήθηκε σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ο δίσκος αυτός, αρχίζει και παρατηρεί ο ίδιος ίσως και για πρώτη φορά τις αυτοκαταστροφικές αλλά και καταθλιπτικές στάσεις του Kurt Cobain. Έλεγε ότι μπορούσαμε να δουλεύουμε για ώρες και να είναι εκπληκτικός, και μετά αντίστοιχα για ώρες να κάθεται σε μία γωνία και απλά όχι να μην κάνει δουλειά, αλλά να μην μιλάει καν, να μην λέει τίποτα, να είναι χαμένος στις σκέψεις του. Τώρα, πριν έκανε ένα μικρό λάθος, σας είπα ότι τον Chad Channing τον ακούμε στο δίσκο μόνο στο Lithium. Η αλήθεια είναι ότι τον ακούμε στον δίσκο όχι στο Lithium, αλλά μόνο στο Poly που ακολουθεί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Θυμάστε τώρα τι λέγαμε πριν λίγα λεπτά για το πώς συνδύαζαν τις στιγμές της οργής, τις δυναμικές στιγμές με τις πιο ακουστικές, τις πιο συναισθηματικές. Νομίζω ότι το πόλι δίπλα-δίπλα με το Territorial Piecings δίνει ακριβώς αυτό το στίγμα του πώς προσπαθούν να το συνδυάσουν και εν τέλει το πώς ακούγεται και ο δίσκος αυτός των Nirvana. Η αλήθεια είναι ότι είπα πιο πριν ότι ο Butch Vig είχε παίξει αρκετά μεγάλο ρόλο στον ήχο των Nirvana, αλλά αν δεν υπήρχε ο Andy Wallace, ο οποίος εν τέλει ανέλαβε τις μίξεις και έκανε κάτι το οποίο δεν συνέβαινε και πολύ συχνά, παρόλο που πλέον είναι σχεδόν η νόρμα. Χρησιμοποίησε δηλαδή προηχογραφημένα samples μαζί με τους φυσικούς ήχους στα τύμπανα, κυρίως στην πότα και στο ταμπούρο, αλλά και στα reverbs και στο βάθος τους, και αν δεν είχε κάνει αυτό το trick δεν θα ακουγόταν έτσι ο δίσκος αυτός. Το περίεργο είναι ότι τον επέλεξαν τον Andy Wallace αφότου άκουσαν το Seasons in the Abyss που είχε κάνει για τους Slayer. Τώρα το πώς ακούγοντας Slayer τον επέλεξαν για να τους φτιάξει έναν πολύ πολύ καθαρό ακουστικά δίσκο δεν το ξέρω, αλλά εν τέλει τα κατάφεραν, παρόλο που και οι ίδιοι λίγο αργότερα, αλλά και ο Steve Albini, ο οποίος ανέλαβε τον επόμενο τους δίσκο, είχαν πει πως εν τέλει ίσως και να προτιμούσαν τις πρώτες μίξεις που είχε κάνει ο Butch Vig. Ωστόσο, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν ποτέ έχω ακούσει πιο επιθετικό και ταυτόχρονα πιο καθαρό ήχο τυμπάνων σε δίσκο και στα τύμπανα αλλά και στα πιατίνια από τον Nevermind τον Nirvana.

Έχει ενδιαφέρον ωστόσο το να εξετάσουμε και να σκεφτούμε λίγο την ιδέα του δίσκου. Το πώς δηλαδή προσπάθησαν Nirvana, από Kurt Cobain, οι άνθρωποι που της εταιρείας τέλος πάντων που θα έφτιαχναν τους δίσκους μαζί, το πώς ήθελαν και προσπάθησαν να συνδυάσουν ακριβώς την ανάγκη για μια πιο pop κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα να μην χάσουν και τις ρίζες τους και να επαναφέρουν κάπως και το punk στο προσκήνιο. Αρκετά αντιθετικές, αρκετά αντιφατικές αυτές οι ιδέες και πρακτικές μεταξύ τους. Ναι, είπαμε το πώς βασίστηκαν στη λογική των Pixies και το πώς οι Pixies πάντρευαν τις δυνατές με τις πιο χαλαρές, τις πιο ατμοσφαιρικές, τις πιο ακουστικές στιγμές. Εν τέλει, ωστόσο, νομίζω τους βγαίνει και το ακούμε από τραγούδι σε τραγούδι, αλλά και μέσα στα ίδια τα τραγούδια, το πώς μερικές φορές το κουπλέ είναι πολύ πιο δυνατό από το ρεφρέν, ή μπορεί το κουπλέ να είναι ακουστικό και το ρεφρέν είναι πολύ πιο δυνατό, και το ακούμε ακόμα και σε τραγούδια τα οποία είναι τα ξεκάθαρα πολύ πολύ δυναμικά του δίσκου, όπως το Lounge Act, όπως το Territorial Pissings, όπως το Stay Away, και ακριβώς αυτή είναι εν τέλει η μαγιά στο μουσικό κομμάτι, όχι στο στιχουργικό, που καταφέρνει και κάνει τόσο επιτυχημένο τον δίσκο αυτό, συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία και έχοντας πλέον μια ξεκάθαρη απεύθυνση σε μια μερίδα του αμερικανικού, βέβαια, αγοραστικού κοινού, η οποία δεν ήξερε ακριβώς που να κινηθεί μέχρι εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε για τους νέους οι οποίοι δεν πείθονταν τόσο πολύ από τον πιο έξαλλο τρόπο ζωής των 80's, δεν ήξεραν ακριβώς που θα πηγαίνει η ζωή τους από εκεί και πέρα. Μιλάμε για ανθρώπους του αστικού τοπίου, οι οποίοι μπορεί να έβλεπαν και λίγο πιο σκοτεινά τα πράγματα από ότι ήθελε έτσι το αμερικανικό όνειρο να τα δείχνει στο κοινό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον βρίσκουν το σπίτι τους, αλλά είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν και καθορίζουν, θα έλεγα εγώ, σίγουρα όλα τα 90s, ίσως και πολύ πολύ μεγάλο μέρος των επόμενων δεκαετιών.

ας πούμε, και δύο λόγια και για το στιχουργικό κομμάτι του Kurt Cobain, για τον δίσκο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει πάρα πολύ και δεν προλάβουμε εν τέλει να τον ακούσουμε ολόκληρο. Όπως και να έχει, ο ίδιος είχε πει πως επέλεξε τους στίχους από διάφορα θραύσματα ποιημάτων που είχε γράψει τα προηγούμενα χρόνια, και ίσως εκεί κολλάει κάτι που είχε πει και ο David Grohl κάποια στιγμή, ότι έβλεπε τον Kurt Cobain να τον ενδιαφέρει περισσότερο, να γράψει σωστές και πολύ κάτσι και πιο pop σε εισαγωγικά μελωδίες, παρά το πώς θα τις έντυνε με τους στίχους, κάτι το οποίο το έκανε στην πορεία. Και η αλήθεια είναι ότι και τον Kurt Cobain και τον Butch Vig δεν τους ένοιαζε και τόσο να ακούγεται καθαρά, να ακούγονται καθαρά όλες τις συλλαβές, να ακούγεται καθαρά το μήνυμα, εφόσον εν τέλει το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα έβγαλε την ένταση την οποία ήθελαν. Νομίζω αυτό το κατάφεραν. Ούτως ή άλλως είναι και σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τον Kurt Cobain, ακόμα μια περίοδο, η σχέση του, ούτως ή άλλως τοξική του σχέση με την Toby Vail καταραίει, αν όχι έχει ήδη καταρρεύσει, και αρχίζει ο ίδιος και βγάζει πολύ πολύ θυμό και μίσος και απέναντι σε ανθρώπους και απέναντι σε καταστάσεις, αλλά και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Ξέρουμε νομίζω πολύ πολύ καλά τι ακολούθησε. Θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με το Something in the Way. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καν νόημα να πω το πόσο επιτυχημένος και εμπορικά ήταν ο δίσκος αυτός. Εμφανίζεται σε charts διάφορων χωρών μέχρι και σήμερα. Έγινε νούμερο 1 στην Ελλάδα, σκεφτείτε, και το 1991 και το 2022 ο δίσκος αυτός νούμερο 1 στην Ελλάδα, έτσι, μεταξύ βέβαια πολλών πολλών άλλων χωρών. Κλείνουμε με το Something in the Way, το οποίο είχε και ένα hidden τραγούδι στην πορεία, ιδιαίτερη ιστορία για το Endless Nameless, το οποίο στην αρχή δεν είχε μπει στις πρώτες κόπιες λόγω mastering, μετά μπήκε στην πορεία. Μακάρι να προλαβαίνουμε να το ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα κλείσουμε το Something in the Way, το αφιέρωμά μας στο Nevermind, τον Nirvana, έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους όλων των εποχών. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόπουλος σήμερα μαζί μας τον έχω, μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε ζωντανά από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και από κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές, διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, εκεί βρίσκεται και ο 958, εκεί βρίσκονται και παλιότερες εκπομπές για ακρόαση ή επανακρόαση. Σήμερα θα συνεχίσουμε σε μια δεύτερη ολόκληρη εκπομπή, σε ένα δεύτερο επεισόδιο, να αναφερόμαστε σε δίσκους που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν από την Puzzle Music, την δισκογραφική εταιρεία που δημιουργήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου το 2006 και που φέτος κλείνει ακριβώς 20 χρόνια ζωής. Επιδίωξη της Puzzle Music ήταν εξ αρχής και συνεχίζει να είναι, να εντάσσει στο δυναμικό της καλλιτέχνες που έχουν το δικό τους ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο στίγμα, όσο διαφορετικοί και αν είναι αυτοί οι καλλιτέχνες μεταξύ τους και όσο διαφορετική μπορεί να είναι η δουλειά τους. Ξεκινήσαμε στην πρώτη εκπομπή να αναφερόμαστε σε δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music σήμερα. Ξεκινήσαμε από νέες δηλαδή κυκλοφορίες και πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω χρονικά, κάνοντας μια αναδρομή στα 27 χρόνια της εταιρείας. Και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το 7 μέρες ντροπή στο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Ψήλοι Στάχυρα τον Μάρτιο του 2024, 6 χρόνια μετά τον πρώτο τους προσωπικό δίσκο. Το 7 μέρες ντροπή είναι ένα στιβαρό άλμπουμ με μεστά τραγούδια που ενώ ανανεώνει τα εκφραστικά μέσα της μπάντας, ταυτόχρονα διατηρεί την χαρακτηριστική σφραγίδα του συγκροτήματος. Και εμείς ακούσαμε την δυστυχώς πολύ επίκαιρη ντροπή και αυτό μας οδηγεί και μας πάει και στη φράση «Δεν πάει άλλο, προφανώς κάτι να αλλάξει, είναι καιρός», μια φράση που προλογίζει τον οβολό στο στόμα, την δουλειά του Αντώνη Λιβιεράτου που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2022 από την Puzzle Music. Ο οβολός στο στόμα σηματοδοτεί την επιστροφή του Αντώνη Λιβιεράτου στον ελληνικό στίχο μετά από μια σειρά οργανικών και αγγλόφωνων δίσκων. Περιέχει 10 τραγούδια με ήχους συνθετικούς. Υπάρχει όμως η ροκ ατμόσφαιρα που επικρατεί σε όλα τα κομμάτια και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει το όνομα σε ολόκληρο τον δίσκο, «Ο βολός στο στόμα».

Τον Νοέμβριο του 2024 κυκλοφόρησε από την Puzzle Music για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή, 25 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του συνθέτη και παραγωγού Χρήστου Αλεξόπουλου. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στην αντίστοιχη κυκλοφορία της δεύτερης του δουλειάς. Να αναφέρω ότι ο Χρήστος Αλεξόπουλος είναι και ο δημιουργός της Puzzle Music. Η άλλη πλευρά, που είναι το ντεμπούτο άλμπουμ του Χρήστου Αλεξόπουλου, πρότεινε έναν ήχο και μια αισθητική που ήταν ασυνήθιστα για την εποχή όταν πρωτοκυκλοφόρησε, το 1999 δηλαδή. Το 1999 η άλλη πλευρά κυκλοφορεί από την Hitchhike Records και εμείς θα ακούσουμε από την επανακυκλοφορία, από το 1999 δηλαδή. Το 1999 η άλλη πλευρά κυκλοφορεί από την Hitchhike Records και εμείς θα ακούσουμε από την επανακυκλοφορία, από την Puzzle Music, τον Χρήστο Αλεξόπουλο, στον κύκλο.

ένας κύκλος, ίσως κάτι ακόμη, ίσως άλλος ένας.

λες να σκάσει, μα να κάνει. Και τα θαύσματα να φτάσουν ως τον 7ο ουρανό. Θες να σκάσει, πάμε να

0: primaș fai. Uf, apai aftu. Primaș fai. Uf, apai aftu. Primaș fai.
1: Ακούσαμε τον κύκλο σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Χρήστο Αλεξόπουλο από την ψηφιακή επανακυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ από την Puzzle Music. Όπως αναφέραμε και πριν, ο Χρήστος Αλεξόπουλος είναι ο δημιουργός της Puzzle Music μαζί με την Αγγελική Δαρλάση. Καλλιτέχνες και δημιουργοί και οι ίδιοι πίστεψαν σε ένα όνειρο που δεν αφορούσε μόνο την δική τους δημιουργία, και αυτό είναι η δημιουργία της Puzzle Music. Στο τέλος του 2024, ο Χρήστος Αλεξόπουλος γράφει μουσική, τραγούδια και δημιουργεί ηχοτοπία για τον θεατρικό μονόλογο «Η Κρεατόπιτα» σε κείμενο και σκηνοθεσία της Αγγελικής Δαρλάση. Η παράσταση είχε ανέβει στο τρένο του Ρουφ, στο θέατρο του τρένου του Ρουφ, και εμείς τα ακούσουμε από το soundtrack του Χρήστου Αλεξόπουλου που κυκλοφορεί από την Puzzle Music, το «Φιλί».

Είμαστε ζωντανά στο 958 της ΕΡΤ3. Συνεχίζουμε να ακούμε επιλογές από δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music, μια πολύ αξιόλογη δισκογραφική εταιρεία που συμπληρώνει φέτος τα 20 χρόνια από την δημιουργία της. Να αναφέρω ότι όλες οι δουλειές που ακούμε εκτός από την ψηφιακή μορφή κυκλοφορούν και σε CD, και αυτό νομίζω πως είναι αρκετά σημαντικό. Να υπάρχει δηλαδή και σε φυσικό προϊόν κάθε δουλειά. Υπάρχει επίσης μια ενημερωμένη και πάρα πολύ οργανωμένη ιστοσελίδα της Puzzle Music, όπου μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για όλες αυτές τις δουλειές που κυκλοφορούν. Εμείς ακούμε ήδη το A Jot of Desert, μια σύνθεση του Σωτήρη Δεμπάνου. Το Granular είναι η έκτη δισκογραφική δουλειά του συγκεκριμένου δημιουργού. Στο Granular η πηγή ήχου είναι μια ηλεκτροκλασική κιθάρα που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από κάποια εφέ που ήδη ακούμε. Απρόβλεπτα στοιχεία, η στοιχιά οδήγησαν στο λογοπαίγνιο του τίτλου του άλμπουμ, και θα συνεχίσουμε με μια κυκλοφορία από τον Γενάρη του 2026, μια σύνθεση του κοντραμπασίστα και συνθέτη Ντίνου Μάνου. Το Τρεις είναι μια σύνθεση που παρουσιάστηκε πρώτη φορά σε οργανική εκδοχή στο Northwind, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε ο Ντίνος Μάνος. Ωστόσο, είναι μια σύνθεση που ο δημιουργός του τη φαντάστηκε από την αρχή ως τραγούδι, και έτσι το Τρεις είναι μια σύνθεση που ο Ντίνος Μάνος αφιερώνει στον Τσικορία, και η Αμαλία Παύλου έχει προσθέσει τους αγγλόφωνους στίχους. Θα την ακούσουμε και στην ερμηνεία.

Ακούσαμε το «Τρεις» με την Αμαλία Παύλου στο τραγούδι. Η Αμαλία Παύλου έχει γράψει και τους στίχους στο κομμάτι αυτό. Η μουσική είναι του κοντραμπασίστα και συνθέτη Ντίνου Μάνου. Και θα πάμε τώρα σε έναν άλλον πολύ καλό κοντραμπασίστα, τον Γιώργο Πανταζόπουλο. «Some Things I've Never Told You» ονομάζεται η πρώτη του δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε από την Puzzle Music στο τέλος του 2025. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος είναι ένας από τους πιο δραστήριους μουσικούς της νεότερης γενιάς της jazz. 8 κομμάτια, 8 δικές του συνθέσεις περιέχει ο πρώτος του προσωπικός δίσκος και εμείς θα ακούσουμε το Coffee Break, το οποίο είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκεται στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Πανταζόπουλου. Θα το ακούσουμε όμως από την ηχογράφηση που είχαμε κάνει πριν λίγους μήνες εδώ στο στούντιο του 958 σε μια ραδιοφωνική συναυλία που κάναμε για το Jukebox. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος είναι στο κοντραμπάσο και ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης στο πιάνο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το Armenian, ένα οργανικό κομμάτι του σαξοφωνίστα και συνθέτη Γιάννη Κασέτα. Φαρ ονομάζεται η τελευταία, η πιο πρόσφατη δουλειά του Γιάννη Κασέτα, η οποία κυκλοφορεί από την Puzzle Music και σε βινήλιο. Και θα συνεχίσουμε με μια κυκλοφορία του 2023, πάντα από την Puzzle Music, το New World Design, όπως ονομάζεται η έκτη δισκογραφική δουλειά του κιθαρίστα Θοδωρή Κότσιφα, τον οποίο γνωρίζουμε και από τους Next Stop Quintet, κιθάρες, μπάσο, δύο drums και επιπλέον drum programming, και είναι αυτά που συναντάμε στα κομμάτια του Θοδωρή Κότσιφα στον δίσκο αυτό. Οι rock formes αναμειγνύονται με τις σύγχρονες τάσεις της jazz, το λυρικό στοιχείο εναλλάσσεται με το δραματικό και τελικά σημαντικό στοιχείο του άλμπουμ είναι η εναλλαγή των διαθέσεων, και εμείς θα ακούσουμε τον ξένο.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα ακούσουμε κάτι από το Baby Trio του Γιώργου Κοντραφούρη. Ο Γιώργος Κοντραφούρης είναι από τους πιο σημαντικούς jazz πιανίστες. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί τους δίσκους του από την Puzzle Music στο Deep South, που είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2022. Ο Γιώργος Κοντραφούρης συμπράττει με τον Κίμωνα Καρούτζο που είναι στο μπάσο και τον Jason Wastor που θα ακούσουμε στα τύμπανα. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με μια διασκευή στο Έλσα σε φοβάμαι του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φέρατσε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακού.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρό δήμο. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Καλό βράδυ πια, δεν λέμε καλό απόγευμα, 7:22 ο ήλιος. Είμαστε στο 958 από τα FM, μας ακούτε και από το ERTECO 958 και βέβαια είναι εκπομπή για τις νέες ταινίες, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κινηματογραφικά γεγονότα που θέλουν σχολιασμό. Το θέμα δεν είναι να παίρνουμε δελτία τύπου, το θέμα είναι τι θα λέμε. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάση του Γογάδη. Είμαι ο Αλέξανδρος Ματζόγλου που μιλάω για ταινίες. Και ο κύριος Ηλίας Λιάκος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ουσιαστικά κάνει μεγάλη βοήθεια. Και να πω και δύο καλά λόγια, όχι μόνο επειδή είναι εξαιρετική κυρία, για την Μαρία την Βλαχοπούλου, η οποία με βοήθησε στην επιλογή της μουσικής παρότι υπήρχε στον Τάλετ. Λοιπόν, είναι αδύνατο να δούμε τις πολλές ταινίες που υπάρχουν αυτήν την εβδομάδα, 9 και 3, 12 ταινίες. Είναι αδύνατο να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις που είναι πάρα πολύ σπουδαίες, π.χ. το αφιέρωμα στον Νίκο τον Περάκη. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και μάλιστα να τα σημειώνω για να μην τα ξεχάσω. Με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια μιας εμβληματικής εκδήλωσης αρχίζουμε ευθύς αμέσως.

0: κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν χρειάζεται σύσταση, Γιάννης Πάριος, σήμερα, πρωτακούστηκε 90 στο Άντε Γεια του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, μια ταινία με ρεκόρ εισιτηρίων για την εποχή της, γιατί σήμερα όταν ακούμε 800 και 900 για ελληνική ταινία, τα 150 τότε που υπήρχε μεγάλη κρίση ήταν πολύ καλά τα 150.000 εισιτήρια, 5 κρατικά βραβεία ποιότητας, πολύ σπουδαία ταινία, σκηνοθεσία. Ο Άλκης Κούρκλος γίνεται ζεν πρεμιέ κατευθείαν, η Κέτη Παπανίγα πέθανε πια, είναι σε έναν καταπληκτικό ρόλο, η Τάνια Τρύπη πολύ καλή και όπως μου λέει ο ίδιος ο κύριος Τσεμπερόπουλος, στα 25 της κάνει ηθοποιό σε ένα δραματικό ρόλο, πάντα σε 6 και πιο λεπτούλα, την Βάνα την Μπάρμπα. Μια ταινία η οποία μας αφορά, γιατί αφορά μια ειδική εκδήλωση. Αύριο λοιπόν στις 10 παρατέταρτο, αύριο Παρασκευή, στο Θερινό Κινηματογράφο Απόλλων, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, το ΕΚΟΜΕ, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ο Κινηματογράφος Απόλλων, το ΚΕΜΕΣ και Συνεφή Δευτέρες υποδέχονται τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, ο οποίος μαζί με τον Ομιλούντα θα προλογίσουν την ταινία Άντε Γεια, στις 10 παρα 10 περίπου θα αρχίσουν αυτά. Και το κυριότερο δεν είναι αυτό, δεν είναι ότι θα δει ο κόσμος μια πολύ ωραία ελληνική ταινία, πραγματικά ενδεικτική των 90s, αλλά ιδίως ότι θα ακούσει τον ίδιο τον σκηνοθέτη, που τον έχει αναγνωρίσει πολύ με τα 900.000 εισιτήρια του υπάρχου, που θα κάνει το λεγόμενο questions and answers. Θα του ρωτάνε και θα απαντάει. Καταδεκτικός, πρόεδρος της Ακαδημίας, κάνει ένα τελείως ιδιαίτερο σινεμά. Η ταινία αποτελεί μια πλήρη ανατομία του κινησμού που έρχεται στη δεκαετία του 90. Υλισμός, κινησμός, αρρηβισμός, το πάθος του πλούτου, το συνέστημα παραμερίζεται, το πάνι είναι επιχειρηματικότητα και φυσικά οδηγηθήκαμε σε αυτή την τρομακτική κρίση. Να πούμε επίσης ότι αύριο με δωρεάν είσοδο ο κύριος Καρδερίνης με τη Λέσχη Θεσσαλονίκης που δίνει την ταινία, τον αγώνα το θα λέγαμε, θα προβάλλει μια ταινία με δωρεάν είσοδο, ένα ντοκιμαντέρ, τα συνηθίζει αυτά. Είναι δωρεάν είσοδος και είναι πάνω απ' όλα, αν θέλετε, αξίζει τον κόπο και πρέπει να πάτε, γιατί είναι το κύκλωμα. Πρέπει να πάτε γιατί νομίζω ότι αντικατοπτρίζει τον αγώνα ενός μοναχικού ανθρώπου κάτω από δύσκολες συνθήκες. Και δεν το λέω αυτό επειδή υπάρχει φιλία ή εκτίμηση, αλλά επειδή πρέπει να παρακολουθούμε τα πράγματα. Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές, οι συνεφείς Δευτέρες χτυπούν πάντα δύο φορές. Τη Δευτέρα μη χάσετε την ταινία στις 9 το βράδυ, στο αφιέρωμα ελάχιστα ίχνη επιθυμίας. David Cronenberg, The Triggers, η διχασμένη, θα απολογήσει κριτικός κινηματογράφου και μωρική, ο βιολόγος, η κυρία Ιωάννα Λογάρο, ένα τεράστιο ταλέντο στα 23 της και στο τέλος μαζί της θα συζητήσουμε το θέμα και πάμε παρόν και εγώ το θέμα ο άρχοντας του body horror film, ο David Cronenberg. Τώρα που έρχεται και μια άλλη ταινία, ο Πιλάνθρωπος, έτσι, αυτός τον είμαι επόμενων εβδομάδων, που είναι κλασικό body horror film, νιώθουμε την ανάγκη να δούμε τι είναι αυτό που δημιούργησε το είδος. Υπήρχε, ήταν κάτι καινούργιο, ήταν ιδέες του Κρόνεμπεργκ. 299-456, 231-0299-456. Μας τηλεφωνείτε, απαντούμε, βασικά σε ερωτήματα και σε διαφωνίες. Δεν θέλουμε, ευχαριστώ, όχι ότι δεν μας αρέσουν, αλλά δεν είναι στο νόημα αυτό. Φυσικά οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει, λέει το οτιδήποτε θέλει χωρίς να κοπεί.

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν εδώ. Σήμερα ο καιρός είναι δροσερός, αλλά ένα μικρό μπουφανάκι, μια ζακέτα. 10 παρατέταρτο, μια μεγάλη καινοτομία του Cinedox, το αφιέρωμα που κάνω στον Σινέα Απόλλωνα. Πόσο καιρό είχαμε να δούμε αυτή την ταινία. Πόσο καιρό είχαμε να δούμε ένα τέτοιο διαφορετικό σινεμά. Πατρίς Λεκόν, λοιπόν, βραβευμένη ταινία, Το κορίτσι στη γέφυρα. Βέβαια, τα παιδιά έχουν πέσει σε μια μεγάλη ατυχία. Δεν είναι ο καιρός ότι εκείνη την ώρα το Α, το ελεύθερο κανάλι, θα μεταδίδει το μάτς Σερβία-Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, από το Βελιγράδι. Ελπίζω κάποιες συνεφίλοι και κυρίες να προτιμήσουν να δουν το φιλμ του Λεκόντ. Επίσης, 7 ταινίες του Νίκου Περάκη. Βλέπετε, μία εκδήλωση πέφτει πάνω στην άλλη. Μιλάμε για έναν ηλικιώδη ρυθμό, γι' αυτό και εγώ πρέπει να μιλάω γρήγορα. Πάρα πολλοί σπουδαίες, γνωστές, τις ξέρετε, Λούφα και Παραγωγή, Αλπακόλα, στο Βακούρα. Εκείνο που δεν ξέρετε είναι ότι τη Δευτέρα, στις 10 το βράδυ, θα προλογίσει μία από τις ταινίες του, τον Μπόμπα και Παγκανίνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε τον Νίκο Περάκη, ο οποίος κάνει ένα πολύπλοκο κωμικό σινέμα, με υποπλοκές, με στριψίματα, με ανατροπές, με εσωτερικό μαύρο χιούμορ. Να, λοιπόν, εδώ είναι το ελληνικό σινεμά και ελπίζουμε βέβαια αύριο να έχουμε και κόσμο στο Άντε Γεια, και ο κόσμος αυτός τελικά θα τιμήσει τον εαυτό του. Την Τρίτη, άλλη εκδήλωση, 10 παρατέταρτο, στον Απόλλωνα και πάλι. Η μανία του Γιώργου Πανουσόπουλου. Δυστυχώς ο Πανουσόπουλος απουσιάζει. Δεν είναι εδώ, δεν θα είναι μαζί μας, είναι νεκρός. Όμως τι το καλύτερο, να την προλογίσει ο πρόεδρος των κριτικών κινηματογράφων Ελλάδας, της ΠΕΚ. Ο Δημοσθένης Ξυφυλίδωνος, με τη λιτότητά του, τη γλυκύτητά του, το στυλ του κτλ. Θα απαντήσει επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με τη μανία, ένα φιλμ που έκανε πάταγο στην εποχή που βγήκε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, το τραγούδι είναι γνωστό. YouTube βέβαια, with you or without you, με σένα ή χωρίς εσένα. Το έχουμε ακούσει και σε ελληνικές παραλλαγές, όχι αυτό το τραγούδι, ξέρετε. Ακούστηκε στην αγαπημένη μου ξαδέρφη. Και να πούμε ένα άλλο μεγάλο γεγονός, το οποίο πάει να περάσει στα χαμηλά των ειδήσεων. Ο πρόεδρος Μακρόν, ό,τι εντύπωση και αν έχετε για αυτόν, ακολουθεί το παράδειγμα ενδόξων προγόνων του στην Προεδρία της Γαλλίας, του Μετεράν, ας πούμε, που είχε τότε για υπουργό πολιτισμού το Λάγκ, που ήταν φίλος με τη Μερκούρη και εφάρμοσαν μια πολύ σπουδαία πολιτική για το ευρωπαϊκό σινεμά. Έτσι λοιπόν, απένειμε ειδικό βραβείο στους Μάρτιν Σκορσέζε που είναι 85 χρονών και στον Ρόμπερτ Ντενίρο που είναι 83 χρονών με ένα μικρό παιδάκι για τη συμβολή του στη διατήρηση του κινηματογράφου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια απλή είδηση? Ακριβώς το ότι ο κινηματογράφος βάλεται από πολλούς τρόπους, με πολλές διαδικασίες, βασικά την ανία, τις ψηφιακές πλατφόρμες, την κατάθλιψη, τα εναλλακτικά θεάματα. Περνάει για κινηματογράφος κάτι που δεν είναι, όπως ας πούμε αυτήν την εβδομάδα υπάρχει μια ταινία Blofa ή Avengers. Η συμβολή στη διατήρηση του κινηματογράφου δεν σημαίνει ότι είναι παλαιομοδίτης και αναφέρεται στις παλιές τους ταινίες, π.χ. στον Ταξιτζή, Μάρτιν Σκορσέζε, Ντενίρο μαζί μετά από 50 χρόνια, τώρα, τότε ήταν πριν από 50 χρόνια. Ουσιαστικά ο τρόπος που κινηματογραφούν ο Σκορσέζε, εκεί που κινηματογραφείται, π.χ. Ιρλανδός, πάλι ταινία του Σκορσέζε, ο Ντενίρο, δείχνει μια διάθεση, ας πούμε, να διατηρηθεί ένα ακαδημαϊκό στυλ, με όποιους συνεταιρισμούς σηκώνουν πάνω σε αυτό.

Ναμπούκο βέβαια του Μπέρτη, το φοβερό Βαπενσιέρο με τον Αλμπάνο. Είμαστε στα μισά της εκπομπής, στο δεύτερο μισό θα έχουμε τις νέες ταινίες. Είναι νέες ταινίες της εβδομάδας, κάθε Πέμπτη 8 με 9 και από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, Θεού θέλοντος, μία το μεσημέρι για να τα ξέρετε τα πράγματα νωρίς. Εκείνη την ώρα ακούει και πολλοί κόσμος ραδιόφωνο, είναι στις δουλειές, είναι εδώ, είναι εκεί, δεν υπάρχει τηλεόραση. Λοιπόν, είναι μια παραγωγή και επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάση του Γογάδη, παρουσιάζει ο Αλέξης Δερνετζόγλου, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟΣ βέβαια. Και προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε τις ταινίες και τα γεγονότα με μια διαφορετική ματιά, όχι την ανακοινωσιακή, όχι των δελτίων τύπου, όχι της μηδικανισμένης στροφής, το αν το πετυχαίνουμε εξαρτάται από εσάς. Εσείς θα κρίνετε. 2-31-0-299-456, φυσικά δεν ξέχασα να το πω, είναι ο κύριος Ηλίας Λιάκους στην ρύθμιση του ήχου, η κυρία Βλοχοπούλου βοήθησε πάρα πολύ και άλλο τόσο η Τάνια Σουφλέρη εδώ στο σταθμό τα κορίτσια για να γίνει η μουσική επιμέλεια όπως και χρειαζόταν. Λοιπόν, αυτά.

Τι κορυφαίο τραγούδι, τι all time classic. Ο Θεέ μου, ο Μιο Σινιόρε λοιπόν του Εντουάρτο Βιανέλο, το χόρεψαν όλοι οι νέοι στην εποχή του και βέβαια πάντα χορεύεται και μέχρι τώρα. Κοίτατε τι άρθρωση, τι ιταλική, τι ωραία που χρησιμοποιεί τα ιταλικά. Για να δούμε μερικούς Έλληνες τραγουδιστές πώς χρησιμοποιούν να αξιοποιούν τα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε στις ταινίες εβδομάδας λοιπόν. Lost Tigres, Film Noir από την Ισπανία, βαθμός 8. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Wave που μου έστειλε την ταινία. Λογική και ευαισθησία. Jane Austen για μια ακόμα φορά στο κινηματογράφο. Εμείς λέμε δείτε την ταινία του Άγγλη. Λογική και ευαισθησία, βαθμός 4. Μια φάρμα στην Πορτογαλία. Μια ιδιαίτερη δραματική ανεξάρτητη πορτογαλέζικη ταινία. Από εδώ και από εκεί ένα 5,5 το παίρνει. Πολύ αργή βέβαια. Α, πάμε μετά στην καρδιά του κλίνους. Εδώ είναι η έκπληξη. Το είδα χθες με τα κόμπων και βασάνων, διότι για να δεις νωρίτερα μια ταινία που αρχίζει σήμερα. Είναι η νέα ταινία του David Ayer, είναι η νέα ταινία του Brad Pitt, πολύ μεγάλος ρόλος, παίζει και ο Jay Kim Simmons, βαθμός 9. Είναι η έκπληξη της εβδομάδας, προσέξτε το, πρώτη επιλογή για μένα. Το κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ την ταπεινή και σεμνή εταιρεία του Δανόφιλ που μου την έστειλε. Είναι λοιπόν Καρίμα Ενούς, Βραζιλιάνος σκηνοθέτης στην Αγγλία, και θέλω να πω ότι το σενάριο το έγραψε ο Ευθύμης ο Φιλίππου, τον οποίο βέβαια το φεστιβάλ του δίνει και μια λευκή κάρτα, το φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ. Ισχυρίζεται ο παραγωγός, η παραγωγή, ότι είναι remake, επανεκδοχή της μεγάλης ταινίας του Μάρκο Μπελόκιο με τις ρωθές στη τσέπη. Λάθος. Βαθμός 2. Εκδικητές η τελευταία πράξη. Encore. Μία από τα ίδια θα έχει κομμάτια από αυτή την ταινία που θα έρθει το Doomsday το Δεκέμβριο. Έχει κάτι από τα άλλα, κάτι από το λίγα. Κατευθείαν στα σκουπίδια. Κομμένη κλωστή. Λοιπόν, και εδώ μια νέα ταινία από τη Neon Films, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και την έχει σκηνοθετήσει πρώτη δουλειά ο Φρέντι Μακδόναλτ. Δεν παίζεται στη Θεσσαλονίκη. Παίζεται στην Ελληνίδα. Και η οποία μας μεταφέρει, αν θέλετε, στο πώς μπορεί να επιδράσει η τύχη στη σχέση των ανθρώπων. Μια κοπέλα, ένας κλεμμένος χαρτοφύλακας, ουσιαστικά είναι μια επανεκδοχή της Λόλας. Δεν ξέρω, Λόλα τρέξε. Σον το πρόβατο και το τέρας. Να και μια δεύτερη μεγάλη ταινία. Μια δεύτερη μεγάλη ταινία, παρότι είναι κινούμενο σκίσο. Εγώ δεν το βλέπω να έχει καμιά σημασία το κινούμενο σκίσο. Της δίνω μισή μονάδα παραπάνω από το κτίνος 9. Το Ουκρόνια, του Φίλη Ερόπουλου. Μια γκέι ταινία, μιλάει για τη φιλοσοφία του Ρεμπό, πώς καταστράφηκαν τα μυαλά του ανθρώπου. Όπως γνωρίζετε, και όχι επειδή είμαι φίλος με τον Φίλη Ερόπουλου, αυτό δεν έχει καμιά σημασία, δεν θέλω να κρίνω ελληνικές ταινίες. Εξάλλου, η ταινία δεν προβάλλεται ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε ίσως και με τον Φίλη Ερόπουλου, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση και για το νιάξιμο και για όλα. Μια διεθνής παραγωγή. Πάμε τώρα στο φορτίο όπου λένε ότι βασικά πάει για Όσκαρ ο Ethan Hawke. Δίπλα του Russell Crowe και η σκηνοθεσία του Πεντράκ Μανκίλε. Παράξενη ταινία. Οδηπορικό επιβίωσης, καλογυρισμένο, Oregon, 1933, Crash, το μεγάλο Depression. Περνάς καλά, αργή βέβαια η ρυθμή, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει, ένα 7,5 είναι καλό. Και πάμε τώρα σε επανεκδόσεις, τις οποίες δεν θα δούμε εδώ. Είναι τρομερό. Pumpst, με τη Femme Fatale, που Louis Brooks πηγαίνει στη Γερμανία. Το κουτί της Πανδώρας, τεράστια ταινία, 10. Το άλογο του Τωρίνο, 26 Ιανουαρίου του 2026, πέθανε ο Μπελατάρτ, το οποίο η Λέσχη Συνεφίλ Δευτέρες προβάλλε 3 ταινίες. Βαθμός 10. Και πάμε τώρα σε μια ταινία που είδα χθες, και επαναλαμβάνεται και δεν θα έρθει και αυτή στη Θεσσαλονίκη, ο μεγάλος παράγων. Στην Ελλάδα στο παρελθόν το 46-47 παίχθηκε ως ισόβια, τώρα παίζεται έτσι. Είναι το The Big Shot, μεγάλη ταινία του Lee Siller. Λυπάμαι που δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ίσως είναι Φιλ Δευτέρες, αλλά είναι μια ταινία που παίζεται για μια και μόνη προβολή, κάποτε το φέρουν, βαθμός 9. Το συστήνω ιδιαίτερα στους Αθηναίους. Από αυτές τις τρεις ταινίες που είπα είναι η πιο κατανοητή, θα λέγαμε,
ένας Χάμφρι Μπόγκαρντ από άλλη εποχή, μια κοινωνική ταξική μαρξιστική ταινία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μας έφυγε φέτος στα 94 του ο Τζίνο Πάολι και τον άκουσα για τελευταία φορά να τραγουδάει με ωραίο μουστάκι, πάθος και ολόσπρα μαλλιά και κόκκινα μάγουλα. Το τραγούδι του όμως θα τον ακολουθεί. Από το 60 που γράφηκε και ακούστηκε και σε ιταλική σάτιρα, είναι πάντα εδώ, είναι πάντα μαζί μας. Είναι το γεύση από αλάτι. Γεύση από θάλασσα, γεύση από σένα. Αλλά για την ακρίβεια του τραγούδι, συλλέγεται Sapore di Sale, μετά οι άλλοι στοίχοι αναφέρουν αυτά. Είχαμε μια ωραία συζήτηση με τον κύριο Λιάκη, ο οποίος, που αποδείχθηκε και μεγάλο συνεφίλ, δεν το ξέρω, για το θέμα του σκύλου και το «Στην καρδιά του κτίνους». Να γιατί λοιπόν για μένα είναι η πρώτη ταινία, η πρώτη επιλογή σε όλα τα επίπεδα. Ένας λοιπόν αρχιλοχίας που έχει πάρει σύνταξη, ήταν στον πόλεμο του Αφγανιστάν και υπέστη μετατραυματικό σοκ, έχει πάει με το υδροπλάνο του μια εκδρομή στην Αλάσκα. Βέβαια το φιλμ γυρίζει στη Νέα Ζηλανδία και εκεί έχει ωραία τοπία. Ο σκύλος επίσης έχει μετατραυματικό σοκ και μάλιστα το ένα ποδαράκι του λείπει και το έχουν βάλει ένα κανονικό άλλο. Δεν φαίνεται καθόλου καλά. Περνάνε καλά, εχνηλατούν, τρώνε μπέικον, το οποίο βέβαια είναι ανθίγινο. Υπάρχει λόγος που το λέω αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή, βέβαια η σχέση τους είναι τρυφερή, το σκυλί το φυλάει, αυτός φέρεται πάρα πολύ καλά, είναι σαν κάνουν κανονική ηθοποί, ετοιμάζονται να φύγουν, ανεβαίνουν στο αεροπλάνο, ο σκύλος λοιπόν συνοδηγός δίπλα του και ξαφνικά βλέπουμε ένα τρομακτικό πόνο να νιώθει ο Πιτ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα έμφραγμα. Το αεροπλάνο λοιπόν πέφτει μέσα σε θαλάσσια περιοχή. Τώρα, πώς καταφέρνει ένας άνθρωπος που έπαθε σε έμφραγμα, ο Πιτ καταφέρνει και βγαίνει, πίνει μάλιστα και κάτι φάρμακα, φαντάζομαι είναι φάρμακα για την καρδιά κτλ. Βρίσκει κάπου το σκύλο του, ο οποίος έχει ξεβραστεί και ξανά μαζί βρίσκονται, ενώ αυτός προσπαθεί να ανατάξει τα δράματά του, την καρδιά του και προσπαθούν να κάνουν ένα ταξίδι προς τον πολιτισμό. Νέο ατύχημα. Πέφτει από ένα ξύλο που λειτουργούσε σαν γέφυρα, σκίζει το χέρι του βαθιά, βαθύτατη μόλυνση, ο σκύλος κοντά του και συνεχίζουν. Σταματάω εδώ. Η ταινία είναι εξαιρετική. Καλά, αισθητικά βέβαια τα τοπία της Ιρλανδίας που παριστάνει την Αλάσκα είναι κάτι άλλο. Φως μαζί με χιόνι, σκιά, ακτινοβολία, μοναξιά, ηρεμία, διαλογισμός, το ημερολόγιο του άλλου που γράφει συνεχώς. Ο Ντέβιτ Άγερ είχαν συνεργαστεί και στο κτίνος του πολέμου αυτό με το Τάνξ. Το 2014 μόλις του έδωσε το σενάριο είπε ο Πιτ μέσα είμαι. Και πρώτη φορά είδα τόσο ωραία σχέση. Έχει δώσει όλο τον εαυτό του ο Μπραντ Πιτ. Παίζει σωματικά. Σχεδόν με το σκύλο είναι σαν παιδί με γιος. Το σκυλί όμως κερδίζει την παράσταση. Η μελαγχολία του, το στυλ του, τα κοιτάγματά του. Σκηνοθετικά άψογο, το μοντάζ στην ώρα του κάνει κατ, δεν βαριέσαι, γιατί παρά την ησυχία αυτή νιώθεις ότι κάτι έρχεται. Πρώτη επιλογή κάτω από τις συνθήκες αυτές που έχουμε.

Οι Ολυμπιακοί θυμούνται ότι αυτό το τραγούδι έγινε ο ύμνος τους, όμως εδώ είναι ο μεγάλος Sting, ο κοινομάλης Sting, με τους Police, Every Breath You Take, κάθε ανάσα που παίρνεις. Βέβαια η στίχη είναι πολύ πιο δραματική όταν λέει Every Bone You Break, κάθε όρκος που σπάζεις, και Every Smile You Fake είναι ο ωραιότερος στίχος που έχω ακούσει, κάθε παραχαραγμένο χαμόγελό σου. Πόσα παραχαραγμένα χαμόγελα βλέπετε. Πάμε λοιπόν για να μιλήσουμε για την ταινία όπου ο κύριος Φιλίππου έκανε μεγάλο ατόπιμα, κάτω με πάντα. Να ευχαριστήσω όμως την εταιρεία που μου την έστειλε, τη Δανάος Φίλης. Το κλάδεμα της 30 φιλιάς δεν είναι αυτορυμία και είναι μια αυθαιρεσία. Είναι λίγο απ' όλα, λίγο Μπουνουέλ, λίγο Φερέρι. Τέσσερα παιδιά, ένα είναι ομοφιλόφιλος, οι άλλοι είναι μεταξύ τους αιμομιχτικοί, τρία αγόρια, μια αδερφή. Ο μπαμπάς, ο οποίος είναι τυφλός και θα τους σκοτώσουν κάποτε, απολαμβάνουν στην Ισπανία την περιουσία του, υπάρχει και μια σύνδεση με Ελλάδα. Στο τέλος βέβαια θα αρχίσει το αλληλοφάγωμα με αναφορά στην ίδια την 30 φιλιά, η οποία πρέπει να κλαδευτεί για να γίνει το κάτι άλλο. Μόνη ελπίδα το ζευγάρι που διαφεύγει στο τέλος, αλλά αυτό δεν είναι remake. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Πρέπει ο κόσμος να ξαναδεί το μεγαλοθεία στη τσέπη, όπως πρέπει να δει το 95 την ταινία «Λογική και Ευαισθησία».

Δεκαετία του 70 ο Γάλλος τραγουδιστής Κλοντ Φρασουά γράφει το «Mon Habitude». Το στέλνει στο Φρανκ Σινάτρα και όταν μετά από αρκετό καιρό παίρνει με έναν κούριερ τον δίσκο του Φρανκ Σινάτρα με το «My Way» παθαίνει σοκ. Το μεγάλο αυτό τραγούδι που τραγούδησαν οι πάντες και το αγαπώ πάρα πολύ. Και λένε, οι στίχοι του λένε πάρα πολλά. Λοιπόν, από εδώ και μετά να πούμε ότι το Los Tigres είναι ένα καθαρά ευρωπαϊκό ταξικό μαρξιστικό νουάρ στο λιμάνι του Έλβα. Και εδώ θα κοιτάξουμε τον Αλμπέρτο Ροντρίγκες. Είναι Ισπανός. Έχει κάνει το νησί με τους δυο detective που ψάχνουν ένα serial killer κάπου σε κάποια απόμερα μέρη. Εδώ λοιπόν ένας αδερφός και μια αδερφή, αυτός είναι δίτης, σκληρές οι κοινωνικές συνθήκες που η γυναίκα του συνεχώς ζητάει χρήματα για τη διατροφή για τα δύο παιδιά, αλλιώς του λέει δεν θα τα δεις. Το έχουν πει οι γιατροί, κάνεις μια κατάδυση, πέθανες. Από μια συγκυρία βρίσκει τεράστια ποσότητα κοκαίνης. Επειδή δεν είναι διακινητής, προσπαθεί σιγά σιγά να κάνει, να τη μοιράσει για να μπορέσει να βγάλει τα προς το ζήν. Η ταινία τελειώνει ελλειπτικά, είναι που λέμε η μαρξιστική οπτική του νέου νουάρ. Αργό ρυθμο, όσοι ψάχνουν Los Tigres, δεν έχει ελληνικό τίτλο, σημαίνει τίγρης, όσοι ψάχνουν δράση, πιστολές και τα λοιπά, δεν υπάρχει τίποτα, κάνα 2-3 καυγάδες, αλλά αυτή η ηρεμία, η νυφαλιότητα, η τρυφερή σχέση αδερφού και αδερφής, η αλληλοβοήθεια, η κατανόηση, μας δίνει μια ευρωπαϊκή ταινία που πρέπει να την έχουμε βαθιά στο μυαλό μας.

Τεράστια επιτυχία του Αζναβούρε Πουρτάν, που ακούστηκε και στην ταινία για τη ζωή του. Εκπληκτικό τραγούδι σε όλα τα επίπεδα και σε στίχους. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Πήρατε και τις προτάσεις μας. Σας περιμένουμε οπωσδήποτε αύριο. Λάτε κάτι στις 10 παρά 20 για να ακούσετε τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, να ακούσετε, να δείτε την ταινία, να ρωτήσετε, να απαντήσετε. Η εκπομπή δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε η τόσο πολύ καλή συνδρομή και ενεργειακή του κυρίου Ηλιαλιάκη. 9.58 λοιπόν, από 8 Οκτωβρίου πάμε στη 1 το μεσημέρι, λογικά. Είναι μια παραγωγή παρουσίαση του και επιμέλεια, μάλλον επιμέλεια του διευθύντη του σταθμού του Θανάση του Γουγάδη και μια παρουσίαση του Αλέξανδρου Μετζόγλου. Να είστε καλά, να προσέχετε για τις βροχές και ελπίζουμε σε νίκη της Εθνικής. Γεια σας!

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το World's Gone Wrong είναι ο 16ος στούντιο δίσκος της Lucinda Williams, τον ακούμε και σε χαλή τώρα. Έρχεται 3 χρόνια μετά το Stories from a Rock and Roll Heart, Stories from a Rock and Roll Heart, τον δίσκο της επιστροφής μετά τον εγκεφαλικό του 2020, όταν μουσικόφιλοι και φίλοι της αναρωτήθηκαν αν θα μπορούσε ξανά να σταθεί η Lucinda δημιουργικά στο ίδιο ύψος. Η απάντηση δίνεται με τραγούδια όπως αυτό και με ολόκληρο το άλμπουμ. Είναι η απάντηση όχι μόνο ότι μπορεί, αλλά ίσως και ότι ανοίγει νέες σελίδες στο βιβλίο της δισκογραφίας της και προχωράει προς τα μπρος με έμπνευση. Blues. Εδώ έχουμε blues σε πρώτο πλάνο, country, folk και rock συντίθενται αυτόματα, αβίαστα δηλαδή, με φυσικότητα και συμπλέουν με εκείνο το βαρύ νότιο σχεδόν στοιχειωμένο groove που χαρακτήρισε όλη την όλη όρημη περίοδό της από το Carr, Wilson, Gravel Road και μετά. Η ίδια δεν παίζει κιθάρα λόγω των συνεπειών του εγκεφαλικού, όμως τραγουδά με την άνεση της σπουδαίας αφηγήτριας της ιστορίας της. Η Lucinda Williams, γεννημένη το 1953. Καμιά φορά λέμε και για τις κυρίες ηλικία. Στο Lake

Charles της Λουιζιάννα, κόρη του ποιητή Miller Williams, είναι μια από τις πιο σημαντικές και κυρίως ασυμβίβαστες φωνές της αμερικανικής τραγουδοποίησης του σήμερα, με πορεία που ξεκινά του σήμερα λέγοντας των τελευταίων ετών, των πιο πρόσφατων ετών. Αλλά τι να λέμε τώρα, διατρέχει μια πορεία η οποία ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Η πορεία της διαμορφώνεται μέσα από το blues, το country, το folk και το rock στην roots διάστασή του. Μετά τα πρώτα της άλμπουμ που πάτησαν βαθιά στην παράδοση του Αμερικανικού Νότου, ήρθε, εν έτη 1998, το περίφημο Car Wheels on a Gravel Road, ένας δίσκος κλειδί που συνεισήγαγε και συγκαθιέρωσε τον όρο Americana στο ευρύ ακροατήριο και ανέδειξε τη Williams ως τραγουδοποιό που μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσωπική και πολιτική, ομή και ποιητική. Τις ζυγίζω τις λέξεις για να αποδώσω πιστά και επακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύει, που είναι η Lucinda Williams. Το νέο αυτό άλμπουμ, World's Gone Wrong, περιλαμβάνει 9 πρωτότυπα τραγούδια και μια διασκευή στο So Much Trouble in the World, ο Marley, σε ντουέτο με την τιτάνισσα Mavis Staples, που κι αυτή έχει δίσκο νέο και γενναίο, ενώ συμμετέχουν επίσης η Britney Spencer σε 2 τραγούδια και η Nora Jones στο καταληκτικό We've Come Too Far to Turn Around. Εμείς επιλέξαμε για αρχή μας το Sing Unburied Sing. Sing Unburied Sing. Καλησπέριζουμε από τη Σαλονίκη. Καλωσορίζουμε στην καθεβραδινή ωριαία περιπέτειά μας στη δισκογραφία του σήμερα, στο ζωντανό 10 με 11 στον 958 FM της R3 και πάμε από τη Lucinda Williams στην Courtney Mary Andrews.

μιας ζόρικης προσωπικής φάσης με απώλειες είναι αυτό το έργο. Το άλμπουμ είναι επόμενο να πατά στην ευθραυστότητα της folk, μα και εξαπλώνεται σε ηχητικούς τόπους που ακουμπάν Big Star, Lee Hazelwood και Fleetwood Mac, Fleetwood Mac της περίοδου Tusk. Η Andrews παίζει φλάουτα, κιθάρες και σύνθια. Την τσεκάραμε στο τραγούδι Keeper. Αυτό μας έχει κολλήσει από εδώ. Ερωτώ, μετάνιωσε κανείς, καμία, κανένα που έμεινε στο 958 για χάρη της Courtney Mary Andrews και του τραγουδιού Keeper? Και σπέβδω να μας παραδώσω στην Ariana Kappa. Ακούμε το νέο τραγούδι της, Ψηλά βουνά.

Η Courtney Mary Andrews δηλώνει δισκογραφικά παρούσα με το άλμπουμ Valentine. Βγαλμένο στις 16 Ιανουαρίου 2026 βεβαίως, γέννημα μιας... Γιατί βεβαίως, γιατί δεν παίζουμε παλιά. Γέννημα μιας... Για να μην δημιουργούνται απορίες. Γέννημα

Η Αριάννα Κάπα κυκλοφορεί με το γκρουπ που τη συνοδεύει και λέγεται το γκρουπ «Το κομμάτι που λείπει». Κυκλοφορεί το νέο της σίγκλ «Συλλάβουν άστις ψηφιλιακές το beat», τους ευαίσθητους και προσανατολισμένους στη μεγάλη αγάπη στίχους και την ερμηνεία τυραπαριστικά

23 Παρασκευή βγήκε το συγκλάκι της Αριάννας Κάπα, της κόρης του Γιώργου Καρανικόλα. Εμείς ακούσαμε τον Γιώργο Καρανικόλα με τους Omega Ray, με τους άρτη μεταδοθέντες Omega Ray. Ο Γιώργος Καρανικόλας έπαιξε ιδανικά με το φανταστικό στοιχείο, ανοίγοντας νέες πόρτες στην αντίληψή μας για τη μουσική λειτουργία, για το πώς λειτουργεί η μουσική, επιστρέφοντας συνειδητά σε μια πιο αρχαίγονη και τελετουργική εκδοχή του ροκ. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε το 2017 και περιέχει και τον ξενιστή που ακούσαμε μόλις, γεννήθηκε μέσα από πολύ ωραία τζαμαρίσματα, χωρίς αυστηρές φόρμες, χωρίς προσήλωση σε αυστηρές δομές και χωρίς βιασύνη, με βασικό άξονα τον ελληνικό στίχο και έναν ήχο που αντλεί ελεύθερα από την ψυχεδέλεια των late 60s, το acid folk, το kraut. Και τα περνάει όλα αυτά μέσα από μεσογειακό φίλτρο. Άσε που η γενικότερη φιλοσοφία του δίσκου είναι αυτή μιας αυτοσχεδιαστικής και πρωτοποριακής jazz. Οι Omega Ray δεν λειτουργούν σαν ένα ακόμα συγκρότημα, αλλά σαν μια ομαδική και συλλογική τελετουργία, όπου ο ήχος επαναλαμβάνεται, μεταμορφώνεται, χτίζεται διαδοχικά και σταδιακά ατμόσφαιρα, με κιθάρες, κρουστά, φωνές να κινούνται κυκλικά σχεδόν υπνοτικά, σχεδόν ναρκωτικά. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε ζωντανά, με έμφαση στην αίσθηση της στιγμής και όχι στην τελειότητα της παραγωγής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάσχει κάπου, ηχολαίνει κάπου. Είναι κάτι σαν κάλεσμα συμμετοχής σε μέθη. Είναι μια δουλειά που συνομιλεί υπόγεια με παλιότερες προσπάθειες του Καρανικόλα στον ελληνικό στίχο, αλλά ταυτόχρονα κοιτά μπροστά, πολύ μπροστά, πέρα, μακριά από την νοσταλγία, προτείνοντας μια ηχητική ταυτότητα που δεν χωρά, τουλάχιστον εύκολα, κάτω από ταμπέλες. Σήμερα όμως, που είναι τώρα που βγαίνουμε ζωντανά και είναι Δευτέρα 26 Ιανουαρίου του 2026, κυκλοφόρησε και ένα συγκλάκι που το διατρέχει μια ανάλογη ηχητική νοοτροπία με αυτήν τον Omega Ray. Η Sister από την Αθήνα στο τραγούδι Dark Candy.

Μια παύση για να πάρουμε ανάσα γιατί τη χρειαζόμαστε. Το Blood είναι ο δεύτερος δίσκος του μουσικού σχήματος Sister και μάλιστα το θέλουν διαγραμμένο και με πεζά, χωρίς κανένα κεφαλαίο. Περιέχει μια διαγραφή, ο τίτλος του group. Περιέχει 7 κομμάτια. Το Blood έχει συνολική διάρκεια 53 λεπτά. Η μίξη, η παραγωγή και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Κώτη Κάπα. Το artwork με τη μυστηριώδη γκρίζα φωτό της βινιλιακής έκδοσης έχει επιμεληθεί η Αντριάννα Τούντα. Το Blood δημιουργήθηκε αργόσυρτα ανάμεσα στην Αθήνα και την Τίνιδα και αποστάζει το χαρακτηριστικό instrumental ύφος του σχήματος, όπως αυτό αποκρυσταλώθηκε για πρώτη φορά στο debut του Untrue 2018, Underflow Records. Το μεταδίδαμε κατά κόρον αυτό το άλμπουμ στα διαμάντια τότε. Το αποστάζει το χαρακτηριστικό λοιπόν instrumental ύφος του σχήματος σε συνθέσεις πιο οξείες και μάλλον και πιο δουλεμένες σε σχέση με το πρώτο άλμπουμ, το Untrue. Μιλάμε πάντα για τους Sister, αυτούς που μόλις ακούσαμε από την Αθήνα. Σε σημερινό συγκλάκι τους ακούσαμε Dark Candy, σε έναν δίσκο χωρίς λέξεις, χωρίς στίχους, χωρίς φωνή, η γλώσσα γεννιέται αλλού. Η επικοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στις χειρονομίες και τους ελιγμούς των οργάνων. Τους διαλόγους μεταξύ των οργάνων, τις παύσεις. Μικρές και μεγαλύτερες, μέσα από τις σιωπές. Από δύο ήχους που τρίβονται ο ένας πάνω στον άλλον, ξανά και ξανά, διαγωνιζόμενοι και διαγωνιζόμενοι ποιος θα κλέψει πρώτος την προσοχή του ακροατή. Τα υλικά του Blood είναι αυτά που έχουμε ακούσει στο rock'n'roll, αλλά έχουμε και ενδυνάμια πρόβλεπτα κρουστά, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα που να ενώνονται σε ένα μικρό σμήνος, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία του κάθε όργανο, όμως παράλληλα. Εδώ φιλοξενούνται και ορισμένες κρίσιμες ενορχιστρατικές παρεμβάσεις από σαντούρι, δεν ακούστηκε το σαντούρι, πιάνο, σαξόφωνο, κλασική κιθάρα και ηλεκτρονικά σήματα ακόμα. Το Blood των Sister κυκλοφορεί σε βινήλιο, διπλό gatefold βινήλιο και ψηφιακά στις 13 Φεβρουαρίου από την Same Difference, που είναι παρακλάδι της Inner Ear. Ακούσαμε το σημερινό πρώτο single, Dark Candy από το Blood, τον Sister και αδειμονούμε για ολόκληρο το άλμπουμ. When you go on the road, it makes you crazy.

Τέι. Ο Rob Zombie ξαναχτυπάει με το νέο single που λέγεται I'm a Rock'n'Roller, που είναι και το πιο πρόσφατο και τρίτο single από το νέο του album The Great Satan. Δίσκο που αναμένουμε επισήμως στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Το τραγούδι δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Ιανουαρίου και αποτελεί, επαναλαμβάνουμε, το τρίτο δείγμα από έναν δίσκο που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιστρέφει συνειδητά στις hillbilly ρίζες του, στον ομό, με punk φορτισμένο ήχο που τον καθιέρωσε στα τέλη των 90s. Μετά τα Punks and Demons και Heathen Days, τα δύο πρώτα συγκλάκια που έχουμε μεταδώσει στα διαμάντια, το I'm a Rock'n'Roller, να πούμε ότι λειτουργεί ως σαν I'm a Rock'n'Roller, ως σαν δήλωση ταυτότητας αρκετά πομπόδης, δήλωση ταυτότητας, ένα τραγούδι που αναμασά την καραμέλα ότι και καλά το rock'n'roll είναι στάση ζωής. Αν το πιστεύει, γιατί να μην το εφαρμόσει. Αυτό ακούσαμε, το I'm a Rock'n'Roller, το πιο πρόσφατο single του Rob Zombie.

Αύριο στο στούντιο, το 958 της R3, αυτό από το οποίο σας μιλάμε τώρα ζωντανά, συνακροατές και φίλοι, θα έχουμε τον Ντίνο Σαδίκη για συνέντευξη, με αφορμή την συμμετοχή του στο φεστιβάλ Labyrinth of Thoughts, της Labyrinth of Thoughts, στην οποία ανήκει δισκογραφικά, συναυλία που θα γίνει στο 8ball στις 5 Φεβρουαρίου του 2026, συναυλία κατά την οποία θα παίξουν στο φεστιβαλάκι αυτό και οι Seahorse, επίσης εντασσόμενοι στο δυναμικό της Labyrinth of Thought Records. Αύριο ο Ντίνος Σαδίκης θα μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά. Αναλυτικά όσο επιτρέπει και ο χρόνος, γιατί το πρόγραμμα είναι σφιχτό και πρέπει να τηρηθεί, για τη διαδρομή του, για τη γραφή του και για το πώς τοποθετείται μέσα σε αυτό το πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, πεδίο της ελληνικής rock and roll σκηνής. Στο στούντιο θα παίξει ζωντανά, unplugged που λέμε, μαζί με δύο μουσικούς του. Στη χειρότερη θα έρθει μόνο ένας, κιθάρες, δύο κιθάρες ακουστικές, σε μια πιο γυμνή και άμεση εκδοχή των τραγουδιών του Σαδίκη, όπως σπάνια τα ακούμε. Συνολικά τα τραγούδια που υπολογίζουμε μετά από τη συνεννόηση με τον Σαδίκη να παίξει θα διαρκέσουν κανένα τεταρτάκι, δηλαδή ένα τέταρτο τραγούδια, συζήτηση, λίγο να βγάλουμε και, γιατί λέω ότι είναι σφιχτό το πρόγραμμα, να βγάλουμε και τον Νίκο Στυλίδη της Labyrinth of Thoughts, όλα πρέπει να πάνε με το χρονόμετρο και θα πάνε. Απόψε ως προήμιο ακούσαμε το Νερό, ένα τραγούδι από το άλμπουμ αρχών του 2004, πίσω από τη σκιά. Πριν περάσουμε αύριο στη ζωντανή εμπειρία και συζήτηση από κοντά και ευθύς αμέσως πριν περάσουμε στους Damned, οι οποίοι στο άλμπουμ τους που βγήκε στις 23 Ιανουαρίου, το διασκευό άλμπουμ Not Like Everybody Else, μας το παίζουν μεταξύ άλλων Kinks.

Αυτό δεν ήταν μια νταμτοποίηση του I'm not like everybody else, αλλά στην ουσία ήταν σαν animals, οπότε ήταν μια animalsοποίηση, ορθή η επισήμανση του Αποστόλικου Κοσμόγλου από την κονσόλα. Οι Damned έπαιξαν το I'm not like everybody else των Kings από το album τους με διασκευές Not like everybody else, φέρνοντας ως τα μέτρα όχι τα δικά τους μάλλον, αλλά των animals. Και αν θυμάμαι σωστά, έχει και animals διασκευή ο δίσκος. Στο μικρόφωνο του 958-43 για ένα ακόμα ζωντανό 10 με 11 στα διαμάντια, ο Γιάννης Σημαντήρας. Βγαίνουμε live και από το link και με βίντεο που θα έχει νόημα αύριο, που θα είναι ιδιαίτερο νόημα αύριο, που θα είναι και ο Σαδίκης και τα Σαδικάκια, από το link studio958.r.gr, είναι ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα στο rteco.gr. Υπάρχει ένα τιτλάκι και μια περίληψη που αντιστοιχούν κυρίως στις νέες εισόδους κάθε επεισόδιο. Το τηλέφωνο μας στο studio είναι 2313-338-456. Και το email μας είναι isimandiras@r.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη Σημαντήρας μενού και ντου. isimandiras@r.gr. Και στον αέρα τώρα καινούριο συγκλάκι The Long Riders. Four Winters Away βγήκε στις 23 Ιανουαρίου και προαναγγέλει νέο άλμπουμ που θα βγει στις 13 Μαρτίου. Και το άλμπουμ λέγεται High Noon Hymns.

Four Winds Away, καινούριο σιγλάκι από τους Long Riders, οι οποίοι είναι πανέτοιμοι να δώσουν σιγά σιγά τη θέση τους στον Eric Vincent Hughey, ο οποίος δεν κινείται μακριά ηχητικά από το δικό τους φάσμα. Eric Vincent Hughey έχει βγάλει σιγκλάκι που λέγεται For Defiance και στις 16 Ιανουαρίου του 2026 βεβαίως, και προέρχεται από άλμπουμ που είναι να βγει στις 13 Φεβρουαρίου του 2026 και λέγεται και αυτό For Defiance. Άρα 1, 2, 3, Eric Vincent Hughey, τραγούδι For Defiance. Παραγωγή Eric Campbell.

Fortifiance από τον Eric Vincent Hughes σε παραγωγή Eric Campbell, και σε παραγωγή Eric Campbell είναι και το τελευταίο τραγούδι μας που θα έρθει εντός λίγων δευτερολέπτων, αφού πούμε καληνύχτα από τον Mick Harrison και τους Highscore. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ, αύριο πάλι με το καλό, με Σαδίκη και Σαδικάκια στο στούντιο, live συνέντευξη και unplugged. Mick Harrison and the Highscore.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Με το κουιντέτο του Miles Davis έγινε η αρχή της δεύτερης ώρας του απόψινού Jazz Club, που είναι αφιερωμένο στο μεγαλύτερο σε αριθμό ηχογραφήσεων στάνταρ της jazz, το Summertime του George Gershwin. Άλλοι δύο τρομπετίστες για τη συνέχεια. Πρώτα ο Chet Baker με το κουαρτέτο του και αμέσως μετά ο Wynton Marsalis με το κουιντέτο του.

Ο μουσικολόγος Charles Singer αφηγείται ένα περιστατικό που έγινε σε μια διάσκεψη μουσικολόγων, στην οποία ένας από τους πιο φημισμένους συνέδρους εξομολογήθηκε. «Ξέρετε», είπε, «δεν μισώ τη τζαζ, αντίθετα πιστεύω στη σημασία της. Ασφαλώς αξίζει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Το πρόβλημα όμως είναι πως όλοι οι άνθρωποι της τζαζ φέρονται σαν να είναι ιεροί». Σε αυτό αντέτεινε ο Σίγκερ, «μα κι εσείς θεωρείτε ιερή την κλασική μουσική, στην οποία εξειδικεύεστε». «Α», είπε ο μουσικολόγος, «μα είναι ιερή».

Θα συνεχίσουμε τα Summer Time με τον ντουέτο του κιθαρίστα Joe Pass και του πιανίστα Oscar Peterson σε μια εκτέλεση που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί σαν ένα μικρό αριστούργημα. Να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο σπουδαίος Καναδός πιανίστας δεν παίζει πιάνο, αλλά παίζει τσέμπαλο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει άλλο ένα ντουέτο με την Έλα Φιτζέραλντ και τον Louis Armstrong αυτή τη φορά.

Ο Γάλλος κριτικός Ιγκ Πανασί, στο δεύτερο βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 1942, έδειξε διορατικότητα και κουράγιο αρκετό για να απολογηθεί για το πρώτο του βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει 8 χρόνια πριν, το 1934. Γράφει λοιπόν ο Πανασί: «Είχα την κακή τύχη, κατά κάποιο τρόπο, να κάνω τη γνωριμία μου με την τζαζ πρώτα μέσω των λευκών μουσικών. Έπρεπε να περάσουν μερικά χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου μου βιβλίου για να αναγνωρίσω ότι από καθαρά μουσική σκοπιά η λευκή μουσική ήταν πολύ κατώτερη των μαύρων». Ένας άλλος λευκός, ο κλαρινετίστας Τόνι Σκοτ, μιλάει και αυτός με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. «Όταν ο Μπέρτ και ο Ντίζ, δηλαδή ο Τσάρλι Πάρκερ και ο Ντίζι Γκιλέσπι, λέει, έπαιζαν στο δρόμο», και εννοεί την 52η οδό της Νέας Υόρκης, «κατά κανόνα όλοι έμεναν με το στόμα ανοιχτό και κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει τον τρόπο που έπαιζαν. Κάποτε όμως ο Μπέρτ και ο Ντίζ έκαναν δίσκους και τότε οι άλλοι μπόρεσαν να τους μιμηθούν και να ξεκινήσουν».

Αν η 15η ερμηνεία του Summertime που ακούσαμε, και αυτή από βινιλιάκι, είχε την ευδιάκριτη σφραγίδα του Modern Jazz Quartet, η 16η έχει την εξίσου σημαντικότατη υπογραφή του John Coltrane και του κουαρτέτου του.

από μια μπάντα που εκτός των άλλων συμμετέχουν οι Kenny Barrell, Reggie Workman και Grover Washington η συνέχεια, με τη 17η εκτέλεση του Summertime για απόψε.

Θα βαδίσουμε προς το φινάλε του απόψινου Jazz Club με τη 18η και τελευταία δυστυχώς ερμηνεία του Summertime από το τρίο του McCoy Tyner. Στην τεχνική ρύθμιση του ήχου ήταν η Ζωή Κουτελοπούλου και ο Πάνος Μιλωνάς. Και ας μην ξεχνάμε πως αν η μουσική δίνει χρόνια στη ζωή μας, η jazz σίγουρα δίνει ζωή στα χρόνια μας. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά!

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Η επιστροφή των Jedi είναι αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1983 σε σκηνοθεσία του Richard Marquand και σενάριο των George Lucas και Lawrence Kasdan. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς «Ο πόλεμος των άστρων», ενώ χρονολογικά ως προς την υπόθεση είναι η έκτη. Σκηνοθεσία έγινε από τον Marquand και το σενάριο γράφτηκε από τον Lucas, όπως προείπα, με τον Lucas να εκτελεί και χρέη παραγωγού. Τα γεγονότα εκτελήσονται περίπου ένα χρόνο μετά τα γεγονότα στο «Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται». Η σατανική γαλαξιακή αυτοκρατορία με διαταγές του ανελαίητου αυτοκράτορα κατασκευάζει ένα δεύτερο άστρο του θανάτου με στόχο να τσακίσει την επανάσταση. Από τη στιγμή που ο αυτοκράτορα σκοπεύει να επιβλέψει προσωπικά τα τελευταία στάδια της κατασκευής, ο στόλος των επαναστατών εξαπολύει μια ολοκληρωτική επίθεση στο άστρο του θανάτου με σκοπό να το καταστρέψει και να σκοτώσει τον Palpatine, τον εγκέφαλο του καθεστώτος. Μέσα σε όλα αυτά, ο Luke Skywalker, ένας από τους ηγέτες της επανάστασης και υπό της Jedi, αγωνίζεται για να στρέψει πίσω τον Darth Vader, που είναι ο πατέρας του από τη σκοτεινή πλευρά της δύναμης.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο John Williams για τον Πόλεμο των Άστρων, επιστροφή των Jedi του 1983, σε σκηνοθεσία του Richard Marquand και σε σενάριο των George Lucas και Lawrence Kasdan. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς. Ο David Lynch και ο David Cronenberg θεωρούνταν υποψήφοι να αναλάβουν τη σκηνοθεσία πριν να υπογραφεί το συμβόλαιο με τον Marquand. Η ομάδα παραγωγής βασίστηκε στις ιδέες του Λούκας κατά το σχεδιασμό. Ενώ γραφόταν το σενάριο, ο Λούκας, ο Κάσδαν, ο Μάρκαν και ο παραγωγός Χάουαρντ Καζάντζιαν ξόδεψαν 2 εβδομάδες συζητώντας ιδέες για την υπόθεση. Το πρόγραμμα του Καζάντζιαν έσπρωξε το γύρισμα 2 εβδομάδες νωρίτερα για να επιστρέψουν στην Industrial Light and Magic να δουλέψει τα εφέ της ταινίας στην επεξεργασία. Τα γυρίσματα έγιναν στην Αγγλία, στην Καλιφόρνια και στην Αριζόνα από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο του 1982. Μεγάλη μυστικότητα χαρακτήριζε την παραγωγή και στην ταινία δόθηκε ο κωδικός τίτλος Blue Harvest, ώστε να μην διαρρεύσει το σενάριο.

0: standing here in pieces, and you're having delusions of grandeur.
1: Here we go again.
2: Well, come on, Red, let's go.
3: Now, don't you forget this. Why I should stick my neck out for you is quite beyond my capacity.
4: Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων, η επιστροφή του Jedi, του 1983 σε σκηνοθεσία Richard Marquand και σε σενάριο των George Lucas και Lawrence Kasdan. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς, τα γεγονότα εξελίσσονται περίπου ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του επεισοδίου «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Υπό τις διαταγές του σατανικού αυτοκράτορα Παλ Πάτιν, η γαλαξιακή αυτοκρατορία προχωρά στην κατασκευή ενός δεύτερου άστρου του θανάτου, ώστε να καταστήλει οριστικά την Επανάσταση. Από τη στιγμή που ο αυτοκράτορας σκοπεύει να επιβλέψει προσωπικά τα τελευταία στάδια της κατασκευής, ο στόλος των επαναστατών εξαπολύει μία σφοδρή επίθεση στο άστρο του θανάτου με στόχο τον αφανισμό της αυτοκρατορίας και του ίδιου του αυτοκράτορα. Έχοντας γίνει ένας από τους ηγέτες της επανάστασης ο υπότης Jedi πλέον Luke Skywalker, θα δώσει μία μάχη ζωής και θανάτου ώστε να γυρίσει τον Darth Vader πίσω από την σκοτεινή πλευρά της δύναμης. Η πιο αδύναμη από τις ιστορίες της πρώτης τριλογίας, πολλοί είπαν κριτικοί, η οποία ωστόσο καταφέρνει να μαγνητήσει το ενδιαφέρον, να προσφέρει μοναδικές σκηνές ανθολογίες και να ολοκληρώσει την οδύσσια του Luke Skywalker με εντυπωσιακό, κλίν, αναμενόμενο και εύπεπτο τρόπο.
5: I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Come on.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 5, η επιστροφή των Τζεντάι το 1983, σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Μάρκαντ και σε σενάριο των Τζορτζ Λούκας και Λόρενς Κάζντεν. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς, όπως προείπαμε, μια ταινία που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους 25 Μαΐου του 1983, αποσπώντας κυρίως θετικές κριτικές, με την παρατήρηση όμως πως το αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς κατώτερο των δύο προηγούμενων ταινιών. Η ταινία κέρδισε 475 εκατομμύρια παγκόσμια. Στα επόμενα 20 χρόνια ακολούθησαν πολλές επανακυκλοφορίες σε βίντεο και κινηματογράφους με ορισμένες αλλαγές. Ο πόλεμος των άστρων συνεχίστηκε με το επεισόδιο 1, η αόρατη απειλή, ως μέρος της prequel τριλογίας.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καινούργια εβδομάδα, να είναι καλή σας εύχομαι. Καινούργιος και ο κύκλος περιπλανήσεων στην απέραντη ποικιλή ομορφία της μουσικής, όπως καινούργιος και ο δίσκος στο σημερινό μας ξεκίνημα. People in Cars είναι ο τίτλος του και υπογράφεται από τους γνωστούς μας και από άλλες φορές που κάναμε λόγο για αυτούς, Cares of Lono, το κουιντέτο αυτό της εναλλακτικής ροκ με έδρα το Λονδίνο και κινητήρια του δύναμη τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Felix Bechtolsheimer. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου, κοντά σας μέχρι τις 6.

twisted and they're blocking our way

price we pay to say me did, or was it torture?

Τρία μέχρι στιγμής τα τραγούδια που ακούσαμε από τον People in Cars, τον καινούριο και τρίτο κατά σειρά δίσκο των Cares of Lono, Let Your Love Rain Down on Me, Alabaster Charlie και Think I'm All Right Now, οι τίτλοι τους, και πάμε τώρα και για ένα τέταρτο και τελευταίο, Stepping Out.

me some.

sober eye, and I'd sign up the open road. Tell me, is this how

Και αυτός, φίλοι και φίλες, ήταν ο Sascha Rinck, γερμανός ηλεκτρονικάριος που είναι γνωστότερος ως Apparat, και το Do One, κομμάτι από τον προπέρσινο δίσκο του με τίτλο LP5. Από αυτόν και το επόμενο κομμάτι έχει τίτλο Caronte.

Και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το Newcomer, σύνθεση του σπουδαίου Τσέχου πολιοργανίστα Κάρελ Βελέμπνη, εδώ σήμερα σε διασκευή στο ύφος της New Jazz, όπως είχε σχηματοποιηθεί αυτή πριν από 20 τουλάχιστον χρόνια, διασκευή του Σέρβου Ζέλικο Κερλέτα. Συνεχίζουμε όμως, ερχόμαστε τώρα στη νέα βρετανική jazz και στους Coco Rocco, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματά της. Άντουα, ο τίτλος του κομματιού.

Canal Street, ο τίτλος του κομματιού που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, υπογράφεται από ένα πολυεθνικό νέο υιορκέζικο κουαρτέτο που αποτελείται από τον Αμερικανό τρομπετίστα Daniel Carter, τον Δανό ηλεκτρονικάριο Tobias Wilner, τον Αμερικανό μπασίστα με καταγωγή από το Μαλί Djibril Touré και τον Ιταλό ντράμερ Federico Ughi. Μάλιστα, αυτούς ακριβώς είχαμε ακούσει και πριν το σποτάκι του σταθμού, Flatbush Avenue, ο τίτλος εκείνου του κομματιού, και συνεχίζουμε. Ένα ακόμη πολυεθνικό σχήμα τώρα, ένα τρίο για την ακρίβεια, ακούνε στο όνομα Dirt Music. Αυτό αποτελείται από τον Αμερικανό Chris Ekman, τον Αυστραλό Hugo Reis και τον Τούρκο Murat Ertel. Όλοι τους κατά κύριο λόγο κιθαρίστες, αλλά και παίκτες επιπλέον διαφόρων άλλων μουσικών οργάνων. Από τον ένα και μοναδικό τους ως τώρα δίσκο, τον Μπουμπίρουγια, του 18, τους ακούμε στο Go the Distance.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Μπία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Είναι μερικές συνθέσεις που ακούγονται ακούγοντάς τες ανυψώνουν. Μία από αυτές είναι το Music for a Found Harmonium, τον Penguin Cafe Orchestra, το σχήμα του Βρετανού κιθαρίστα Simon Jeffes και της τσελίστριας Ellen Liebman, που ίδρυσαν την μπάντα το 1972. Στη συνέχεια προστέθηκαν και πολλοί άλλοι μουσικοί μετά από χρόνια, φτιάχνοντας ένα υπέροχο folk μινιμαλιστικό ήχο με avant-pop στοιχεία, και θα συνεχίσουμε με μια μπάντα που ξεχωρίζει για τις ενορχιστρώσεις της και τη φωνή του ερμηνευτή. Αναφερόμαστε στο Divine Comedy του Neil Hannon και το album Absent Friends του 2004. Ο Neil Hannon, ο οποίος έχει αυτή τη χαρακτηριστική χρειά που πολύ αγαπάμε, και το σχήμα βεβαίως είναι γεμάτο λογοτεχνικές αναφορές, όπως και ο τίτλος που παραπέμπει στην Θεία Κωμωδία του Dandy. Και και να πούμε επίσης ότι η τελευταία τους δουλειά είναι το Rainy Sunday Afternoon, που θα ακούσουμε σε μία από τις εκπομπές με τις νέες κυκλοφορίες που έχουμε κάθε Τετάρτη. Αλλά τώρα όμως, από το Absent Friends επιλέγουμε τη σύνθεση Our Mutual Friends.

Μεγάλο συναυλιακό αποθυμένο Divine Comedy και συνεχίζουμε με ένα ακόμη αγαπημένο group, τους Μπεϊρούτ, του Ζακ Χόντον, Indie Folk, World Ichi, επιρροές από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς και ηλεκτρονικά στοιχεία και μια αίσθηση φευγιού όπως στην σύνθεση The Riptide από τη χρονιά του 2011. Και να πούμε πως τελευταία τους δουλειά μέχρι τώρα, τον Μπεϊρούτ, είναι το A Study of Losses.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πια Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Η Κάρι Ροντρίγκες είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, κόρη του τεξανού ερμηνευτή Ντέιβιντ Ροντρίγκες και της ζωγράφου Κέιτι Νέιλ και εγγονή της δοκιμιογράφου Φράνσις Νέιλ. Εκτός από το τραγούδι, η Κάρι παίζει βιολί, κιθάρα και μαντολίνο. Το Devil in Mind προέρχεται από το 2013 και είναι συνεργασία με τον τραγουδοποιό Chip Taylor. Και θα συνεχίσουμε με τον Νίλ Γιάνγκ, ετών 80, ο Καναδός συνθέτης, τραγουδιστής και κιθαρίστας. Είχε γενέθλια στις 12 Νοεμβρίου, πρώην μέλος των Buffalo Springfield και Crosby, Stills, Nash και Young. Πολύ βραβευμένος και πολύ πράγμων, φιλοξενείται στην όμορφη πόλη με δύο συνθέσεις. Η πρώτη είναι το Harvest Moon με την Linda Ronstadt στα φωνητικά και μας έρχεται από το μόνιμο άλμπουμ του 1992.

τα 80 του χρόνια, όπως είπαμε, συμπλήρωσε στις 12 Νοεμβρίου κορυφαίος μουσικός της folk rock Neil Young, και στην πατρίδα του, το Τορόντο του Καναδά, το γιόρτασαν με μια βραδιά που συγκέντρωσε μουσικούς, συνθέτες και ερμηνευτές της χώρας, μέλη των Blue Rodeo, Dirty Neil, Big Sugar μεταξύ άλλων. Ο ίδιος ο Neil Young δεν ήταν παρόν, όπως διαβάζουμε. Θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι από τον σπουδαίο αυτό μουσικό, από το Harvest του 1972, είναι το Heart of Gold.

Με μια Ροντρίγκες ανοίξαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με έναν Ροντρίγκες το κλείνουμε. Σίξτο Ισκέτ Ροντρίγκες, ο Αμερικανός ερμηνευτής της folk από το Detroit, που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από το ντοκιμαντέρ Searching for Sugarman του 2012. Μέσα από το φιλμ μάθαμε πως η Νότια Αφρική οι πωλήσεις των δίσκων του είχαν ξεπεράσει τα άλμπουμ του Elvis Presley. Μάλιστα την εποχή εκείνη κυκλοφορούσε η φήμη πως ο Σίξτο Ροντρίγκες είχε αυτοκτονήσει. Τη δεκαετία των 90 κάποιοι Νοτιοαφρικανοί θαυμαστές του κατάφεραν να τον εντοπίσουν μετά από πάρα πολλή έρευνα και έτσι ξεκίνησε μια δεύτερη άνοιξη για την καριέρα του και φυσικά ακούμε το Sugar Man.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Τελευταίο μέρος, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου και αυτός βεβαίως τον Μαρκ Άλμουντ με το Mother Feast, ο πρώην ηγέτης των Soft Cell, ο οποίος έχει ιδιαίτερη θεατρικότητα τελευταία πολλά χρόνια και επιρροές από το καμπαρέ, παραχωρεί τη θέση του στον Αυστραλό SCW Stonking, ο οποίος παίζει κιθάρα, μπάντζο, φυσικά τραγουδάει και γράφει μουσική, και τον έχουμε συνδέσει με το Love Me or Die. Ας απολαύσουμε λοιπόν CW Stonking.

CW Stonking, τον είχαμε δει πριν από πάρα πολλά χρόνια, τότε που ήταν επιτυχία το κομμάτι αυτό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Hazmat Modine, το σχήμα με έδρα τη Νέα Υόρκη, επικεφαλής τον πολυοργανίστα Wade Schumann. Ένα σχήμα που μάθαμε, μας στήθηκε μέσα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ Πίνα του Wim Wenders και το υπέροχο Bahamut θα κλείσει τη σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της R3. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Φάνη Λιάκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Παπαγιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα με την όμορφη πόλη La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Η βόλτα αυτήν την ώρα συντροφιά σας.